0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
2: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Έχω μια παρέα που τους ξέρω από παιδιά και μ' αγαπάνε. Παιδιά. Θα με πάρουνε τηλέφωνο τις μέρες που νιώθουν ότι πονάνε. Περάσαμε μαζί, χωρισμούς, θρύνησαμε γονείς. Σαν εκείνη την παρέα πιο καλά ξέρω ήδη. Δεν θα

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Μες στα χαράματα.

0: Ναι. Λέει
1: Τζίντσο
0: Θηναβήρωνας 2024.

άσπρο μπλουζάκι και ένα ρούχο ξεχασμένο. Μαύρα τα λόγια που μου είπες βιαστικά. Άσπρο κρασί για τον πόνο το κρυμμένο. Μαύρη ψυχή, δυο σου λόγια λαχταρά.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Λάς 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Να σου πω, τι θα γίνει επιτέλους? Θα σταματήσεις να μου λείπεις? Θα βγεις από το μυαλό μου? Κάνε κάτι, έλα κοντά μου. Έλα να σβήσεις τη φωτιά μου.

φλόγες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

να σε πάρω. Άλλη μία κλίση πάνω της ποτάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω πέφτει στο

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30. Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
4: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Μα εσύ έχεις μπει στο κουτί σου και με παίρνεις το λάκκο μαζί σου. Θέλα μόνο να είμαι μαζί σου, να κοιμάμαι τα βράδια μαζί σου. Μα εσύ έχεις μπει στο κουτί σου και με παίρνεις το λάκκο μαζί σου. Θέλα μόνο να είμαι μαζί σου.

μαζί ζούμε, χωριά και μαζί δεν μπορούμε. Χάσαμε πολλά, τι να βρούμε. Έχω τρελαθεί. Άρρωστη κατάσταση κι όμως, θύμα και μαζί δολοφόνος.

ζωές μου δεν θα φτάσουν χίλια ζωές μου για να γιατρευτώ. Κι όμως όπως τρέχει το αίμα, τρέχει στο καυτό μου το δέρμα, κι αφού ψάχνεις τόσο ένα τέρμα,

0: Flash 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Flash 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Flash 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό

0: ειδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Ανακέμ. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωίμη Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας. Της πατρίδας με ιστορική συνέχεια. Του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι της πρωινής παρέμβασης και του Flash 99,4. Άλλη μια πρωινή παρέμβαση, θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 9. Στην παρέα εδώ στην ηχοληψία είναι μαζί μου ο Χρήστος ο Νάκος. Θα σχολιάσουμε τι άλλο, θέματα πολιτικής επικαιρότητας.

Ξεκινάμε γρήγορα γρήγορα να ρίξουμε μία ματιά στον καιρό στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα αυτή τη στιγμή είναι στους 20 βαθμούς η θερμοκρασία και αναμένεται να σκαρφαλώσει μέχρι και τους 30 εκεί το μεσημέρι. Συννεφιές θα έχουμε μετά το απόγευμα.

Ως πρώτη είδηση να σχολιάσουμε μια θετική εξέλιξη. Βέβαια το λέμε χωρίς να γνωρίζουμε. Αν δεν δούμε τελικά να ισχύει και να συμβαίνει, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, γιατί έχουμε δει πολλά επεισόδια σε αυτό το έργο. Λοιπόν, τέλος ο πόλεμος, διαβάζουμε. Επήλθε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών με Ιράν και θα υπογραφεί στις 19 έκτος στην Ελβετία. Τώρα ξαναλέω, με επιφύλαξη όλο αυτό, γιατί αν δεν το δούμε δεν θα το πιστέψουμε μετά από όλα αυτά που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι κάτι πολύ θετικό το ότι κλείνει αυτό το μέτωπο. Ξαναλέω με μια επιφύλαξη πάντα. Και διαβάζουμε ότι ίσως και κάτι τέτοιο θα πάει να γίνει και στο μέτωπο της Ουκρανίας με τον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο. Ας ελπίσουμε λοιπόν αυτά που λέει ο Τραμπ να είναι αληθινά, να μείνουν έτσι και να δούμε ένα μέτωπο πολεμικό να κλείνει.

να σχολιάσουμε κάποιες ειδήσεις από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε με τα νέα. Ιδιοκτήτες ακινήτων ένας ο ένφη από τους Δήμους. Μικρότερη επιβάρυνση τελικά από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ποια ευνοϊκή αλλαγή έγινε στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, το παραπέντε. Πώς θα υπολογίζεται το νέο τέλος ανάλογα με την οικοδομή. Οι διαφορές ανάμεσα στα νεόδμητα και στα παλιά.

Υπουργός Ενέργειας της Κύπρου Μιχάλης Δαμιανός μιλάει στα νέα μέσα στο 2028 εξόρυξη αερίου από την Κύπρο. Μένει λοιπόν να το δούμε. Και σε άλλη μία είδηση, πλειοδοσίες, ένα crash test προγραμμάτων ΠΑΣΟΚ Ελλάς, πόλεμος με κατηγορίες για αντιγραφή προτάσεων.

Εφημερίδα Συντακτών. Διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο. Επιτελικό τσίρκο το κυβερνητικό μπάχαλο με τις τελευταίες υπουργοποιήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μία μεταμεσονύχτια τροπολογία, τρία διαδοχικά ΦΕΚ, δύο διορθωτικές κινήσεις και ένας αγώνας δρόμου για να διάσει θέση για τον Τάσο Χατζηβασιλείου και να βολευτεί εκ νέου η εκλεκτή του Πρωθυπουργού Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου.

Η εφημερίδα των συντακτών έχει και μία φωτογραφία του κύριου Προκόπη Παυλόπουλου, του πρώην Πρόεδρου της Δημοκρατίας, που αρνήθηκε να προβάλλει έστω και την παραμικρή αντίσταση τότε κατά την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ενώ έβλεπε όλη αυτή την αντίδραση του κόσμου, είχαν εξηχηθεί εκατομμύρια Ελλήνων για να αντιδράσουν. Ο κύριος Παυλόπουλος τότε λοιπόν δεν έκανε απολύτως τίποτα. Και διαβάζουμε σχετικά με την αναθεώρηση του συντάγματος που προωθεί η Νέα Δημοκρατία, μας λέει ότι είναι προσχηματική όλη η διαδικασία που προωθεί το Μαξίμου.

Εφημερίδα Εστία, στο μεγαλύτερο φιάσκο της ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών εξελίσσεται ο πόλεμος στο Ιράν. Οι στόχοι δεν επετεύχθησαν, η συμφωνία Ομπάμα του 2015.

Έχει ένα ενδιαφέρον άρθρο στο πρωτοσέλιδο του Μανώλη του Κοτάκη με τίτλο «Ιστημένη λεμονόκουπα», όπου αναφέρεται για το κίνημα των ΛΟΑΤΚΙ. Διαβάζω λοιπόν τα εισαγωγικά. Το κίνημα των ΛΟΑΤΚΙ γνώρισε φέτος μια δυνηρή έκπληξη. Οι βασικοί εκφραστές του πολιτικού συστήματος που ψηφοθυρούν όλα αυτά τα χρόνια σύστολα, επενδύοντας στην ιδιαιτερότητα χιλιάδων Ελλήνων, κατακρίβιαν στον διαφορετικό σεξουαλικό τους προσανατολισμό, τους γύρισαν την πλάτη. Το Υπουργείο Μεταφορών έδωσε εντολή να μην αναρτηθούν μέσα στο μετρό της Αθήνας αφίσες που διαφήμιζαν το Gay Pride της πλατείας Συντάγματος, ενώ την Κυριακή, με εξαίρεση τους κυρίους Χάρη Δούκα, Στέφανο Κασελάκη και Ζωή Κωνσταντοπούλου, όλοι οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί και βουλευτές που παρέλαβαν τα προηγούμενα χρόνια εξαφανίστηκαν. Οι ΛΟΑΤΚΙ έγιναν αόρατοι για τους υποκριτές. Δεν είδαμε αυτή τη φορά, όπως στο παρελθόν, ούτε τον κύριο Σκέρτσο, ούτε τον κύριο Γεραπετρίτη, ούτε την κυρία Αγαπηδάκη, που πολιτεύεται βεβαίως και ψηφοθυρεί με την παχυσαρκία τώρα, ούτε τον υποδιοικητή Αλέξη Πατέλη, ούτε τον βουλευτή επικρατείας Γιώργο Σταμάτη, για να θυμηθώ πρόχειρα μερικά από τα ονόματα που είχαν δώσει το παρόν σε προηγούμενες παρελάσεις. Δεν είδαμε επίσης ούτε τον Αλέξη Τσίπρα, που διανύει τη συντηρητική φάση του πλέον, ούτε τον Νίκο Ανδρουλάκη ή κάποια αντιπροσωπεία του Πασόκ, πέραν μια σημαία που αποτελούσε μίξη του ουρανίου τόξου και του ήλιου του Πασόκ. Και βεβαίως δεν είδαμε την Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, σε σημείο που να σκεφτόμαστε πως οι υπερήφανοι ιδεολόγοι του Μαξίμου εξαφανίστηκαν επειδή άλλαξαν γνώμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τόσο δούλοι.

Ποια άλλη πόλη ήταν στο Gay Pride εδώ να συμπληρώσω και να σημειώσω στο άρθρο του κύριου Κωτάκη από την κυβέρνηση. Θυμόμαστε και τον Άδωνη Γεωργιάδη που είχε παραβρεθεί εκεί. Αλλά είπαμε τώρα αλλάξανε τα πράγματα, βλέπουμε ότι υπάρχει πίεση και ξαφνικά εξαφανίστηκαν όλοι από εκεί πέρα. Αυτό καλό είναι να το θυμόμαστε για το ποιος κοροϊδεύει ποιον και την σταθερότητα των απόψεων κάποιων. Βέβαια να θυμηθούμε και τον ψευτογάμο των ομοφυλόφιλων, τον οποίο έφεραν και ψήφισαν οι κυβερνώντες μαζί με αρκετούς της αντιπολίτευσης.

Η παρέλαση έγινε 13 έκτου προχθές, το Gay Pride το Σάββατο, 13 έκτου του 323, είτε είναι μάλλον η επέτειος του θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 323 π.Χ. στη Βαβυλώνα, του μέγιστου των Ελλήνων. Και σκεφτείτε λοιπόν αν ένα άλλο κράτος της Σιφηλίου είχε έναν άνθρωπο στην ιστορία του όπως ο Μέγας Αλέξανδρος, τι ακριβώς θα γινόταν για την επέτειο του θανάτου του, ας πούμε, και αν θα γινόταν εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, εν αντιθέσει με την Ελλάδα που δεν έγινε απολύτως τίποτα, πλην μιας εκδήλωσης την οποία αναφέραμε και εδώ πέρα που έκανε το Πατριωτικό Δημοκρατικό Λαϊκό Κίνημα της Νίκης στην Πέλα, όπου τίμησε την μνήμη του θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου με σπουδαίους ομιλητές. Θα τα πούμε κάποια από τις επόμενες ημέρες και με κάποιον ομιλητή που ήταν εκεί πέρα. Ξαναλέμε λοιπόν ότι για όλους τους υπόλοιπους ήταν απλώς μια μέρα που αφορούσε το Gay Pride.

0: Αντί λοιπόν να δώσουμε έμφαση και να ασχοληθούμε με πράγματα τα οποία ανεφάζουν και το φρόνημά μας, αλλά και μας δείχνουν αξίες και το πώς πρέπει να αγωνιζόμαστε για να πετύχουμε κάτι, γιατί ας διαβάσει όποιος δεν γνωρίζει την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το τι κατάφερε σε ηλικία 33 ετών, μέσα σε 12 χρόνια να κατακτήσει όλο τον τότε γνωστό κόσμο, από ηλικία 18 ετών λοιπόν. Και αντί λοιπόν να μαθαίνουμε αυτά, στρέφουν την προσοχή και ειδικά των νέων σε οτιδήποτε άχρηστο, σε οτιδήποτε δεν εξυψώνει και δεν ανυψώνει το ανθρώπινο φρόνημα. Περνάμε σε ένα άλλο πρωτοσέλιδο, το πρωτοσέλιδο της Κόντρα. Ασφυξία στην Κρήτη από χιλιάδες μετανάστες. Κίνδυνος για ταραχές και ακραίες αντιδράσεις όπως το Belfast. Ανίκανη κυβέρνηση να διαχειριστεί τη δραματική αύξηση των ροών. Η ανικανότητα της κυβέρνησης να διαχειριστεί τις προσφυγικές ροές αποτυπώνεται στο χάος που έχει δημιουργηθεί στην Κρήτη. Χιλιάδες μετανάστες που φτάνουν σχεδόν καθημερινά από το Μπρουκ συνοστίζονται σε διάφορους χώρους χωρίς κανένα προγραμματισμό, ενώ καθυστερεί επικίνδυνα και η μεταφορά τους στην υπηρετική χώρα. Να σχολιάσουμε βέβαια, βλέπουμε τις τελευταίες μέρες την Κόντρα την ενδιαφέρει πάρα πολύ η μεταναστευτική ροή στην, οι μεταναστευτικές ροές που υπάρχουν στην Κρήτη. Έχουν βέβαια διαφορετική αντίληψη οι συγκεκριμένοι σχετικά με το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και το γράφουν και στο πρωτοσέλιδό τους, ενώ καθυστερεί επικίνδυνα και η μεταφορά τους στην υπηρετική χώρα. Δηλαδή η λύση προφανώς είναι να έρχονται εκεί πέρα, αλλά η λύση δεν είναι να τους αποτρέψουμε, αλλά να έρχονται και να τους βάζουμε στην υπηρετική χώρα. Αυτή είναι η λύση κατά την Κόντρα και κατά όσων τέλος πάντων αρθογραφούν στην συγκεκριμένη εφημερίδα. Ποτέ δεν διαβάσαμε ότι ρε παιδιά φτάνει, δεν έχουμε άλλο χώρο και εν τέλει όποιος θέλει να βοηθήσει μπορεί να πάει να βοηθήσει εκεί πέρα, μπορεί να βγάλει λεφτά από την τσέπη του και να πάει να βοηθήσει, αλλά από τη στιγμή που εμείς οι Έλληνες εδώ δεινοπαθούμε, δεν ξέρω γιατί πρέπει να φιλοξενήσουμε και όλους τους κατατρεγμένους της Ιφιλίου και εν τέλει ας μας πούνε και ποιον αριθμό. Θα φέρουμε 1 δισεκατομμύριο, 2 δισεκατομμύρια, πώς θα φέρουμε εδώ πέρα, πώς αντέχουμε τελικά. Αφήνουμε την Κόντρα, περνάμε στην πολιτικά. Με 2 όπλα μπαίνει η Νέα Δημοκρατία στην προεκλογική μάχη. Ποια στελέχη θα λάβουν φύλο πορείας για να οργώσουν όλη τη χώρα? Μήνυμα μηδενικής ανοχής από τον Πρωθυπουργό. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι. Πραγματικά αυτά τα μηνύματα από τον Πρωθυπουργό είναι πάρα πολύ συγκλονιστικά και συγκινητικά θα έλεγα. Το έχει δείξει με όλα αυτά τα σκάνδαλα, το αν υπάρχουν άβατα και αν υπάρχουν ανέγγιχτοι. Θέλω να σχολιάσω και την, επειδή βλέπω τη φωτογραφία του κυρίου Σχοινά στην Political. Σχοινά από Χαλκιδική, πάνω από 20 δις για τους Έλληνες αγρότες την επόμενη εξαετία. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μας λέει ότι θα δοθούν πάνω από 20 δις την επόμενη εξαετία. Κύριε Σχοινά, δεν θα τα δώσετε από την τσέπη σας. Διαχειρίζεστε ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία οφείλετε να δώσετε σε αυτούς όπου πρέπει να δοθούν. Πράγμα το οποίο δεν έχετε κάνει, δεν κάνετε. Συνεχίζουν λοιπόν οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων. Συνεχίζονται οι παρεκτροπές τέλος πάντων στην εφαρμογή των προγραμμάτων. Οι αγρότες έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τεράστια ζητήματα. Βγαίνει το monitoring, τους λέει ότι οι καλλιέργειες οι οποίες έχετε δηλώσει δεν υπήρχαν ποτέ κλπ. Και ο κύριος Σχοινάς βγαίνει και επέρεται ότι θα δοθούν 20 δισεκατομμύρια. Ξαναλέω, τα δισεκατομμύρια που θα δοθούν δεν θα δοθούν από την τσέπη σας, είναι ευρωπαϊκά κονδύλια. Και να κλείσουμε ρίχνοντας μια ματιά και στην εφημερίδα της Δημοκρατίας, πως η κυβέρνηση άφησε ανεξέλεγκτη την αγορά κινήτων. Κερδοσκοπία με το σπίτι μου, το πρόγραμμα το σπίτι μου. Αυξήσεις 10-15% στα ακίνητα μετά την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος και άλλο τόσο μετά το δεύτερο. Η εκτόξευση τιμών οδήγησε και τα δύο σε αποτυχία. Δεν φρόντισε με ασφαλιστικές δικλείδες να κρατήσει σε σταθερά επίπεδα το κόστος, με αποτέλεσμα ένα σχέδιο που ευνοεί τους δικαιούχους να γυρίζει τελικά μπούμεραγκ για δεκάδες χιλιάδες υποψήφους αγοραστές που βλέπουν τις τιμές στα ύψη. Και δύο ακόμα ειδήσεις να σχολιάσουμε. Μητσοτάκης πανηγυρίζει ότι ο ίδιος αποκαλύπτει τα σκάνδαλά του. Πραγματικά αυτό το κυβερνητικό το αφήγημα είναι για γέλια και για κλάματα. Δίνοντας ρεσιτάλ προκλητικότητας, ο Πρωθυπουργός ισχυρίστηκε. Όπως συγκρουστήκαμε με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρουόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες. Λέξη για, για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Δεν ξέρω, κύριε Μητσοτάκη, γενική γραμματής των Υπουργείων, μήπως σας λένε κάτι οι οποίοι φέρονται να είναι εμπλεκόμενοι με αυτά τα σκάνδαλα. Και άλλη μία είδηση πριν καλωσορίσω τον καλεσμένο μας. Υποκλοπές η κυβέρνηση μεσάζοντας του Predator. Συστατικές επιλογές σε τρίτες χώρες από ελληνικές υπηρεσίες για τη χρήση του συστήματος. Υποστηρίζει ότι έχει πλευρά Dillian σύμφωνα με το Βήμα. Να καλωσορίσω όμως για να σχολιάσουμε σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα τον κύριο Αριστοτέλη Κατράνη, το Διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νίκης, νομικός. Κύριε Κατράνη, καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέμβαση.
1: Καλημέρα σας, κύριε Καραβιδά.
0: Θα θέλαμε λίγο τα φώτα σας να μας δώσετε σχετικά με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, στην οποία κλήθηκαν και ο κύριος Ντίλιαν και ο κύριος Δημητριάδης. Και να μας ξεκαθαρίσετε κάποια πράγματα τα οποία ακούγονται από εδώ και από εκεί, ιδιαίτερα από κάποιους, ότι λένε κάποιοι λοιπόν ότι δεν καλούμε τον Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, γιατί η κλίση του, λέει, μπορεί να χαρακτηριστεί ως, να χαρακτηριστεί ως μη σύνομη και η διαδικασία λοιπόν να ακυρωθεί. Δώστε μας ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, γιατί ο καθένας... Δεν ξέρω αν το στηρίζει κάπου αυτό που λέει, αν είναι πραγματικότητα, αν είναι μια πομφόλιγα. Δώστε μας λοιπόν τη γνώμη σας ως νομικός.
1: Καταρχήν, κύριε Καραβίδα, να διευκρινίσουμε ότι δεν έχουν εκλητευθεί ακόμα οι Δημητριάδες και Ντίλιαν. Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι έχει συγκεντρωθεί χάρη στην καθοριστική αίτηση της Νίκης οι απαιτούμενες αριθμοί οι απαιτούμενοι αριθμοί βουλευτών που καθιστούν αυτή την κλήτευση υποχρεωτική. Μένει να δούμε αν η κυβέρνηση θα βγάλει κάποιο λαγό δικαιολογώντας πιθανόν την μη κλήτευση. Γι' αυτό περιμένουμε να δούμε στην αρμόδια επιτροπή όταν θα συνέλθει τι ακριβώς θα γίνει, διότι δυστυχώς έχουμε δει και στο παρελθόν να γίνεται κατάχρηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας και με διάφορα τερτύπια να ακυρώνονται ή να ματαιώνονται διαδικασίες.
0: Είδαμε και με την περίπτωση της εξεταστικής τι έγινε για, για τις υποκλοπές.
1: Και για να έρθω στο ερώτημά σας, είναι πραγματικά θλιβερό πως κάποιοι προκειμένου να δικαιολογήσουν την μη συμμετοχή τους και ειδικά στην περίπτωση του Γρηγόρη Δημητριάδη στη μη υποβολή αιτήματος για την κλήτευσή τους, όπως η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, έρχονται και διακινούν διάφορες πληροφορίες προκειμένου να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Συνεπώς λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ότι προς όλες τις κατευθύνσεις και προς την ελληνική λύση αλλά και προς τη Νέα Δημοκρατία ότι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχει κάθε δικαίωμα αλλά θα έλεγα και την υποχρέωση να καλέσει τους εν λόγω εμπλεκόμενους στην υπόθεση και είναι συγκεκριμένοι οι λόγοι και προκύπτουν από τον κανονισμό της Βουλής. Είναι σαφές ότι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας μπορεί να καλεί οποιοδήποτε δημόσιο πρόσωπο και κρατικό λειτουργό για θέματα που αφορούν τη λειτουργία των θεσμών και της διαφάνειας, και η προσέλευση αυτών των προσώπων είναι υποχρεωτική. Επίσης, να προσθέσω ότι με την συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού των βουλευτών, που επαναλαμβάνω επιτεύχθηκε χάρη στην καθοριστική ψήφο, στο καθοριστικό αίτημα της νίκης, λοιπόν, με τη συμπλήρωση λοιπόν του απαιτούμενου αριθμού μπορεί να κλητευθεί και είναι υποχρεωτική κλήτευση και οποιοδήποτε προσώπου υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, ακόμα και αν αυτό το πρόσωπο δεν θεωρείται δημόσιο. Αυτό για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, για να μην...
0: για να μην διασπείρονται πληροφορίες οι οποίες δεν ευσταθούν, δεν στέκουν, και πραγματικά, επειδή ο πολλής κόσμος δεν γνωρίζει, γι' αυτό σας έχω βγάλει και εσάς, γιατί ξανάλλω διακινούνται και γίνονται, πώς να το πω, γίνονται και μεταφέρονται σαν κάτι το πραγματικό.

0: Είναι μια διαδικασία ελέγχου και διερεύνησης και να διευκρινίσω ότι είναι άλλη διαδικασία που αφορά την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και άλλη η διαδικασία που μπορεί η ίδια η Βουλή να ακολουθεί λειτουργώντας στο πλαίσιο μιας προανακριτικής επιτροπής. Είναι κάτι διαφορετικό, είναι διαφορετική ρόλη και συνεπώς, αλλά δεν θέλω να μπλέξουμε σε πολύ βαριά νομικά θέματα. Αυτό που πρέπει να κρατήσουν οι ακροατές σας είναι ότι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχει όλες τις αρμοδιότητες της Εξεταστικής Επιτροπής, που σημαίνει ότι μπορεί να καλεί μάρτυρες, να διατάσει έρευνες, κάθε είδους αποδείξεις όπως πραγματογνωμοσύνες, μπορεί να εκδίδει εντάλματα βίας προσαγωγής σε περίπτωση μη προσέλευσης των προσώπων. Και για να έρθω στην περίπτωση του Γρηγόρη Δημητριάδη που εδώ έχει δημιουργηθεί και το ζήτημα, είναι σαφές ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης, έχοντας διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, είχε έναν κομβικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση και δεν νομίζω ότι αμφισβητείται, γιατί να θυμίσω ότι ο κύριος Μητσοτάκης, για να καταλάβουμε λίγο και την χρονική αλληλουχία και αν θέλετε να κλείσουμε με αυτό για να δικαιολογηθεί και η σκοπιμότητα της κλήτευσης του Δημητριάδη, είναι ότι, δείτε λίγο τη χρονική αλληλουχία λοιπόν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διορίστηκε πρωθυπουργός με το προεδρικό διάταγμα 80 του 2019. Με το αμέσως επόμενο προεδρικό διάταγμα που υπογράφηκε στις 8 Ιουλίου του 2019, πήγε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και άλλες υπηρεσίες στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, υπήρξαν απευθείας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο. Δύο μέρες μετά, στις 10 Ιουλίου του 2019, διορίστηκε ο Γρηγόρης Δημητριάδης Γενικός Γραμματέας στην Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού. Γνωρίζουμε λοιπόν όλοι και πέτρες γνωρίζουν ότι ο κύριος Δημητριάδης είχε έναν κομβικό ρόλο στην υπόθεση της ΕΕΠ και των παράνομων επισυνδέσεων που διερευνώνται και γι' αυτό άλλωστε και εξωθήθηκε στην παρέτηση όταν αποκαλύφθηκαν υποθέσεις. Συνεπώς, είναι προφάσεις αμαρτίες που επικαλούνται όσοι τώρα εκ των υστέρων προσπαθούν να δικαιολογήσουν το γεγονός ότι δεν συνηγόρησαν στην κλήτευση του Γρηγόρη Δημητριάδη. Μάλιστα. Να αναλάβουν λοιπόν την πολιτική ευθύνη για αυτή τους την ενέργεια. Μάλιστα. Ο λαός θα τους κρίνει.
1: Εξαιρετικά. Κύριε Κατράνη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ξεκαθάρισμα και για την πληροφόρηση που μας δώσατε. Αναμένουμε λοιπόν αν, όπως είπατε και εσείς, θα βγάλει κάποιο λαγό η κυβέρνηση για να αποφύγει τις συγκεκριμένες κλητεύσεις αυτών των δύο
0: προσώπων. Είμαστε εδώ σε εγρήγορση και θα απαντήσουμε κατάλληλα σε κάθε τέτοια πρόκληση.
1: Βεβαίως. Να είστε καλά, κύριε Κατράνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν μας είπε ο κύριος Αριστοτέλης Κατράνης, διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας της Νίκης και νομικός ο ίδιος. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα από αυτά που διακινούνται στο διαδίκτυο και όχι μόνο από τους ανθρώπους ελληνικής λύσης, ότι θα γινόταν κάποιο κακό αν γινόταν η κλήτευση του κυρίου Δημητριάδη. Βέβαια, να μένει να δούμε, όπως είπε και ο κύριος Κατράνης, αν θα βγάλει κάποιον λαγό η κυβέρνηση ώστε να αποφύγει αυτή τη διαδικασία. Φτάσαμε στις 8.30 και θα πάμε στο καθιερωμένο διαφημιστικό μας διάλειμμα για να επανέλθουμε μετά με τον κύριο Ανδρέα Ξάνθη, τον ιατρό-παθολόγο.
2: Η ώρα είναι 8.30.
3: Plus 99,4.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions.

0: Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
2: Πλαστικά.
1: Ναι.
2: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
1: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

0: Συνεχίζουμε εδώ πρωινή παρέμβαση στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας, στην ηχοληψία ο Χρήστος Νάκος και να καλωσορίσουμε όπως σας είχαμε πει τον κύριο Ανδρέα Ξάνθη, ιατρό-παθολόγο και υπεύθυνο θεματικής ομάδας υγείας της Νίκης. Κύριε Ξάνθη, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, να είστε καλά, καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Και καλό καλοκαίρι να έχουμε και όλα καλά να πάνε στην... σε όλους και στη χώρα μας ιδιαιτέρως που αγαπάμε. Βέβαια έχουμε τα σύμβολά μας ως Έλληνες, έχουμε τον Μέγα Αλέξανδρο, το μέγιστο των Ελλήνων, όπως έλεγα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, τον οποίο φροντίζουν κάποιοι να τον βάλουν στη λίθη, ίσως το χρονοτούλα που πολλοί θα θέλανε πολύ της ιστορίας. Κάποιοι όμως συνεχίζουν να τον τιμούν και αντιδρούν σε όλη αυτή την οτροπία. Εγώ θα ήθελα να μας πείτε για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη πριν από λίγες μέρες και αφορά την τοποθέτηση ενός αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του μέγιστου των Ελλήνων, σε ένα χώρο που λέγεται Σαντριβάν στη Δράμα και υπήρξε αντίδραση άκουσον-άκουσον από την Τουρκία.
1: Ναι, μάλιστα. Θα το πω πολύ απλά. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μπορούν να μιλάνε για σκηνή. Δηλαδή σε μια χώρα που είναι χώρα που έχει καταστρέψει όλα τα πολιτιστικά μνημεία και έχει καταπατήσει και τα ελληνικά και άλλων λαών που έχει κατακτήσει, με παράδειγμα την Αγία Σοφία που την έκανε το μεγαλύτερο μνημείο της ανθρωπότητας, που το έκανε μουσείο, που το έκανε τζαμί, τολμάει και μιλάει τώρα επειδή έγινε αυτή η παρέμβαση. Δηλαδή ποια παρέμβαση? Μπήκε ένα άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε ένα πάρκο στο οποίο υπάρχει και ένα ανακαινισμένο με ιδιωτική χορηγία τζαμί, το οποίο όμως φυσικά λειτουργεί σαν μουσείο. Μουσείο που δέχεται φυσικά πολιτιστικό μουσείο και διάφορες άλλες εκδηλώσεις. Αν είναι δυνατόν να μιλάνε οι Τούρκοι για καταπάτη της ιστορίας, αυτοί που έχουν ήδη καταστρατηγήσει κάθε μορφή ιστορίας και πολιτισμού.
0: Πραγματικά, και μάλιστα διαβάζω εδώ, χαρακτήρισαν ελληνική ντροπή την τοποθέτηση του αγάλματος και προσβολή της Οθωμανικής κληρονομιάς. Δεν ξέρω. Έχουμε αντιδράσει εμείς σαν Ελλάδα? Ακούστηκε κάποια αντίδραση εκεί από την, τουλάχιστον από τους τοπικούς φορείς εκεί, από την περιφέρεια, από τον δήμαρχο, από οποιονδήποτε θα μπορούσε να αντιδράσει?
1: Επίσημη αντίδραση δεν υπήρχε, γι' αυτό και παρεμβήκαμε εμείς σαν Νίκη. Βγάλαμε ένα δελτίο τύπου κεντρικά για όλο το Πανελλήνιο και σαν Νίκη Δράμας, αλλά και σαν το κεντρικό, την κεντρική σελίδα της Νίκης μας, γιατί αυτά τα θέματα δεν τα αφήνουμε έτσι. Και μιλάμε ακριβώς για αυτή την διαμαρτυρόμαστε, αν είναι δυνατόν, να μιλάνε τώρα για συνύπαρξη πολιτισμό στην ουσία είναι, γιατί να πούνε ευχαριστώ που εμείς συντηρήσαμε κάτι που υπήρχε παλιότερα. Έχει μια μικρή ιστορία αυτό το τζαμί. Μέχρι το 1922 ήταν τζαμί, το 1922. Μετά λειτουργήσε σαν τυπογραφείο για κάποια χρόνια στη Δράμα, μετά αφαίθηκε στη μοίρα του, δεκαετία 80-90, και το 2012 ένας μεγάλος χορηγός της Δράμας, η Ευεργέτης, τώρα έχει αναπαυτεί, ο κύριος Αποστολίδης Ρέικαπ, είχε τη μεγάλη τιμή και χαρά να το ανακαινήσει με ιδιωτικά έξοδα και το λειτουργήσε σαν μουσείο από το 2020. Δηλαδή ήταν, έπεσε ο κοροναϊός, βέβαια, εδώ και τα τελευταία δύο χρόνια κυρίως κάνει διάφορες πολιτιστικές εκθέσεις στο Μουσείο Μπενάκη. Είχαμε εκθέσει ακόμα και στο χώρο του τζαμίου, που έχει και το πάρκο, που πάνω στο πάρκο μπήκε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είναι ενός Έλληνα γλύπτη, του κύριου Παπά, και κάποια άλλα αγάλματα Ελλήνων διαπρεπών. Και φυσικά πώς να μην βάλουμε Μακεδονία, είμαστε, πώς να βάλουμε τον αρχηγό μας και τον πολιτικό και στρατιωτικό ηγέτη της ανθρωπότητας τότε, τον αγαπητό Μεγάλο Αλέξανδρο. Έτσι. Αν είναι δυνατόν, μέσα στη Μακεδονία, ένα άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σε ένα χώρο που έχει και άλλους φυσικά. Και σε ένα πολιτιστικό μουσείο, δεν είναι τζαμί, μουσείο, πολιτιστικό κέντρο, το οποίο φιλοξενήσαμε και εκθέσεις της με ορθοδοξικών στο Μουσείο Μπενάκη και παιδικά παιχνίδια άλλων εποχών, ακόμα και κάποιες εκθέσεις Ισλαμικής τέχνης. Δηλαδή υπάρχουν αυτά στο ίντερνετ, έχουν γίνει καμιά 7-8 εκθέσεις μέχρι στιγμής και γίνονται και άλλες, από τη Μικρά Ασία, δηλαδή είναι ένας πολυχώρος πολιτισμού. Και στο πάρκο του μπήκαν κάποια αγάλματα και φυσικά μεγάλη τιμή και χαρά μας ήταν να μπει και αυτό το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Μάλιστα, και επειδή μιλάμε και για τον Μέγα Αλεξάνδρο, κύριε Ξάνθη, το Ίδρυμα Ευγένος Τζιμογιάννης είχε διοργανώσει το Σάββατο στην Πέλα μια εκδήλωση με τίτλο «Μέγας Αλέξανδρος από την Πέλα στην Νεότητα», όπου ήταν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την επέτειο του θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 13 Ιουνίου 323 π.Χ. Και σχολίαζα πριν ότι δεν είδα πουθενά άλλου στην Ελλάδα να γίνονται και ειδικά στη Μακεδονία μας εδώ, στη Βόρεια Ελλάδα, να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις μνήμης. Και αναρωτήθηκα τι θα γινότανε αν τον Μέγα Αλέξανδρο τον είχαν στην ιστορία τους κάποια άλλα κράτη, ας πούμε, τι ακριβώς θα κάνανε, πώς θα συμπεριφέρονταν για να τιμήσουν την μνήμη του. Εμείς εδώ δεν, δηλαδή η πολιτεία δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα.
1: Εμείς έχουμε ένα κράτος που θάβει την ιστορία του και ο κράτος που θάβει την ιστορία του δεν έχει μέλλον. Γι' αυτό επαναστατούμε ειρηνικά και με δικαιοσύνη και με αγώνα. Επαναφέρουμε, θέλουμε μια πνευματική αναγέννηση αυτής της χώρας. Δεν μπορεί αυτοί που υπέγραψαν τη Συμφωνία των Πρεσπών να τολμούν να ξαναμπαίνουν στην πολιτική. Και καταρχήν πόσοι Έλληνες έχουν διαβάσει τη Συμφωνία των Πρεσπών, που είπατε και το μακεδονικό όνομα.
0: Πολύ σωστά.
1: Είναι 20 άρθρα, 4 σελίδες. Κάντε έναν γκάλο πόσοι το έχουν διαβάσει.
0: Πολύ σωστά.
1: Και δεν απλά το όνομα, το οποίο εσωτερίστηκαν οι γείτονες. Είναι πάρα πολλά, είναι η ιστορία, είναι τα σύμβολα, είναι οι οικονομικές συνεργασίες, τους ανοίξαμε μέτωπο, εμείς δεν πήραμε τίποτα, μόνο χάσαμε αυτή τη συμφωνία και καθόμαστε και συζητάμε τώρα για το αν θα πρέπει να ξανακάνουμε ή όχι την επέσχυτη Συμφωνία των Πρεσπών στη Μακεδονία. Η Μακεδονία έσωσε την Ελλάδα και θα τη σώσει και δεν πρέπει να έχουμε καμία αμφιβολία γι' αυτό.
0: Και επειδή μιλήσατε, κύριε Ξάνθη, για την Συμφωνία των Πρεσπών, θα ζητήσω τώρα από τον Χρήστο να μας παίξει δύο ηχητικά, λίγα δευτερόλεπτα είναι, για να τα σχολιάσουμε μετά.
2: Εγώ δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα. Περιμένω να το πείτε εσείς, κύριε Τσίπρα.
3: Κύριε Πρωθυπουργέ της Βόρειας Μακεδονίας, dear Dimitar, σας καλωσορίζω σήμερα στην Αλεξανδρούπολη.
4: Δυστυχώς υπέγραψαν Συμφωνία Πρεσπών, παρέδωσαν όνομα και όλα τα συμπαραμαρτούντα χωρίς να ρωτήσουν τον ελληνικό λαό. Και αυτό ήταν λάθος τους. Δεν λέω ότι είναι προδοσία, όπως λένε κάποιοι από εδώ από εκεί, αλλά φωνάζουν. Λέω ότι ήταν λάθος σας. Μην λέτε στην Κεπερήφανη, και όσο για τη Νέα Δημοκρατία, περιμένω, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Τασούλα, να γίνει Εξεταστική Επιτροπή, να γίνει συζήτηση. Χρειαζόμαστε 120 βουλευτές για να αναρωτηθούμε τελικά ο κύριος Κατζιάς από πού πιέστηκε για να πάει συμφωνία αυτή. Για μας είναι επέσχυτη. Δεν θα πω προδοτική, ο ελληνικός λαός τα λέει αυτά. Για μας όμως ήταν λάθος. Ήταν λάθος. Και το λάθος πρέπει να το παραδεχτείτε. Κάνατε λάθος και το λάθος το συνεχίζουν και οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Περιμένω, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, να γίνει συζήτηση εδώ και τον κύριο Κοτζιά. Περιμένω. Είπατε τέλη Μαΐου, πάμε για Ιούνιο τώρα. Μην το πάτε παρακάτω μέχρι τις εκλογές. Να γίνει συζήτηση για να δούμε τελικά γιατί υπέγραψαν οι κύριοι και γιατί δεν κάνετε τίποτα για να αλλάξει συμφωνία. Γιατί
0: λοιπόν, κύριε Ξάνθη. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει τότε στη Βουλή με έντονο και αυστηρό ύφος στον κύριο Τσίπρα: εγώ δεν θα πω ποτέ ότι καλωσορίζω Μακεδόνα Πρωθυπουργό. Αμέσως μετά, αυτό συνέβαινε το 19, αμέσως μετά το 22, από εκεί ήταν το απόσπασμα: εγώ καλωσορίζω τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας. Ακούσαμε τον κύριο Βελόπουλο να μιλάει για ένα απλό λάθος. Δεν ήταν κάτι προοδευτικό, κάνατε ένα απλό λάθος.
1: Λάθη κάνουμε στην αγορά, κάνουμε στα ψώνια μας, κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Λάθη σαν σε πολιτική δεν κάνουμε λάθη. Κάνουμε τα λάθη που δεν μετανοούνται και δεν διορθώνονται, δεν είναι λάθη, είναι εγκλήματα. Εδώ γίνανε ιστορικά εγκλήματα. Η Συμφωνία των Πρεσπών, η νίκη το έχει αναδείξει και στην Ευρωβουλή με μελέτες και στην Ελλάδα. Η νίκη έχει αποδείξει ότι έχει πάνω από 800 παραβιάσεις Συμφωνίας των Πρεσπών τα Σκόπια. Και με αποτέλεσμα, τα οποία να υπενθυμίσουμε λεγόταν και Βαντάσκι μέχρι και σε γραμματώσιμο του τίτλου του 1940. Λοιπόν, αυτό το κρατήδιο, που είναι ένα πολυφωνικό κρατήδιο, δεν μπορεί να έχει την ιστορία και να σφετερίζεται την ιστορία. Και όχι μόνο αυτό, είναι και την οικονομία. Έχει πρόσβαση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Αυτά που πολλοί Θεσσαλονίκοι δεν τα ξέρουν, νομίζουν απλά ένα όνομα. Δεν είναι το όνομα μόνο, φυσικά, είναι και αυτό. Δεν μπορεί οι Σλάβοι να λέγονται Μακεδόνες. Αλλά είναι πάρα πολλά που έχουν αποδείξει και ιστορικοί, ακόμα και ότι το Γκρηγόροφ, ο πρόεδρος τους, είχε πει: δεν είμαστε Μακεδόνες. Εμείς καθόμαστε και τους λιβανίζουμε και τους αναδεικνύουμε. Έτσι, δεν είναι απλά λάθη αυτά.
0: Έτσι, πολύ σωστά. Και όπως είπατε και εσείς, έχει κατατεθεί πρόταση νόμου από την Νίκη τον Ιανουάριο του 2025 για να καταργηθεί η Συμφωνία των Πρεσπών, γιατί μόνο το ένα μέρος την τηρεί. Το άλλο την έχει παραβιάσει πάνω από 800 φορές, όπως είπατε και εσείς. Και είχαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό να λέει άλλα πριν, άλλα μετά. Ο κύριος Βελόπουλος, ο οποίος αποκαλεί αυτόν υπερπατριώτη, να χαρακτηρίζει ένα απλό λάθος και δεν είναι προδότες και εντάξει, όλα καλά, ένα λαθάκι κάναμε. Και σε όλα αυτά λοιπόν ο Έλληνας πολίτης φαίνεται να είναι εγκλωβισμένος και να ψάχνει να βρει την αλήθεια και την άκρη. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο.
1: Θέλουμε ιστορική δικαιοσύνη και θα την πετύχουμε. Δεν θα το αφήσουμε αυτό. Εμείς θέλουμε ειρηνική σύνταξη με όλους τους λαούς. Χαιρόμαστε, δεν είμαστε ούτε εθνικιστές ούτε πατριδοκάπηλοι. Αλλά δεν μπορεί όταν μας πατάνε τα ευρενικά και τα έθιμα και την ιστορία να λέμε δεν πειράζει, ένα λάθος ήταν, όλοι μαζί μπορούμε. Όχι, δεν μπορούμε μαζί. Με τους δικούς μας όρους θα τους σεβαστείς και ναι, θα κάνουμε πολύ καλές συνεργασίες, αλλά με τους δικούς μας όρους ιστορικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς. Όχι με αυτούς τους επέσχυντους όρους που στην ουσία τα παραδώσαμε όλα σε ένα ανύπαρκτο κρατήδιο που ανά πάση στιγμή μπορεί να διαλυθεί.
0: Μάλιστα. Να σας αναφήσω αυτό το θέμα και να πάμε σε ένα άλλο, κύριε Ξάνθη, που αφορά τα βαρέα και ανθυγινά, που διαβάζουμε εδώ πέρα ότι η κυβέρνηση αφήνει εκτός βαρέων και ανθυγινών τους τεχνικούς των νοσοκομείων. Δώστε μας λίγο μία πληροφόρηση για το θέμα, το συγκεκριμένο.
1: Ναι, για άλλη μια φορά πρωτοτυπεί αρνητικά η κυβέρνηση, ενώ όλοι οι εργαζόμενοι υγειονομικοί δικαιούνται αυτό το επίδομα. Όλοι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στα νοσοκομεία, δουλεύουν πάρα πολλές ειδικότητες. Είναι ένας πολυχώρος στα νοσοκομεία, δεν είναι μόνο γιατροί. Που ούτε καν και οι γιατροί το παίρνουν το επίδομα. Σαφώς έπρεπε να το πάρουν χτες, όχι σήμερα οι νοσηλευτές, σαφέστατα. Αλλά έπρεπε να πάρουν και όλοι οι υπόλοιποι υγειονομικοί που εκτίθενται. Τραυματιοφορείς, βοηθοί θαλάμου, παραιατρικά επαγγέλματα, διαγνωστικά εργαστήρια. Όλοι που δουλεύουν στα διοικητικά, όλοι αυτοί έχουν σχέση, δεν είναι αόρατοι. Συνυπάρχουν σε έναν χώρο, εκτίθενται, υπάρχουν και αυτό το πάμε, πήγαμε στη Βουλή, κύριε Κουρουπάκη. Υπάρχουν και επαγγελματικοί κίνδυνοι μέσα στα νοσοκομεία από την έκθεση σε αυτά τα υλικά και τα που χρησιμοποιούν μέσα στα νοσοκομεία. Οπότε όλοι δικαιούνται αυτό το επίδομα και πρέπει η κυβέρνηση χτες να τους αναγνωρίσει όλους. Και έχουν λεφτά, αρκεί να έχουν θέληση και διάθεση. Γι' αυτό και το αναδείξαμε στη Βουλή.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν τι θα κάνουν. Να σας πω σε ένα άλλο θέμα τώρα, που έχει γίνει και ερώτηση προς τον κύριο Γεωργιάδη, ότι θα ξεκινήσουν λοιπόν πάλι να γίνονται COVID test για να έχει κάποιος πρόσβαση στα δημόσια νοσοκομεία.
1: Ακούσαμε κάποιες αναφορές από κάποιους ασθενείς και το πήγαμε και αυτό πάλι στην Βουλή, γιατί είναι από τους ανθρώπους που είμαστε μέσα στην κοινωνία. Δεν είμαστε εξωγήινοι, ούτε έχουν πάρει δαχτυλίδια από κάποιον. Απλοί άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν τον κόσμο. Και σε αυτό το θέμα κάποιοι σύλλογοι μας κάναν παράπονο ότι ακόμα για κάποιες εισαγωγές, σε ορισμένα νοσοκομεία, όχι σε όλα, δημόσια, ζητάνε COVID rapid test εισαγωγής, ή π.χ. για μια επέμβαση, είτε για νοσηλεία σε κάποια. Και ρωτάει κύριε Κουρουπάκη με ποιες συνθήκες, με ποιους όρους, για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Είχαμε πάει και πέρσι στη Βουλή και ρωτήσαμε για ποιο λόγο συνεχίζουν τα rapid test ακόμα οι εργαζόμενοι στα θεραπευτήρια γονείων παθήσεων, που είναι τα δημόσια μιλάμε, μάλιστα, τα οποία είναι αυτά ανά την Ελλάδα, και μας απάντησαν λίγο ακαταλαβίστηκα ότι ναι, μεν αλλά είναι άλλο υπουργείο, άλλος νόμος, δεν υπάρχει κάτι, είναι τοπικό θέμα να το αποφασίσουν οι εργαζόμενοι, αλλά κοινώς συνεχίστε το και δεν πειράζει. Και κάθε κόμμα και πληρώνει οι εργαζόμενοι ενώ στα θεραπευτήρια, αυτά τα φθηνά μεν, αλλά είναι υποτιμητικό και δεν έχει καν ιατρικό λόγο αυτή τη στιγμή. Όποιος νοσεί φυσικά θα πάει στην εργασία του, είναι πασίγνωστο αυτό, αλλά δεν έχει κανένα νόημα να κάνουν 3 χρόνια μετά τη λήξη πανδημίας τέτοια τεστ. Και γι' αυτό τα αναδεικνύουμε, για να αναδείξουμε απλώς την αναγνωσιά τους και τις διαθέσεις τους.
0: Μάλιστα. Σχετικά με το νέο ΕΣΥ που διαβάσαμε στο κυριακάτικο μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη, έχετε να πείτε κάτι? Το νέο ΕΣΥ λοιπόν, τι ακριβώς οραματίζονται για το νέο ΕΣΥ, τι ακριβώς θέλουν να κάνουν και τι ακριβώς ισχύει στην πραγματικότητα?
1: Το νέο ΕΣΥ εμείς θέλουμε να είναι ένα ανθρώπινο ΕΣΥ που να έχει πρώτα ανθρώπους και εργαζόμενους ικανοποιημένους και μετά να έχει κτηρία και δομές και συμβούλια και επιτροπές και ψηφιακά και όλα αυτά. Όλα αυτά χρειάζονται και η ψηφιακή τεχνολογία. Δεν είμαστε το 2026. Φυσικά χρειάζεται και η τεχνολογία και τα κτίρια και υποδομές, αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται το καλό εργασιακό κλίμα, να υπάρχει ο άλλος να αμείβεται με ασφάλεια, να με ικανοποίηση, να γυρίζει σπίτι του ξεκούραστος και χαρούμενος και όχι πονεμένος, θυμωμένος, κουρασμένος. Οι πιο πολλοί έχουν γίνει μελέτες αυτές από ανεξάρτητες επιτροπές, είναι οι εργαζόμενοι υγειονομικοί σε burnout αυτή τη στιγμή και κάθονται απλά επειδή κάποιοι δεν μπορούν να πάνε αλλού ή έχουν περάσει τα χρόνια ή εν πάση περιπτώσει για προσωπικούς λόγους και δεν μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους να τους πατάμε συνέχεια και να λέμε κάντε κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω. Πρέπει το ανύπαρκτο κράτος να δείξει το πρόσωπό του και να διαθέσει τα κονδύλια σοφά, smart αξιοποίηση των πόρων, έξυπνη αξιοποίηση των πόρων και όχι μόνο για κτίρια αλλά και για το προσωπικό.
0: Είπατε για κτίρια. Είχε έρθει στην Πιερία ο κύριος Γεωργιάδης την προηγούμενη εβδομάδα και εγγενίασε μία πτέρυγα και έκανε εγγένεια σε ένα άλλο κτίριο τέλος πάντων. Τα εγγένεια αφορούσαν την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου. Με αυτά λοιπόν δεν ξέρω, τα φτιασίδια που λέω εγώ που είχαν να γίνουν εκεί δεν ξέρω πόσες δεκαετίες το οτιδήποτε στο κέντρο λιτοχώρου. Με αυτά τα πράγματα λοιπόν θα λυθούν τα προβλήματα της υγείας. Δηλαδή ο ασθενής περιμένει, ο πολίτης περιμένει να γίνει ενεργική αναβάθμιση και να πανηγυρίσει, ας πούμε, την στιγμή που δεν υπάρχουν νοσηλευτές και γιατροί.
1: Ο κόσμος θέλει ανθρώπους, δεν θέλει κτίρια. Αυτά είναι δευτερεύοντα. Και σίγουρα καταγγέλνουμε εμείς ότι ο κύριος το έχει αναφέρει βέβαια, ότι λίγο πριν φύγω δεν θα προλάβω να ειδικοποιήσω πλήρως με τις ασφαλιστικές εταιρείες στο ΕΣΥ. Θέλει να τα κάνει αμυγός όπως το αμερικάνικο σύστημα. Όποιος έχει κάποια χρήματα και καλή ασφάλεια, να δικαιούται και γιατρό και νοσοκομείο και θάλαμο και κλίνη και. Δεν θέλουμε να γίνει έτσι η Ελλάδα, δεν θέλουμε να γίνει Αμερική με αυτό το σύστημα. Έχουμε ιδιαιτερότητες εδώ, έχουμε αρκετούς γιατρούς, λίγους νοσηλευτές, μια ανοργάνωτη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που πρέπει από την αρχή να οργανωθεί, ανοργάνωτα επίγοντα σε ένα μεγάλο βαθμό στην επαρχία κυρίως, μόνο σε μεγάλες πόλεις είναι κάπως οργανωμένα. Πρέπει αυτά να συντονιστούν για να εξυπηρετεί καλύτερα ο πολίτης και να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα και αυτές τις ροές και τις δαπάνες. Είμαστε πόλη στην Ευρώπη πάνω το μέσο όρο στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας και στις ανεκπλήρωτες δαπάνες υγείας. Και που χθες έβγαλε η ΟΒΕ, ο οποίος δεν είναι καθόλου δικό μας, είναι ένα εξάρτητο οργανισμός, έβγαλε ότι ένας στους τρεις φτωχούς κοινός δεν έχει μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες του υγείας. Με αποτέλεσμα, καταλαβαίνετε, όταν ο φτωχός δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες του υγείας, τι θα γίνει. Προφανώς θα αρρωστήσει, θα ταλαιπωρηθεί και μπορεί να έχουμε και άλλα προβλήματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Ξάνθη, πώς σχολιάζετε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού πρώτα απ' όλα και των υπολείπων στελεχών, όταν αναφέρονται σε χρόνιες παθογένειες, σε προβλήματα που υπάρχουν, όταν είναι ήδη 7 χρόνια στην κυβέρνηση και βαδίζουν τώρα προς το 8, πώς λοιπόν σχολιάζετε, πώς σας φαίνονται αυτές οι δηλώσεις?
1: Είναι πρωτόγνωρες και παρά άδικες, διότι δεν μπορεί ένας που ήταν 7 χρόνια και τα είδε και τα έκανε να λέει τώρα λες και ήρθα από άλλο πλανήτη και να κάνουμε κάτι από την αρχή. Φτάγανε οι προηγούμενοι, είμαι επί προηγούμενοι. Εσύ διόρισε όλους οι προηγούμενους. Μην κορδευόμαστε. Δυστυχώς πατάνε πάνω στη λογική ότι ξεχνάει εύκολα ο Έλληνας κλπ. Αλλά δυστυχώς συμβαίνει αυτό σε πολλούς, αλλά αυτοί οι λίγοι, η μαγιά, να το πούμε έτσι, δεν ξεχνάνε και θα βάλουν τα πράγματα στη θέση τους όταν έρθει η ώρα.
0: Μάλιστα. Ελπίζουμε λοιπόν να γίνει αυτό που λέτε, το ευχόμαστε, γιατί το χρειάζεται η Ελλάδα και η πατρίδα μας και εμείς οφείλουμε να είμαστε σαν πολίτες μονίμως σε επαγρύπνηση και να μην δεχόμαστε να μας κοροϊδεύουν, αυτή είναι τουλάχιστον η γνώμη μου.
1: Είμαστε εκ των έσω του κόσμου και ξέρουμε και μην φοβάστε ο κόσμος, να έχουμε ελπίδα πρώτα στον Θεό, μετά στους ανθρώπους και μετά όλα θα γίνουν. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι, αλλά πρέπει να δείξουμε τον αγώνα μας και την ελπίδα μας. Να μην απογοητεύουμε τον κόσμο, αλλά να μην καθόμαστε στον καναπέ και να λέμε δεν πειράζει τίποτα, να πάμε να ψηφίσουμε αυτούς που ενδιαφέρονται για την κοινωνία μας και μετά έχει ο Θεός, θα αλλάξουν όλα.
0: Μάλιστα. Κύριε Ξάνθη, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή δύναμη και καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

Ήταν λοιπόν μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Ξάνθης, ιατρός-παθολόγος, υπεύθυνος θεματικής ομάδας υγείας του κινήματος της Νίκης. Μας μίλησε για το θέμα του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο τοποθετήθηκε στο χώρο Σαντριβάν στη Δράμα, σε ένα παλιό τζαμί, το οποίο λειτουργεί σαν μουσείο, όπως μας είπε, για το οποίο διαμαρτυρήθηκαν οι Τούρκοι, αν έχετε το Θεό σας, χαρακτηρίζοντας μάλιστα προσβολή της Οθωμανικής κληρονομιάς την τοποθέτηση αυτού του αγάλματος, και ευτυχώς κάποιοι αντέδρασαν σε αυτό, γιατί όπως μας είπε ο κύριος Ξάνθης, δεν υπήρχε καμία αντίδραση από την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς.

Καλό είναι λοιπόν, όπως είπαμε και πριν και με τον καλεσμένο μας, να είμαστε σε επαγρύπνηση, να φιλτράρουμε τις ειδήσεις, να πετάμε την υπερπληροφόρηση την οποία θέλουν να μας υποβάλλουν, ώστε να μην ασχολούμαστε με τα κέρια και τα σημαντικά ζητήματα τα οποία αφορούν τους εαυτούς μας, την οικογένειά μας, την κοινότητά μας, την πατρίδα μας εν γέννη και το έθνος μας, ώστε να μπαίνει κάθε κατεργάρι στον πάγκο του και να μην τους αφήνουμε λοιπόν να μας κοροϊδεύουνε.

0: Και επειδή μιλάμε για τον Μέγα Αλέξανδρο, θα ζητήσω άλλη μια φορά από τον Χρήστο να μας παίξει το απόσπασμα του Πρωθυπουργού, το τι δήλωνε το 2019 και το τι δήλωνε το 2022, γιατί όπως είπαμε, καλό είναι να μην ξεχνάμε.
1: Εγώ δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω τον Μακεδόνα Πρωθυπουργό στη χώρα. Περιμένω να το πείτε εσείς, κύριε Τσίπρα.
2: Κύριε Πρωθυπουργέ της Βόρειας Μακεδονίας, κύριε Ντίμιταρ, σας καλωσορίζω σήμερα στην Αλεξανδρούπολη.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Μητσοτάκη, το τι λέγανε πριν, το τι έλεγε μάλλον πριν και το τι έπραξε και το τι έλεγε μετά. Αυτά λοιπόν τα βάζουμε για να θυμόμαστε τα λόγια και τις πράξεις, πόσο συμβαδίζουν τα λόγια και οι πράξεις. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια ηχητικά τα οποία θα τα βάζουμε να τα ακούμε για να θυμόμαστε, γιατί όπως είπαμε δεν πρέπει να ανεχόμαστε να μας κοροϊδεύουν. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν έλεγε τότε σε έντονο ύφος στη Βουλή, απευθυνόμενος στον κ. Τσίπρα, ότι δεν θα πω εγώ ποτέ ότι καλωσορίζω Πρωθυπουργό Μακεδόνα στην Ελλάδα, και 3 χρόνια μετά αυτά που έλεγε, αυτά τα λόγια που έλεγε τα κατάπιε. Καλωσόριζε λοιπόν τότε τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας με αυτό το χαμόγελό του, ο κύριος Μητσοτάκης. Και δυστυχώς βγαίνουν πρόσωπα ξανά στην επιφάνεια, όπως ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο οποίος θεωρεί μάλλον ότι ξεχάσαμε, και ειδικά εδώ στην Μακεδονία και στη Βόρεια Ελλάδα και γενικά στην Ελλάδα, θεωρεί ότι ξεχάσαμε την προδοσία του σχετικά με την Συμφωνία των Πρεσπών και την παράδοση του ονόματος, το οποίο όνομα δεν ήταν ποτέ δικό σας, κύριε Τσίπρα, για να το παραδώσετε μαζί με τον κύριο Καμένο, αλλά και την υποκρισία της σημερινής κυβέρνησης, το τι έλεγε πριν για να υφαρπάξει κάποια ψηφαλάκια και το τι ακριβώς έκανε αμέσως μετά.

Επειδή λοιπόν εδώ στην Μακεδονία, την μόνη και μοναδική Μακεδονία, την ελληνική Μακεδονία, δεν ξεχνάμε, εμείς θα τα θυμίζουμε όλα αυτά, όπως και πολλά άλλα που δεν αφορούν μόνο τα εθνικά θέματα, αλλά και άλλα πράγματα τα οποία ελέγχθησαν και έγιναν ακριβώς τα αντίθετα. Θα τα θυμίζουμε εδώ λοιπόν στους φίλους ακροατές, οι οποίοι μας τιμούν μένοντας εδώ στην πρωινή παρέμβαση και στον Flash. Θα τα θυμίζουμε λοιπόν για να έχουμε ξεκάθαρες απόψεις και ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Και με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής πρωινής παρέμβασης. Συγγνώμη, σήμερα Δευτέρα, 15 έκτου, φτάσαμε στα μέσα του Ιουνίου. Περνάει πολύ γρήγορα ο καιρός. Μείνετε εσείς εδώ στον Flash 99 και 4. Ακολουθεί αγαπημένη Όλγα Γιωβατζάκη με την εκπομπή της. Από μένα και τον Χρήστο Νάκο που ήταν στην ηχοληψία. Να σας ευχηθούμε μια καλή μέρα και καλή συνέχεια.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν εχθές όταν 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο Ντε Τζανέιρο. Ανάμεσά τους ο Αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρι. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες βράδυ ανοιχτά της Μεθόνης. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου. Ξεκάθαρες αποστάσεις από την επίθεση του Ισραήλ στη Πυρηθώ κράτησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επεσήμανε ότι τα χτυπήματα δεν θα έπρεπε να είχαν συμβεί, ειδικά από τη στιγμή που όλες οι πλευρές είναι κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις της Γενέβης, έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητα και έσπασαν παράθυρα σε τράπεζα για να δείξουν τη δυσαρέσκειά τους για την ομάδα G7 κατά την παραμονή της Συνόδου Κορυφής της στη Γαλλία, στην οποία θα παραστούν ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι ηγέτες χωρών. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, βρέθηκε χθες στο νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά στην Θεσσαλονίκη και σχολίασε την πολιτική επικαιρότητα, ασκώντας αυστηρή κριτική τόσο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις προτάσεις του για κατάργηση των πανελλαδικών. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλημέρα, καλημέρα. 15 του μηνός σήμερα, Δευτέρα, να ευχηθούμε καλή εβδομάδα. Και όπως πάντα, έθριος ο καιρός με πάρα πολύ ήλιο και αυξημένη θερμοκρασία, η οποία αγγίζει τους 26 βαθμούς.

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα κινούνται σήμερα τα οχήματα τόσο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όσο και στον περιφερειακό, ο οποίος παραδόξως αυτή την ώρα είναι πέρα από το κομμάτι της Τριανδρίας εκεί πανοράματος που είναι ανοιχτό, είναι πάρα πάρα πολύ άνετη η κίνηση σε αυτόν. Όσον αφορά τώρα το κέντρο της πόλης, μικρές κυκλοφοριακές συμφορήσεις, κυρίως προς τα ανατολικά, στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, στην Κωνσταντίνου Κανάρη, στην Μπότσαρη, καθώς επίσης και στην Γυμνασιάρχου Μικρού.

Και αν αναρωτιέστε γιατί δεν έχουμε πρόβλημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, να σας πω ότι από τις πολύ πρωινές ώρες βγήκαν από την τροχέα και κάνουν ρύθμιση της κυκλοφορίας. Οπότε μην εκπλαγείτε όσοι είσαστε προς την Εγνατία κινούμενοι ή προς το λιμάνι κινούμενοι, γιατί θα δείτε μετά από πάρα πολύ καιρό τους τροχονόμους στο κέντρο της πόλης να ρυθμίζουν την κυκλοφορία και τα αυτοκίνητα να κινούνται με πάρα πολύ μεγάλη άνεση.

Όσοι κινείστε με κατεύθυνση προς τα Νέα Μουδανιά, έχουμε έκτακτες εργασίες συντήρηση ηλεκτροφωτισμού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, οι οποίες πραγματοποιούνται υπό τη διεύθυνση τεχνικών έργων της Περιφέρειας Μακεδονίας και θα έχουν διάρκεια μέχρι και την Τετάρτη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όσον αφορά το κομμάτι το εσωτερικό, πηγαίνοντας για το αεροδρόμιο, θα έχουμε κάποιες μικρές κυκλοφοριακές συγχύσεις. Όσο όμως όσοι κινούνται προς το περιφερειακό δεν θα υπάρχει πρόβλημα, παρόλο το γεγονός ότι θα έχουμε έναν αποκλεισμό στο δεξιό ρεύμα. Ωστόσο, ήδη η τροχέα έχει προβλέψει ώστε να μην υπάρξουν έντονες κυκλοφοριακές συμφορήσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Μία ιστορική στιγμή κατέγραψε η Θεσσαλονίκη, κατακτώντας το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεμπέικικου. Συνολικά 830 συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Αριστοτέλους και χόρεψαν συγχρονισμένα υπό τους ήχους του τραγουδιού «Μια Θεσσαλονίκη» του Κωνσταντίνου Αργυρού. Πέρα από την επίτευξη του εντυπωσιακού αυτού ρεκόρ, η δράση είχε και έναν σημαντικό κοινωνικό σκοπό, καθώς στόχευε στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την νόσο Αλτσχάιμερ και τη στήριξη του έργου Αλτσχάιμερ Ελλάς. Οι 830 χορευτές και χορεύτριες, προερχόμενοι από κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά και από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία, την Νορβηγία, τη Σερβία, την Πολωνία, την Τουρκία, την Κύπρο, την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, πέτυχαν με τον άψογο συντονισμό τους να ξεπεράσουν το προηγούμενο ρεκόρ της Κύπρου, το οποίο ανερχόταν σε 754 συμμετέχοντες, χαρίζοντας στη Θεσσαλονίκη μια ξεχωριστή θέση στην παγκόσμια ιστορία του χορού.

Αξέχαστη θα μείνει στο Βασίλη Σπανούλη, η υποδοχή που του επιφύλησαν οι οπαδοί του Άρη στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Χιλιάδες υποστηρικτές του Αυτοκράτορα παρέμειναν καρτερικά την άφηξή του, coach της Εθνικής, που ανέλαβε και τον κίτρινο μαύρο πάγκο για τα επόμενα 3 χρόνια, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Μέχρι σήμερα έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται σε 2%, ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου του 2026.

Με βάση λοιπόν τα τελευταία επίσημα στοιχεία της ΑΔΕ, έως τις 10 Ιουνίου του 2026 είχαν υποβληθεί 4,7 εκατομμύρια δηλώσεις ε1, καθώς 770.000 δηλώσεις ε3 από επαγγελματίες και αγρότες. Συνεπώς, καθώς η γενική προθεσμία για υποβολές δηλώσεων φυσικών προσώπων λήγει στις 15 Ιουλίου, απομένει πλέον ένας μήνας ακριβώς για να υποβάλουν τη δήλωση φόρου εισοδήματος περίπου 2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Συγκεκριμένα, με βάση το χρονοδιάγραμμα υποβολής των δηλώσεων του 2026, έκπτωση 4% κατοχυρώνουν όσοι έχουν υποβάλει ήδη αρχική δήλωση έως τις 15 Μαΐου και εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο έως τις 31 Ιουλίου. Έκπτωση 3% θα έχουν όσοι υποβάλλουν τη δήλωση στο διάστημα 16 Μαΐου έως 15 Ιουνίου, εφόσον επιλέξουν εφάπαξ πληρωμή έως 31 Εβδόμου του 2026, και έκπτωση 2% δικαιούνται όσοι έχουν υποβάλει ε1 από την, όσοι θα έχουν υποβάλει από την αυριανή μέρα έως και τις 15 Εβδόμου του 2026, πάλι με εφάπαξ εξόφληση έως τις 31 Εβδόμου του 2026. Τα περιθώρια στενεύουν, όσοι μπείτε στη διαδικασία να υποβάλλετε, ίσως να είστε και οι ευνοημένοι σε όλη την κατάσταση αυτή. Ως προς την πληρωμή όμως, ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε σε έως 8 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου του 2026 και την τελευταία δόση στα τέλη του Φεβρουαρίου.

Ένας ηλικιωμένος που για αρκετά χρόνια ζούσε μόνιμα στην Αυστραλία, προχώρησε σε μια ιδιαίτερη σημαντική πράξη προσφοράς για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Συγκεκριμένα στην αφακτεία και τη δωρίδα, δωρίζοντας ένα ολοκένουργιο ασθενοφόρο. Το όχημα ήταν πλήρως εξοπλισμένο, έχει ήδη ενταχθεί στο στόλο του ΕΚΑΒ και βρίσκεται σε καθημερινή επιχειρησιακή δράση. Μιλώντας στην τοπική ιστοσελίδα της Ναύπακτος News, ο κύριος Σπύρος Μαχαίρας από τα Τριζόνια είπε ότι όποιος έχει πλέον επιστρέψει μόνιμα στον τόπο του, έχει ανάγκη αυτήν εδώ την ενίσχυση. Γι' αυτόν τον λόγο έχω προβεί και σε αυτήν εδώ την ενέργεια, γιατί ήταν ένα διαχρονικό πρόβλημα το οποίο απασχολούσε την περιοχή μου. Παράλληλα, εξέφρασε τη χαρά του και την ικανοποίησή του που το νέο ασθενοφόρο ήδη συμβάλλει ουσιαστικά στην παροχή άμεσης βοήθειας προς τους πολίτες, τονίζοντας ότι το ελληνικό στοιχείο που πάντοτε δεν ξεχνάει τον τόπο του, όσα χρόνια και αν μείνει στο εξωτερικό, όσα χρήματα και αν κάνει, πάντα θα θέλει να επιστρέψει στον τόπο του, καθώς επίσης και να συνεισφέρει σε αυτόν.

Άγιο είχε μια 70χρονη γυναίκα η οποία παρασύρθηκε από ρέματα ενώ κολυμπούσε στο Ρίο Αντίριο και διασώθηκε από το ferry boat. Η γυναίκα παρασύρθηκε από θαλάσσια ρέματα την ώρα που κολυμπούσε στην περιοχή και βρέθηκε σε κατάσταση κινδύνου με το περιστατικό να γίνεται αντιληπτό κατά τη διάρκεια δρομολογίου του πλοίου. Άμεση ήταν η κινητοποίηση του πληρώματος και με εντολή του λιμενικού σώματος το πλήρωμα του ferry boat Αντώνιος, που εκτελούσε δρομολόγιο στη γραμμή Ρίου Αντιρίου, προχώρησε άμεσα σε επιχείρηση προσέγγισης του σημείου όπου βρισκόταν η γυναίκα. Το πλήρωμα αντέδρασε γρήγορα και κατέφερε να την περισυλλέξει από τη θάλασσα.

Μία ανακοίνωση έχουμε σχετικά με την απαγόρευση κολύμβησης στη θέση ακροτήρη της κοινότητας Πευκοχωρίου Χαλκιδικής, την οποία έχει εξεδώσει ο Σύλλογος Ενοικιαζόμενων Δωματίων Πευκοχωρίου, τονίζοντας ότι το πρόβλημα έχει διορθωθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Κασάνδρας και υπήρξε άμεσος περιορισμός της διαρροής. Τα νερά της Κασάνδρας, λένε, είναι από τα ποιοτικά και ασφαλή για να κολυμπούν παγκοσμίως όλοι οι τουρίστες, αναφέρει στην ανακοίνωσή του. Υπενθυμίζεται όμως ότι ο Δήμος Κασάνδρας πριν μερικές ημέρες ανακοίνωσε την προσωρινή απαγόρευση χρήσης της ακτής κολύμβησης στη θέση ακροτήρη λόγω διαρροής λιμάτων μετά από θράψη αγωγού.

Μια δυσάρεστη είδηση που προκάλεσε θλίψη χθες έγινε γνωστή, καθώς ο μικρός Γιαννάκης, που είχε καταγωγή από τη Σύρο, από την πλευρά της μητέρας του, πάλευε τα τελευταία 6 χρόνια με τον καρκίνο και έφυγε από τη ζωή. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση της μητέρας του, της Νικόλ, η οποία αποχαιρέτησε το αγαπημένο της γιο με λόγια που συγκλονίζουν και προκαλούν βαθιά συγκίνηση. Ο μικρός Γιαννάκης είχε δώσει τη ζωή του μία δίκαιη μάχη, συγκινώντας και ευαισθητοποιώντας χιλιάδες ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειάς του όλο αυτό το διάστημα. Εμείς να μεταφέρουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια και να ευχηθούμε καλό παράδεισο στο μικρό Γιαννάκη.

Και να περάσουμε στα αστυνομικά νέα. Μία ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί στην κάτω Κόνιτσα Ιωαννίνων. Τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά από φωτιά που ξέσπασε στο κοντέινερ το οποίο διέμεναν. Όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, πρόκειται για τέσσερα αδέλφια ηλικίας 69, 75, 83 και 88 ετών, οι οποίοι ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια έπειτα από το μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Η πυροσβεστική κλείθηκε για τη φωτιά στο κοντέινερ στις 6.30 ώρα το πρωί. Όταν οι πυροσβέστες όμως έσπευσαν στο σημείο, άρχισαν την επιχείρηση και την κατάσβεση της φωτιάς, εντόπισαν τις τέσσερις ορούς.

Τραγικό τέλος βρήκε και τον Όλαλ Κάπα Αντάρ, γνωστό ως ο Σπάιντερ Ματισιεμένης, όταν έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια να ρίχει στα τυχώματα του ηφαιστιακού κρατήρα του φράγματος Χαρντά, πέτοντας στο κενό από ύψος περίπου 120 μέτρων. Ο 30χρονος που είχε αποκτήσει φήμη τόσο στην Ιεμένη όσο και διεθνώς για τις εντυπωσιακές αναρχητικές του επιδόσεις, δεν χρησιμοποιούσε εξοπλισμό ασφαλείας στη στιγμή του δυστυχήματος. Σύμφωνα λοιπόν με το βίντεο που καταγράφηκε, ο νεαρός επιχείρησε να σκαρφαλώσει τον απότομο βράχο, όμως γλίστρησε και κατέληξε στο κενό.

Ο Αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρι συγκαταλέγεται μεταξύ των θυμάτων της σύγκρουσης δύο ελικοπτέρων εν πτήση πάνω από το Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας. Ο 32χρονος καλλιτέχνης, γνωστός από τις επιτυχίες του Life Coach On και Miss You, έχασε τη ζωή του μαζί με ακόμη 5 ανθρώπους συνολικά στο δυστύχημα, όπου σκοτώθηκαν 4 επιβάτες και οι 2 πιλότοι των ελικοπτέρων.

Μία μητέρα πλήρωσε 20.000 ευρώ για οδοντιατρική περιποίηση στην Τουρκία και κατέληξε χωρίς δόντια. Από το τέλειο χαμόγελο λοιπόν που ονειρευόταν, βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα πραγματικό εφιάλτη. Μια απλή επέμβαση οδοντιατρική στην Τουρκία εξελίχθηκε σε εξαντλητική περιπέτεια για μία μητέρα από τη Μεγάλη Βρετανία, καθώς έμεινε χωρίς δόντια για μεγάλο χρονικό διάστημα, με έντονους πόνους και σοβαρές επιπλοκές της υγείας της. Η 38χρονη λοιπόν Τζάκι Λίν από το Νόριτς ταξίδεψε 3 φορές στην Τουρκία για οδοντιατρική περιποίηση, αφού ορμονικές αλλαγές έπειτα από ιατρική επέμβαση την είχαν αφήσει με κατεστραμμένα δόντια. Αρχικά επέλεξε μία μη επεμβατική αισθητική λύση με συγκολητική ρητίνη, με κόστος περίπου 3.000 λίρες, περίπου 3.500 ευρώ, θεωρώντας ότι θα πρόκειται για μία απλή διαδικασία αποκατάστασης χαμογέλου. Η γυναίκα δήλωνε αρχικά ικανοποιημένη, όμως το υλικό άρχισε σύντομα να αποκολλείται. Στη συνέχεια ταξίδευσε ξανά στην Τουρκία, όπου υπευλήθη σε τοποθέτηση στεφανών, πληρώνοντας περίπου 7.000 ευρώ. Όπως αναφέρει, εκεί υπευλήθη σε πολλαπλές απονευρώσεις χωρίς να έχει ενημερωθεί πλήρως, ενώ αντί για μεμονωμένες στεφανές τοποθετήθηκαν γέφυρες. Μετά τη διαδικασία ξύπνησε με έντονο πόνο, τον οποίο χαρακτήρισε ως αφόρητο. Όπως περιγράφει η ίδια, η πίεση από τις γέφυρες προκαλούσε συνεχή πόνο και μέσα σε λίγες ημέρες επέστρεψε στην Τουρκία εκ νέου για να αντιμετωπίσει τις επιπλοκές. Αργότερα ένας άλλος οδοντίατρος την ενημέρωσε ότι τα δόντια της είχαν τροχιστεί υπερβολικά και η μόνη λύση ήταν η εξαγωγή τους και η τοποθέτηση φυτευμάτων. Το συνολικό κόστος των θεραπείων έφτανε περίπου τις 21.000 ευρώ. Δανείστηκε, λέει, από τον πατέρα της, μπήκε στη διαδικασία αυτήν εδώ, αλλά μετά δημιουργήθηκε μια λίμωξη από δοντικό απόστημα και τελικά η γυναίκα κατέληξε να μην μπορεί να έχει τα δόντια τα επιθυμητά τα οποία ήθελε πάρα πολύ να αποκτήσει και γι' αυτό το λόγο ταξίδευε σε διάφορες κλινικές στην Τουρκία και έμεινε τελικά χωρίς δόντια.

Και μετά τα περίεργα, να περάσουμε στις πολιτικές δηλώσεις. Κατά την επόμενη εξαετία θα διατεθούν πόροι άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη του πρωτογενού τομέα, σημείωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Μαργαρίτης

αναφερόμενος στις αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη στο σύστημα πληρωμών, σημείωσε ότι η μετάβαση στη νέα εποχή ενδέχεται να συνοδευτεί από δυσκολίες προσαρμογής, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι θα υπάρξουν οι απαραίτητες εγγυήσεις για την ομαλή εφαρμογή των αλλαγών. Παράλληλα, κάλεσε τους παραγωγούς να δείξουν εμπιστοσύνη στη διαδικασία, υπογραμμίζοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σήμερα στις 11 το πρωί στην παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο σταθμό υποδοχής πληγέντων ζώων στο Ολυμπιακά Κίνητα Γαλατσίου.

Γεγονός αποτελεί η επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Σαρίφ μέσω ανάρτησής του στο X και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει με την άμεση και οριστική πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η επίσημη λοιπόν τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία, σύμφωνα με τον Πακιστανό Πρωθυπουργό. Την επίτευξη συμφωνίας επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε λόγο για άμεσο άνοιγμα του στενού του Ορμούς. Εξουσιοδοτώ, είπε, το άνοιγμα του στενού του Ορμούς χωρίς τέλη διέλευσης και την άμεση άρση του ναυτιλιακού και του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά στις μηχανές σας, ας αρχίσει, λέει, να ρέει το πετρέλαιο.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλι, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε

0: Στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Επανήλθαμε λοιπόν, καθημερινή ενημέρωση, μουσική παραγωγή και ηχοληψία Χρήστος Νάκος. Υποχωρούν οι τιμές στο πετρέλαιο μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ-ΙΡΑΝ. Οι τιμές του πετρελαίου κατά 4% από σήμερα το πρωί ξεκίνησαν να υποχωρούν με την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, μετά την ανακοίνωση ότι θα προβούμε σε συμφωνία. Όπως μεταδίδει λοιπόν το ξένο πρακτορείο, η Ελλάδα έχει φτάσει στην τιμή του βαρελιού των 83,84 δολάρια περίπου, σύμφωνα με τον Μπρέ της Βόρειας Θάλασσας, όπου αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Αμερικάνικης έτσι πολιτείας, υπάρχει μια ποικιλία αναφοράς όπου υποχωρούν στο 4,51%, δηλαδή θα φτάσει τα 81,05 δολάρια το βαρέλι, ενώ η πτώση σε προηγούμενο έτσι χρόνο είχε φτάσει έως και το 5%.

Στους 40 βαθμούς αναμένεται να αγγίξει το θερμόμετρο στην Ιταλία από τα μέσα της εβδομάδας. Σύμφωνα λοιπόν με τη μετεωρολογική υπηρεσία εκεί της Ιταλίας, λένε ότι τόσο πολύ ζέστη είχαν να δουν τα τελευταία 10 χρόνια. Ωστόσο όμως οι 39 βαθμούς είναι κάτι συνηθισμένο για την Πολώνια και τη Μάντοβα, η οποία αυτό το φαινόμενο το βλέπει τα τελευταία 2 χρόνια, και για τη Σαρδινία και τη Ρώμη, η οποία αγγίζει τους 37 βαθμούς μονίμως τα τελευταία καλοκαίρια. Κατά τις νυχτερινές ώρες η άνεμη λέει ότι θα είναι ιδιαίτερα ασθενής, με υψηλό ποσοστό υγρασίας, και τα μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι οι Ιταλοί πρόκειται να ζήσουν τροπικές νύχτες εξαιτίας του κύματος καύσωνα που σύντομα θα αρχίσει να μετατοπίζεται προς τη χώρα τους από τη Βόρεια Αφρική.

Θα περάσουμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ένας άνδρας από την Ινδιάνα πίστεψε πως η τύχη του χαμογέλασε όταν θεώρησε χρήστο ότι είχε κερδίσει 100.000 δολάρια, δηλαδή 92.000 ευρώ, σε ξυστό λαχείο. Ωστόσο, η χαρά του αποδείχτηκε πρόωρη, καθώς η νίκη του ήταν αποτέλεσμα ασφάλματος, συστήματος και τελικά έλαβε μόνο 18 ευρώ.

Σήμερα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με το πρόγραμμα να αφορά παλιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί έως το 1990. Προβλέπεται χρηματοδότηση έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως το 90-95% ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, ενώ παραέχεται πρόσθετη ενίσχυση για κάθε παιδί. Οι εργασίες δεν περιορίζονται στην ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά μπορούν να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αντικατάσταση κουφωμάτων, ανακαίνιση κουζίνας και η αλλαγή δαπέδων. Το ενδιαφέρον κυρίως επικεντρώνεται στα κλειστά ακίνητα που παρέμειναν ουσιαστικά χρησιμοποιητά κατά την περίοδο 2024-2025, καθώς αυτά θα προηγηθούν στις αιτήσεις χρηματοδότησης που θα ξεκινήσουν από την 1η Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, σε 2 μήνες θα ανοίξει και το πρόγραμμα Ανακαινίζω για ιδιοκατοίκηση, το οποίο αφορά παλαιές κατοικίες που χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως κυρία κατοικία. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έχουν ήδη εξασφαλιστεί μέσω πόρων από 14 διαφορετικά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027. Η επιδότηση εκεί θα καλύπτει το 70% έως το 95% του κόστους για παλιές κατοικίες, είτε είναι καινές είτε είναι κατοικημένες.

Με αιχμηρή ενάρτησή του, ο Νίκος Πλακιάς εξέφρασε την αντίθεσή του στην πρόσφατη βράβευση του ΕΛΒΑΣΑΜ, της ομάδας που είχε υποστηρίξει τη θεωρία περί ύπαρξης παράνομου φορτίου στην τραγωδία των Τεπών. Ο ίδιος επικαλέστηκε επίσημα πορίσματα που, όπως αναφέρει, αποκλείουν την παρουσία ξυλολίου, ενώ παράλληλα διατύπωσε ερωτήματα για την πορεία των ερευνών και ζήτησε σαφείς απαντήσεις για την υπόθεση. Αναλυτικά, στην ανάρτησή του αναφέρει ότι στην αρχή νόμισα πως πρόκειται για ένα κακόγουστο αστείο και αυτό που έβλεπα και διάβαζα νόμιζα ότι ήταν ένα ψέμα. Αλλά δυστυχώς είναι αλήθεια. Ο ΕΟΔΑΣΑΜ βράφησε παρουσία Κυρανάκη, παρακαλώ την τριάδα του παράνομου φορτίου. Αυτούς που επέμεναν κόντρα σε όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια της Ευρώπης, στη Γάνδη, την Πίζα και ότι τα έλαια σιλικόνης δεν αναφλέγονται και ότι κάτι άλλο δημιούργησε την πυρόσφαιρα. Δηλαδή το παράνομο φορτίο που καμία κάμερα δεν το κατέγραψε, καμία κατάθεση δεν το αναφέρει, κανένα ηχητικό. Μέχρι και το Γενικό Χημείο, λέει, του κράτους έχει δηλώσει επίσημα από τα αποτελέσματα των αναλύσεων ότι δεν προκύπτει τίποτα που να υποστηρίζει την ύπαρξη παράνομου φορτίου υδρογοναθράκων. Δεν υπάρχει, λέει, το παραμικρό στοιχείο για ξυλόλιο και παράνομο φορτίο στη δικογραφία. Εντύπωση που προκαλεί ότι έχουν περάσει 14 μήνες από την κατεπήγουσα έρευνα του Αρείου Πάγου για το πόρισμα και το ρόλο του Λακαφώση. Και δεν γνωρίζει κανείς σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δικογραφία. Είναι πραγματικά τρομακτικό το όσο δηλώνει ο κύριος Πλακιάς, ο οποίος εξέφρασε την αντίθεσή του σχετικά με την ανακοίνωση του ΕΟΔΑΣΑΜ. Πραγματικά μακάρι να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί έχει τραβήξει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η υπόθεση των Τεπών.

Σήμερα ξεκινούν και οι εκδηλώσεις του 14ου Φεστιβάλ Pride στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες κορυφώνονται το Σάββατο με την πορεία τους στο κέντρο της πόλης. Το 14ο λοιπόν Φεστιβάλ Pride θα λάβει χώρα από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου και θα κορυφωθεί όπως πάντα την τελευταία μέρα το Σάββατο 20 Ιουνίου με τη μεγάλη πορεία στους δρόμους της πόλης και τη συναυλία που ακολουθεί. Με κεντρικό μήνυμα «Σπάσε τον κώδικα». Η φετινή διοργάνωση εστιάζει στους κοινωνικούς κανόνες και τις αντιλήψεις που συχνά περιορίζει την ελεύθερη έκφραση της ταυτότητάς τους, καλώντας το κοινό να τους επανεξετάσει και να μην τους αμφισβητήσει. Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης και περιλαμβάνει παρουσιάσεις βιβλίων, βιωματικά εργαστήρια, συζητήσεις, προβολές, καλλιτεχνικές δράσεις, ενημερωτικές εκδηλώσεις, ανοιχτές παρεμβάσεις και δημόσιο διάλογο. Όσοι κινείστε λοιπόν από τις πρωινές ώρες στην Θεσσαλονίκη, ίσως να παρατηρήσετε μία αυξημένη κινητικότητα εκεί στην Εθνική Σαμίνης, διότι ξεκινάνε οι εκδηλώσεις σήμερα. Την έναρξη των εκδηλώσεων και της διοργάνωσης θα ξεκινήσει και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας, ο κύριος Βασίλης Γάκης, από το Δήμο της Θεσσαλονίκης, που θέτει αδιαλείπως το φεστιβάλ υπό την αιγίδα του από την πρώτη διοργάνωση.

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος γιορτάζει φέτος τη συμπλήρωση 65 χρόνων αδιάλειπτης παρουσίας και προσφοράς στον πολιτισμό, εγκαινιάζοντας τον κύκλο των επαιτειακών του δράσεων με μια ξεχωριστή βραδιά, αφιερωμένη στην ιστορία, την πορεία και τους ανθρώπους που το ανέδειξαν σε έναν από τους σημαντικότερους θεατρικούς οργανισμούς της χώρας. Η εκδήλωση, η οποία αποτελεί στην διοργάνωση του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 η ώρα στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Την έναρξη της βραδιάς θα σηματοδοτήσει ο χαιρετισμός του Υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Κωνσταντίνος Γκουλέκας, ενώ θα ακολουθήσει η ομιλία του καλλιτεχνικού διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, του κύριου Αστέριου Πελτέκη. Στη συνέχεια θα απευθύνουν ένα χαιρετισμό ο καλλιτεχνικός διευθυντής, ο Χρήστος Γαλιλαίας, και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, ο κύριος Άκης Σακελαρίου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης λοιπόν θα προβληθεί και ένα επιτυχιακό βίντεο με αρχαιακό υλικό αφιερωμένο στα 65 χρόνια λειτουργίας του θεάτρου.

Και παραμένουμε σε αυτό εδώ το εορταστικό έτσι κλίμα. Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στη δημιουργικότητα, τη συμπερίληψη και την καλλιτεχνική έκφραση ετοιμάζει η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Πηλέας Χορτιάτη για άτομα με αναπηρία, η οποία θα παραγραμματοποιήσει την ετήσια κεντρική της εκδήλωση σήμερα στο Θέατρο Αμαλία. Η φετινή διοργάνωση αποτελεί το επιστέγασμα μιας ιδιαίτερης παραγωγικής και εξωστρεφούς εκπαιδευτικής χρονιάς, αναδεικνύοντας τόσο τη διεθνή παρουσία της σχολής μέσω των προγραμμάτων Erasmus, όσο και το ταλέντο και την εξέλιξη των σπουδαστών μέσα από θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παρουσιάσεις. Η εκδήλωση θα ανοίξει με την παρουσία των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus που υλοποίησε η ΙΣΑΕΚ κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους. Οι συμμετέχοντες θα μοιραστούν εμπειρίες και γνώσεις από τις κινητικότητες που πραγματοποιήθηκαν στη Βενετία, το Μόναχο και τη Βοστόνη, παρουσιάζοντας καλές πρακτικές σε τομείς όπως η καινοτόμος εκπαίδευση, η βιωσιμότητα και η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία. Και όσοι αναρωτιέστε για το τι ακριβώς θα γίνει στη συνέχεια το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη χορογραφία Ρεύματα Αφής, μια ιδιαίτερη έτσι συνεργασία με τον ΚΔΙΦ, Πρωταθλητές Ζωής, όπου η Αφή μετατρέπεται σε ένα μέσο επικοινωνίας, μνήμης και έκφρασης μέσα από το σύγχρονο χορό. Το θεατρικό πρόγραμμα περιλαμβάνει αποσπάσματα από τις Όρνηθες του Αριστοφάνη, που παρουσιάζουν οι σπουδαστές του τμήματος υποκριτικής, αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα του έργου και τα νέα μηνύματα ελευθερίας, φαντασίας και κοινωνικής σάτιρας που μεταφέρει.

Και να περάσουμε στα οικονομικά νέα. Το πλαφόν των 300 ευρώ που βάζει η κυβέρνηση στην επέκταση της προσωπικής διαφοράς σε χιλιάδες υπαλλήλους που διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν σε τουλάχιστον 16 υπηρεσίες του Δημοσίου από την 1η Απριλίου του 2023, θα λέγαμε ότι προκαλεί έντονες αντιδράσεις από την πλευρά συνδικαλιστικών φορέων, τόσο εργαζομένων στη δημόσια διοίκηση όσο και φορέων της πόλης, οι οποίοι κατά τα άλλα τονίζουν ότι το μέτρο κινείται σε θετική κατεύθυνση. Ενδεικτικά όμως των αντιδράσεων είναι τα δεκάδες σχόλια που αναρτήθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης και συγκεκριμένα του άρθρου 53 του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο οδεύει προς τη Βουλή. Σύμφωνα λοιπόν με τα σχόλια, το αυθαίρετο πλαφόν των 300 ευρώ, όπως λένε, στον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς, πρέπει να αφαιρεθεί από την επίμαχη διάταξη, καθώς παρεκκλίνει από παλαιότερες ψηφισμένες διατάξεις, οι οποίες, όπως λένε, προέβλεπαν την επέκταση της προσωπικής διαφοράς χωρίς πλαφόν στους διοριστέντες ή μεταταχθέντες υπαλλήλους από 1η-1η του 2011. Ειδικότερα, ο Σύλλογος Υπαλλήλων Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρει χαρακτηριστικά ότι με το πλαφόν σε ισχύ, η παρούσα ρύθμιση δεν διορθώνει τη μισθολογική αδικία που καλείται να θεραπεύσει την προσωπική διαφορά και ότι οι νέοι συνάδελφοί τους θα συνεχίσουν να αμείβονται χαμηλότερα από τους παλαιότερους, αυλήνοντας μεν αλλά διατηρώντας το καθεστώς των υπαλλήλων δύο ταχυτήτων.

Και να περάσουμε στα αστυνομικά νέα. Ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από αυτούς σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Η επιχειρησιακή αυτή δράση έγινε χθες στις απογευματινές αλλά και τις βραδινές ώρες στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Αριστοτέλους. Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν περίπου 88 ανήλικοι και 9 καταστήματα. Σύμφωνα λοιπόν με την ΕΛΑΣ, σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονταν σε περιστατικά παραβατικότητας, καθώς και η αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από αυτούς, ενώ τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσόρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Και να περάσουμε λίγο στη Δυτική Θεσσαλονίκη της πόλης. Συνεχίζονται και εκεί οι στοχευμένοι έλεγχοι από αστυνομικούς διαφόρων υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, κατά το τελευταίο 24ωρο, συνελήφθησαν συνολικά δύο άτομα, εκ των οποίων από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης. Χθες λοιπόν σε περιοχή του Δήμου Κορδελιού, του Ευόσμου, ένας 18χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε έντελμα σύλληψης του ανακριτή τακνικού τμήματος πλημμυλιωδικών Θεσσαλονίκης για ληστεία και από αστυνομικούς του τμήματος πρόληψης και ανταστολής της εγκληματικότητας, τις βραδινές ώρες σε περιοχή του Δήμου Δέλτα, ένας 20χρονος υπήκοος Πακιστάν, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης εισαγγελίας πρωτοδικών Βόλου για βιασμό και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών. Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές και αναμένουν να δούμε τι πρόστιμο και τι ποινή θα έχουν.

και μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Στη σύλληψη ενός 35χρονου αλλοδαπού για υπόθεση κατασκοπίας προχώρησαν οι αρχές, καθώς είχε στο όχημά του ντρόουν με φωτογραφία από εγκαταστάσεις πρώην στρατοπέδου της Θεσσαλονίκης.

Μου λέει ο Χρήστος αυτή τη στιγμή, πρέπει να πάμε ένα ταξίδι σύντομα. Και εγώ του λέω, να πάμε ένα ταξίδι σύντομα, αλλά κάπου που να έχει δροσιά. Πάμε, λέει, Γερμανία. Η Aegean, λοιπόν, μας δίνει τη δυνατότητα αυτή να ταξιδέψουμε ευθεία στη Γερμανία, με πτήσεις για Μόναχο, Στουτγκάρδη, Βερολίνο, Φραγκφούρτη, Ανόβερο, Αμβούργο, Κολονία και Νιρεβέργη, Χρήστο. Είτε ταξιδεύεις για δουλειά, είτε για να συναντήσεις κάποιον, είτε να αποδράσεις, είτε να νιώσεις αυτό εδώ το κλίμα λίγο το πιο σταθερό και λίγο πιο κρύο, ρε παιδί μου. Η Γερμανία σε καλεί και είναι πιο κοντά από ό,τι ποτέ. Μπορούμε να μπούμε μέσα στην aegeanair.com και να κλείσουμε μία θέση για έναν από τους 41 απευθείας προορισμούς της Aegean από Θεσσαλονίκη. Και εάν δεν θέλεις να ταξιδέψεις στη Γερμανία, εγώ σου έχω και μία ακόμα εναλλακτική λύση. Θα πρότεινα να πάμε μία βόλτα στην Πράγα. Τι λες? Συμφωνείς? Υπάρχουν πόλεις που τις βλέπεις μόνο σε φωτογραφία, θέλω να σου πω. Την Πράγα όμως θα έχεις τη δυνατότητα να τη δεις και από κοντά. Γιατί? Γιατί ταξιδεύοντας με την Aegean απευθείας από Θεσσαλονίκη θα γλιτώσουμε και χρόνο, αλλά θα γλιτώσουμε και χρήματα. Οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα και στο τέλος του καλοκαιριού να πάμε και ένα ταξίδι στο εσωτερικό. Βέβαια στην Πράγα θα συναντήσουμε πάρα πολύ ωραία παραμυθένια σοκάκια, θα περιπλανηθούμε σε μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα εκεί που σε κάνει να θέλεις να ξαναπάς. Ωστόσο όμως, εάν δεν θέλεις να ξαναπάς στο εξωτερικό και θέλεις να πας στο εσωτερικό, σου έχω και μία ακόμα επιλογή για το εσωτερικό αυτή τη στιγμή. Να πάμε στα Χανιά, να πιούμε τις δρακές μας, να δούμε εκεί τα πολύ όμορφα επίσης σοκάκια, να περιπλανηθούμε στις πολύ όμορφες έτσι παραλίες και να απολαύσουμε και πάρα πολύ όμορφα τα χανιώτικα έτσι εδέσματα τα οποία θα μας προσφέρουν. Μπορώ να σου πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά μέρη που απλώς τα επισκέπτεσαι και μέρη που τα νιώθεις. Ένα από αυτό είναι όμως μέρος που το νιώθεις είναι τα Χανιά και ήδη μας καλεί για να περιπλανηθούμε σε αυτό και το καλύτερο θα φύγουμε από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη γιατί? Γιατί έχει 4 φορές την εβδομάδα πτήση aegeanair.com στην οποία μπορείς να μπεις και να κλείσεις και εσύ τη θέση σου.

Και πριν κλείσετε τις θέσεις σας, ξεναγηθείτε λίγο στη σελίδα για να δείτε ποιο είναι το κατάλληλο μέρος το οποίο θα επιλέξετε, γιατί αυτή τη στιγμή τρέχουν πάρα πολλές προσφορές, οι οποίες συμφέρουν τόσο στην τσέπη μας, αλλά όσο και στην παρέα μας, γιατί μπορούμε να ταξιδέψουμε με όλη την παρέα, χωρίς να λείπει κανένας. Κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε και στο τέλος της καθημερινής μας ενημέρωσης, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν εχθές όταν 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο Ντε Τζανέιρο. Ανάμεσά τους ο Αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρι. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες βράδυ ανοιχτά της Μεθόνης. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου. Ξεκάθαρες αποστάσεις από την επίθεση του Ισραήλ στη Πυρητό κράτησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επεσήμανε ότι τα χτυπήματα δεν θα έπρεπε να είχαν συμβεί, ειδικά από τη στιγμή που όλες οι πλευρές είναι κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις της Γενέβης, έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητα και έσπασαν παράθυρα σε τράπεζα για να δείξουν τη δυσαρέσκειά τους για την ομάδα G7 κατά την παραμονή της Συνόδου Κορυφής της στη Γαλλία, στην οποία θα παραστούν ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι ηγέτες χωρών. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, βρέθηκε χθες στο νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά στην Θεσσαλονίκη και σχολίασε την πολιτική επικαιρότητα, ασκώντας αυστηρή κριτική τόσο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις προτάσεις του για κατάργηση των πανελλαδικών. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μέι Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Να πούμε μια καλημέρα κι εμείς, μια καλή εβδομάδα ρε παιδί μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Φρέσκο σε βρίσκω.
0: Τι φρέσκο.
1: Μετά το χθεσινό, δεν περίμενα να έρθεις, να πω την αλήθεια. Λέω θα πανηγύρισε μέχρι πρωίας.
0: Ξέρεις ότι είχε πάρα πολύ ήλιο, πάρα πολύ ήλιο. Ξέρεις στο αεροδρόμιο πώς βαράει όταν έχει ήλιο, πάρα πολύ ήλιο. Δηλαδή κάποια στιγμή βρήκαμε ένα δεντράκι και καθίσαμε από κάτω, αλλά περάσαμε ωραία.
1: Το χρωματάκι το πήρες πάντως, έτσι.
0: Αφού σου λέω ήμουνα...
1: Πόσοι φιλάθλοι ήταν?
0: Είχε πάει, χιλιάδες είχε. Τώρα ξέρω εγώ, έξι.
1: Άλλοι λένε γύρω στις 5, άλλοι λένε γύρω στις 7.
0: Έτσι όπως ήταν εκεί στο χώρο, δεν μπορείς να το υπολογίσεις. Αλλά φράκαρε όλη η Θεσσαλονίκη.
1: Δηλαδή. Ενθουσιασμένος και αυτός, ε.
0: Ο Σπανούλης πρώτη φορά
1: έπαθε
0: γέλασε.
1: Πλάκα.
0: Αυτός δεν γέλουσε ποτέ, ξέρεις. Δηλαδή πήρε η Ελλάδα το Euro, ας πούμε.
1: Τον είδαμε για πρώτη φορά να γελάει, λοιπόν.
0: Και γέλασε βλέποντας όλο αυτό τον κόσμο. Ήταν ωραία, σου λέω, είχε κόσμο. Ήταν σαν. Πώς το λένε, σαν προεκλογική συγκέντρωση που το έχουμε έτσι πιο αρκετά συνδεμένο μάλλον το αεροδρόμιο. Δηλαδή είχε κόσμο στις στάσεις, στα λεωφορεία, σημαίες κτλ. Ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία. Συμβολική όλη αυτή η κίνηση.
1: Λοιπόν, να σου πω ότι δανειστήκαμε και έναν τίτλο από το αθλητικό. Mm-hmm. Αυτοκράτορα το χαρακτηρίσανε.
0: Το Σπανούλι, αυτοκράτορας είναι το προσωνύμιο του Άρη, τη δεκαετία του 80 και του 90, τότε που είχε όλα τα ρεκόρ εδώ στην Ελλάδα και όχι μόνο.
1: Δεν ξέρω, όταν είχε έρθει ο Γκάλης είχαμε έτσι τέτοια περιστατικά?
0: Ο Γκάλης όταν είχε έρθει δεν ήταν στάρ του αθλήματος, ήταν ένας άγνωστος ομογενής Έλληνας που είχε τη φήμη του super scorer. Τότε ξέρεις δεν είναι ούτε δορυφορική τηλεόραση είχε, ούτε ίντερνετ, ό,τι διάβαζαν από εδώ και από εκεί. Και στο πρώτο παιχνίδι που έγινε Δεκέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, κάτι τέτοιο, κάπου είχε κάνει τεμπούτο γκάλις με τον Ηρακλή. Τους αριανούς εποχής δεν τους είχε αρέσει και πάρα πολύ, γιατί ξέρεις ερχόταν ρε παιδί με μια φήμη του super scorer, τους φάνηκε ατομιστής και τα λοιπά.
1: Στη διάρκεια όμως λατρεύτηκε από τους
0: οργιανούς. Τα υπόλοιπα ναι, γράφτηκαν στην ιστορία. Αλλά ο Σπανούλης έρχεται στον Άρη σαν legend του αθλήματος και σαν παίχτης δηλαδή με όλα αυτά που έχει κάνει, αλλά και σαν προπονητής, έτσι, γιατί έφτασε με την Μονακό στον τελικό του στην Ευρωλίγκα. Οπότε σαν μεταγραφή του Σπανούλη μεγαλύτερη από τότε που ήρθε ο Γκάλης. Ο Γκάλης είναι ο θεός του μπάσκετ, του Άρη.
1: Καλά, ο Γκάλης είναι ο θεός όλων των μπασκετικών, δεν το συζητάμε. Ακόμα και τώρα όπου πηγαίνει...
0: Ναι, η λάμψη του είναι άστο, δηλαδή και εγώ ακόμα σκέφτομαι, ρε παιδί μου, γιατί βλέπω και τους ταλούς τους, ξέρεις, στο ποδόσφαιρο τους βετεράνους και τα λοιπά στην ηλικία του. Χάνουν κάπου τη λάμψη. Ο Γκάλης δεν ξέρω, είναι σαν να έχει μια λάμψη διαχρονική.
1: Μονίμως.
0: Διαχρονική, ναι.
1: Λοιπόν, για συνέχεια. Πες μου λίγο τώρα, γιατί ρωτάει έτσι το γυναικείο, ο γυναικείος πληθυσμός, πόσο ετών είναι ο Σπανούλης?
0: Πόσο είναι, 44?
1: Μικρός είναι.
0: Ναι, μικρός είναι, ναι. Κάτσε να το δω. Αλλά έχει κάνει πάρα πολλά παιδιά. Δεν ξέρω πόσα.
1: Νομίζω 6.
0: Συνολικά 6. Το έχουμε χάσει στο.
1: Έχω
0: στο
1: την μετρή. Αίσθηση ότι είναι 6.
0: 43, ναι. Το 82 είναι γεννηθής.
1: Ναι, άλλος προπονητής με πολύ μεγάλη επιτυχία. Έτσι.
0: Τα έκανε όλα πάρα πολύ γρήγορα ο Σπανούλης στην προπονητική του καριέρα. Ενώ στο. Και σαν μπασκετμπολίστας φυσικά. Τώρα ξέρεις, είχε ξεκινήσει από τον Παναθηναϊκό, πήγε στον Ολυμπιακό, είχε γίνει.
1: Και μετά στο εξωτερικό.
0: Σε μια από τις πιο εμβληματικές σειρές τελικών που έχουν γίνει, είχε χαρίσει το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό με το τελευταίο σουτ του αγώνα. Το πήρε ο Σπανούλης και το μάρκαρε ο Διαμαντίδης και πήρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός.
1: Γενικά δηλαδή, ένας άνθρωπος υπειών τόνων. Εσείς που τον ξέρετε. Γιατί δεν έχει απασχολήσει ποτέ τα μέσα,
0: στη δουλειά, ναι.
1: Και με την προσωπική του ζωή, νομίζω.
0: Καταρχάς,
1: είναι...
0: αυτό που επέλεξε να κάνει τόσα πολλά παιδιά δείχνει ότι έχει και μια διαφορετική φιλοσοφία, ξέρεις, για τη ζωή. Για το... Δεν είναι και εύκολη
1: επιλογή.
0: Δηλαδή τώρα. Καταρχάς, δημιουργούνται αντικειμενικά προβλήματα. Ας πούμε, το συζητάμε όλες αυτές τις μέρες που και πριν γίνει ακόμα επίσημη συμφωνία του Άρη με τον Σπανούλη. Τα παιδιά τι θα τα κάνουν, δηλαδή, ξέρεις, πάνε σχολεία σε διάφορες τάξεις, τα μεγάλα πάνε γυμνάσιο.
1: Θα τα πάνε στο ιδιωτικό, βρεσί.
0: Ναι, θα πάνε στο ιδιωτικό, τώρα, αλλά εντάξει. Και εσύ που έχεις παιδιά σε αυτή την ηλικία, τα αλλάζεις περιβάλλον έτσι εύκολα, αν έχεις τη δυνατότητα.
1: Νομίζω έχουν μεγαλύτερη ευελιξία.
0: Εγώ γιατί... λέω ότι τα παιδιά δεν θέλουν να φύγουν ποτέ από το δικό του. Από το οικείο περιβάλλον.
1: Τα παιδιά ήδη έχουν φύγει δύο φορές, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, όχι, δεν τα έχει πάρει. Στο Μονακό δεν είναι. Όχι, όχι, στο Μονακό δεν. Πάω, έξι παιδιά, πρέπει να τα πάρει. Ένα και δύο είναι.
1: Τα συγχαρητήρια στη σύζυγο, λοιπόν, παιδιά.
0: Θεσσαλονικιά, η Ολυμπία.
1: Γιατί και η γυναίκα του τραβάει μεγάλο κουπί, γιατί υποθέτω ότι λείπει πάρα πολύ.
0: Προφανώς είναι, γι' αυτό τώρα δούμε στον Άρη. Ακόμα και αν δεν γίνει η εγκατάστασή τους, που είναι πιο πολύ δικό τους θέμα. Δεν αφορά, ξέρεις, κάτι παραπάνω. Τι είναι, 40 λεπτά είναι με το αεροπλάνο.
1: Με το αεροπλάνο, δηλαδή, ναι.
0: Με το που φτάνεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία, είσαι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στην Αθήνα. Αλλά αυτό πάντα μου κάνει εντύπωση. Πώς δηλαδή αποφάσισαν οι Ολυμπία Χοψονίδη και ο Βασίλης Πανούλης να κάνουν 6 παιδιά, αν είναι 6 και δεν είναι καμιά παραπάνω. 6, έτσι, το έχεις τσεκάρει.
1: Κοίταξε, έχει εκφράσει. Ενδεχομένως να είναι και αυτά, θα το ψάξουμε, ναι, τώρα. 6 άλλα νομίζω ότι είναι. Δεν ξέρω άμα θα προβεί σε άλλη ενέργεια τώρα.
0: Όποτε μένει έγκυος πάντως η Ολυμπία Χοψονίδου, παίρνει τίτλο ο Σπανούλης.
1: Ναι. Θετικό αυτό.
0: Οπότε άμα δεις καμιά μεγάλη κοιλιά, να ξέρεις, λοιπόν, κάτι ψήνεται σιγά σιγά. Κάτι ψήνεται.
1: Πάντως έχει εκφράσει πάρα πολλές φορές την πίστη του προς το Θεό, ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Όλη η οικογένεια. Και είπε ότι βαθίζει σε αυτά τα χνάρια.
0: Το βλέπουμε, νομίζω. Δηλαδή, ναι. Ξέρεις, θα έλεγα ότι 6 παιδιά και τα λοιπά έχουν οικογένειες των, πώς το λένε, παπάδων, ιερωμένων
1: και τα λοιπά. Και παρόλα αυτά, παρόλο το γεγονός ότι είναι ένας μεγάλος αθλητής, γιατί μπορούσε... μεγάλος, δεν έχει απασχολήσει ποτέ τα μέσα. Εμένα αυτό εδώ με εντυπωσιάζει.
0: Όχι, όχι, δεν έχει. Δεν έχει, πώς το λένε, τουλάχιστον φανερές αδυναμίες, μπουζούκια κτλ. Είναι οικογενειάρχης, είναι ήπιον τόνων, αλλά στη δουλειά είναι εντελώς αντίθετο. Έτσι είναι, δηλαδή, για να φτάσεις με τη Μονακό, τώρα δεν ξέρω.
1: Είναι στρατιώτης.
0: Πώς μπορείς να το καταλάβεις, οι ομάδες στην Ευρωλίγκα έχουν budget 30-40 εκατομμύρια. Με τη Μονακό πήγε στο Final Four και έφτασε στον τελικό με 14 εκατομμύρια budget. Που είναι μεγάλο, δηλαδή μπορείς να κάνεις καλή ομάδα με 14 εκατομμύρια, αλλά σου λέω οι άλλοι έχουν 30-40.
1: Ναι.
0: Ο Γιαννακόπουλος τόσα χρήματα.
1: Θέλει και πολλή προσπάθεια για τους αθλητές και από τον προπονητή, από όλους.
0: Βεβαίως. Πήρες τις μπουνιές και τέτοια τις είδες μετά το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Τώρα, αυτοί οι δύο, επειδή 25 χρόνια περίπου το έχουν το άθλημα, και μια το παίρνει ο Παναθηναϊκός, μια το παίρνει ο Ολυμπιακός. Πρέπει να το βαρέθηκαν και οι ίδιοι, νομίζω. Δηλαδή,
1: από τι όμως ξεκίνησε αυτό εδώ το σκηνικό, δεν καταλάβαμε.
0: Από τον ΠΑΟΚ, για να είμαι συγκεκριμένη. Πήρε ένα πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ και μετά όλα τα επόμενα, όσο τα παίρναμε εμείς, δηλαδή τα πρωταθλήματα, το κρατούσαμε τον μπάσκετ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όχι. Κάποια στιγμή ομάδες και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έκαναν πολύ μεγάλο άνοιγμα, έτσι, για να έχουν όλους αυτούς τους παίκτες. Αυτό κάποια στιγμή έσκασε, γιατί τα έσοδα ήταν πολύ μικρότερα από αυτά που πλήρωναν οι ομάδες. Οπότε δημιουργήθηκαν χρέη. Ήταν στην αφάνεια και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, ήταν πλούσιοι επιχειρηματίες. Ξεκίνησαν από Κόκαλη, η οικογένεια Γιαννακόπουλος διαχρονικά. Μετά ανέλαβαν τώρα από τον Κόκαλη, ανέλαβαν οι Αγγελόπουλες, έτσι, το μπάσκετ,
1: ναι,
0: του Ολυμπιακού. Χτίσαν, ξέρεις, και με τη βοήθεια της πολιτείας γήπεδα, ανακατασκευές, τα πήραν δικά τους εκμετάλλευση, χώρια τα λεφτά που έβαλαν, χώρια τις χορηγίες που έχουν. Οπότε είναι η απόλυτη κυρίαρχη στο μπάσκετ. Οι άλλοι δεν μπορούν να τους φτάσουν με τίποτα. Δηλαδή, όταν κάνει ο Γιαννακόπουλος budget 40 εκατομμύρια, πες ότι μπαίνει ένας επιχειρηματής και λέει να κάνω 5 εκατομμύρια που θα κάνεις μια καλή ομάδα, επαναλαμβάνω. Μέχρι που θα φτάσει, μέχρι την τρίτη θέση, την τέταρτη.
1: Οπότε πάνε και λίγο ανταγωνιστικά μεταξύ τους οι ομάδες.
0: Αυτές οι δύο, Παναθηναϊκός, ναι, και Ολυμπιακός. Σούπερ ανταγωνιστικά, εσύ. Τώρα, αλλά απλώς ξεφεύγει το πράγμα, πάει και στα πολιτικά, πάει και στους υπουργούς, πάει σε.
1: Τώρα τελικά εσύ κατάλαβες ποιος έφταιγε από τους δύο αθλητές.
0: Και οι δύο, τώρα δεν είναι. Καταρχάς και
1: γιατί
0: οι δύο...
1: στο βιντεάκι έλεγε ότι πρώτος επιτέθηκε ο αθλητής του Παναθηναϊκού.
0: Κοίτα, έτσι όπως.
1: Στο ένας... τελευταίο βίντεο, ας πούμε, που βγάλαμε.
0: Είναι απαράδεκτη συμπεριφορά και των δύο. Και ειδικά το Αρίκ Τζόνς, ο οποίος πάει με πολύ μεγάλη επιθετικότητα. Έτσι πάει, δηλαδή, ο Νάνο, τι κάνει, είναι στο επίπεδο, πώς το πω, παιδί μου, να τον εκνευρίσει τον άλλο. Δηλαδή, τον έκανε μια σμπροξιά μέσα. Ο άλλος πάει να τον χτυπήσει, να του.
1: Τι πάει, το χτύπησε.
0: Δεν τον πέτυχε. Ο Νάν τον πέτυχε, αυτό είναι το. Γιατί
1: okay.
0: Όταν πάνε πίσω από την. Να, δεν έχουν παίξει έτσι μπουνιές εδώ με τον.
1: Μπήκε μέσα για να παίξουμε μπουνιές, μάλλον.
0: Κάτι ετοιμάζει. Αλλά τώρα είναι η εικόνα αυτή, να ασχολούνται όλοι, ποιος χτύπησε, ποιος έκανε την. Γι' αυτό θα τα διορθώσουμε.
1: Το θέμα πάντως ήταν συγκλονιστικό στο παιχνίδι.
0: Το μάτσαν ωραίο.
1: Πάρα
0: καλά,
1: πολύ ωραίο.
0: Οι εμπλεκόμενοι μπασκετμπολίστες είναι καλύτεροι στην Ευρώπη, έτσι, από τους καλύτερους. Οπότε. Είναι λογικό το να παρουσιάζουν αυτό το καλό θέαμα.
1: Σήμερα το πρωί σε όλα τα πρωτοσέλιδα αναφερόντουσαν σε έναν τρομακτικό οπαδό, ο οποίος είναι Τούρκος, λέει.
0: Τον είδα, ναι, στο
1: Μουντιάλ. Τι ακριβώς ήταν
0: αυτό? Δεν το ψάξα. Έχει τόση είδηση στο Μουντιάλ, δεν μπορώ τώρα.
1: Ουντινέκο, κάπως έτσι.
0: Έφαγε και ένα κουτουλίδι στο στοίχημα και αυτό δεν μπορούσε να το καταλάβει τα ξημερώματα. Κλείναμε τριάδα με τρεις σοπαλίες και επειδή κοιμηθήκαμε και δεν μπορούσαμε να κάνουμε cash out στο μάτσο που ξεκίνησε 2 η ώρα το Εκουαδόρ Αχτή Ελεφαντοστού, κέρδισε η Αχτή Ελεφαντοστού 0-1 στο 90 και χάσαμε τα λεφτά μέσα από την τσέπη και κοιμόμασταν τα βόδια κιόλας. Να βάλουμε, βάλει ένα ξυπνητήρι εκεί, δηλαδή 3,5 ώρα προς το τέλος.
1: Αυτά για όλους όσους παίζουν στοίχημα. Για εμάς που δεν ασχολούμαστε καθόλου. Είναι λεπτά γράμματα, δεν το συζητάμε.
0: Και δεν ξυπνάτε με νεύρα, ξέρεις.
1: Γιατί ναι,
0: το πρώτο που έκανα.
1: Έχασες πολλά.
0: Δεν έπαιξα πολλά. Εγώ σου λέω παίζω λίγα, αλλά έπαιρνα πολλά. Έπαιρνα πάρα πολλά.
1: Πάρα και πολλά πόσα.
0: Έπαιρνα 500
1: δηλαδή,
0: 500
1: αυτό το μήνα θα ήσουν άνετος.
0: Πάρα πολύ. Τι, και παραπάνω. Αλλά σου λέω τώρα ξυπνάς, χάνεις το στοίχημα. Τσατίζεσαι, σου χαλάει όλη την ημέρα.
1: Τη διάθεση.
0: Βλέπεις τον Χρήστο μετά στην. Τέλος, καλά που θα πάω να το. Το Σπανούλη.
1: Τι ώρα θα φύγεις, Φώτη? Τι ώρα είναι η συνέντευξη τύπου?
0: Στις 12 είναι η συνέντευξη τύπου, αλλά αν είδες χθες τι έγινε.
1: Ναι, είδα.
0: Είχαν όλα τα αθηναϊκά site.
1: Δεν νομίζω να υπήρχε Έλληνας που να μην είδε το Σπανούλη χθες.
0: Τα κανάλια εδώ, η E3.
1: Και κυρίως εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, ήταν. Στείλανε από το Σπορ 24, στείλανε Αθηναίους για να το.
1: Για να το καλύψουν.
0: Για να το καλύψουν.
1: Ναι, εντάξει, λογικό είναι.
0: Τώρα απ' έξω ήταν, πώς βλέπεις το βράδυ των εκλογών έξω από τα εκλογικά κέντρα, τα κεντρικά έτσι, που είναι 10-15 τηλεοπτικά συνεργεία. Είχε παντού κάμερες. Κάμερες, συνεργεία. Δηλαδή, εγώ ήθελα να τραβήξω ένα δύο βίντεο, όπου και να πήγαινε, ήταν κάποιο που μιλούσε σε ένα μικρόφωνο. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον πανελλαδικά, έτσι. Είναι η κίνηση του με το Σπανούλη. Είναι κάτι που ξεπερνάει.
1: Για πες μας λίγο για την μεταγραφή αυτή εδώ. Τη διάρκεια της μεταγραφής, πόσα χρόνια θα παραμείνει?
0: Σπανούλης.
1: Τρία.
0: 3+2 είναι το συμβόλαιο, αλλά εφόσον δουλεύει έτσι το project.
1: Τυχερή που τον έχετε πάντως.
0: Τυχερή. Τον πληρώσαμε.
1: Το διεκδικήσατε τρελά και τελικά το καταφέρατε.
0: Και υπάρχει και το, ξέρεις, το πλάνο έτσι. Δηλαδή για να έρθει ο Σπανούλης έχει πάρει κάποιες εγγύησεις. Είναι εδώ ο κουμπάρος του Νίκος Ζωζής, ο οποίος είναι τεχνικός διευθυντής στον Άρη. Μαζί παίζαν στην Εθνική. Μαζί μεγάλωσαν, έχουν αδερφική σχέση κανονικά. Ο Ζης έπαιξε τον σημαντικότερο ρόλο. Αυτός το εμπνεύστηκε γιατί πριν από 3-4 μήνες αυτό θα ήταν μάλλον επιστημονική φαντασία, έτσι, γιατί ο Σπανούλης είναι προπονητής επίπεδου Ευρωλίγκας. Αλλά πήρε τα λεφτά από τον Σιάο, είναι χωμένη και το κούμπο σε αυτό το project, το έσπρωξαν και αυτοί με τον δικό τους τρόπο και τώρα θεωρώ δεδομένο ότι αυτή η ομάδα θα δουλέψει τουλάχιστον για να πετύχει.
1: Αυτή
0: είναι η εγγύηση του Σπανούλη.
1: Ένα πρωτότυπο έτσι, σύνθημα που άκουσες.
0: Δεν υπήρχαν χθες.
1: Δεν φωνάζαν.
0: Κοίτα, αυτό είναι ένα μόνιμο πρόβλημα για όλες τις ομάδες πλέον, ότι όλα τα συνθήματα έχουν μέσα ή μπινελίκι, το οποίο μπορεί να είναι, ξέρεις, αποχαριτωμένο, αλλά προφανώς και δεν μπορούν να το ανεχτούν όλοι και δικαιολογημένα, μέχρι εντελώς χυδαίο, λέω για όλες τις ομάδες, έτσι. Ή έχει το σύνθημα έχει ναρκωτικά. Οπότε καθόμουν χθες με έναν. Σε όλες τις ομάδες όμως, έτσι.
1: Ναι.
0: Καθόμουν με έναν από κανάλι τέλος πάντων και μου λέει τώρα εσύ που τα ξέρεις τα συνθήματα, πρέπει να τραβήξω να μην έχει
1: μπινελί. Να μην συμπεριλαμβάνεται κάτι.
0: Και ξεκινάει ακραίο. Ένα το οποίο δεν έχει μπινελί. Λέω τράβα τώρα. Λέω πάρε αφού δεν θες μπινελίκι και πάρε τώρα. Και φεύγω, απομακρύνομαι γιατί είμαι σίγουρος ότι έχω επιτελέσει
1: το έργο σου.
0: Και έρχεται αυτό που μου λέει: καλά, με κοροϊδεύει. Λέω ότι δεν έχει λέει, βρισιά, λέω αυτό το. Λέει: καταλήγει, λέει, σε ναρκωτικά. Λέω και τα ναρκωτικά, λέω. Έχει κομμένα, μπινελίκι, είπε. Λέει: δεν μπορούσε να περάσει ούτε αυτό. Λέω να τα διευκρινίζει. Δεν ξέρω τι έκανε μετά. Εντάξει, α έβρισκε. Έχει και μερικά που δεν έχουν καθόλου. Να, αυτό για τον Αντετοκούνμπο. Βγήκε και ένα άλλο για τον Σπανούλη. Θα τα ακούμε στα παιχνίδια. Σήμερα είναι η παρουσίαση. Θα είναι και ο Ρίτσαρντ Σιάο. Έρχεται ειδικά για την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Θα γίνει και διοικητικός απολογισμός. Θα γίνει και ο αγωνιστικός απολογισμός των επόμενων ετών, μάλλον των επόμενων σεζόν. Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν θα εξαντληθεί σε μία μόνο χρονιά. Και σου λέω, ανοίγονται ρε παιδί μου, ανοίγεται ένα πεδίο πολύ μεγάλης προβολής. Έτσι, είναι δηλαδή στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή ο Άρης και ο Βασίλης Σπανούλης. Συν το γεγονός ότι ναι, μεν ο Ολυμπιακός πήρε την Ευρωλίγκα, οπότε προφανώς είναι μια τεράστια επιτυχία. Μετά από λίγες μέρες πήρε το πρωτάθλημα. Αλλά αυτό το δίπολο, και ειδικά έτσι όπως κατέληξε με τα stories των προέδρων,

0: Όλα αυτά θα γίνουν.
1: Οπότε όλα καλά. Σήμερα, θέλω λίγο να παραμείνουμε στον Άρη και να μας πεις δύο πράγματα για τον νέο ιδιοκτήτη. Γιατί ναι, μεν εσείς που είστε άντρες, ασχολείστε, τα ακούτε καθημερινά.
2: Ποιον, τον Ρίτσαρντ Σιάο?
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι 24 χρονών Αμερικανοασιάτης. Πώς μπήκε στη διαδικασία να έρθει ξαφνικά πλούσια, και να πάρει τον Άρη?
2: Είναι από πλούσια οικογένεια. Αυτό του έδωσε από νωρίς να ασχοληθεί και αυτός με αυτά τα επιχειρηματικά που τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρουν οι επενδύσεις σε found στον αθλητισμό. Έγινε εντελώς κατά τύχη.
1: Είχε επαφή με τη Θεσσαλονίκη.
2: Καμία τίποτα. Δεν είχε την παραμικρή ιδέα. Είχε επαφή με το μπάσκετ. Είναι, και αυτό είναι το σημείο κλειδί. Είναι παθιασμένος με το μπάσκετ ο Ρίτσαρντ Σιάο. Ήταν φίλος με τον Αντετοκούμπο. Όλο το story είναι χτισμένο σε background του Αντετοκούμπο. Αυτοί τον είπανε πάρε τον Άρη, ότι είναι η Chicago Bulls. Κατά τη στοιχεία, όπως είναι στο NBA στην Ελλάδα, ότι είχαν όπως είναι ο θρύλος ο Μάικλ Τζόρνταν, είναι ο θρύλος ο Γκάλης, και αυτή η ομάδα έχει πολύ μεγάλη προοπτική.
1: Γι' αυτό βλέπουμε και τόσο τακτικές επαφές εδώ. Δεν είναι
2: άμα ήταν ένας πλούσιος που επένδυε. Εντάξει, έχω περάσει και από τον Άρη. Ο Κοντομινάς στο ποδόσφαιρο πέρασε και ο Κοντομινάς δεν ήθελε να βλέπει ποδόσφαιρο. Δεν τον άρεσε, δεν τον αφορούσε αυτό το πράγμα. Ο Σιάο βλέπει μπάσκετ, δεν έχει το, ξέρεις, να λέει βάλε αυτόν, κάνει εκείνον κτλ.
1: Δεν είναι παρεμβατικός δηλαδή.
2: Με αυτή την έννοια. Οπότε γι' αυτό πήρε τους καλύτερους, πήρε το Ζήση και το Σπάνουλη, τους πληρώνει για να κάνουν ομάδα. Κοίτα, από σήμερα τώρα η πίεση θα περάσει στο Σπάνουλη, έτσι, ο οποίος θα πρέπει να παρουσιάσει ανταγωνιστική, όχι ανταγωνιστική, θα πρέπει να... επαναλαμβάνω, πέρα από τα αποτελέσματα, η εικόνα είναι αυτή που μετράει, έτσι, ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει.
1: Βέβαια,
2: η ομάδα
1: δεν παίζει ρόλο και αν είναι παρεμβατικοί ιδιοκτήτες, δηλαδή με μεγαλύτερη κίνηση δεν κινείται.
2: Στο μπάσκετ δεν είναι τόσο,
1: όταν είσαι ελεύθερος, ας πούμε, να κάνεις ό,τι θέλεις σαν προπονητής.
2: Στο μπάσκετ δεν έχουν τόσο μεγάλη παρεμβατικότητα, έχουν πολύ μικρότερη. Στο ποδόσφαιρο είναι πιο παρεμβατική.
1: Για ποιο λόγο?
2: Διαχρονικά. Γιατί νομίζουν όλοι ότι είναι, ξέρεις, και προπονητές παράλληλα να κάνουν. Είναι θέμα.
1: Ναι.
2: Okay. Ότι αυτοί που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο πιστεύουν ότι το ξέρουν καλύτερα από τον οποιοδήποτε. Το μπάσκετ έχει εξειδίκευση, οπότε πιο πολύ πάνε. Εμπιστεύονται τους προπονητές, ας το πούμε έτσι. Αλλά στο ποδόσφαιρο, εντάξει, είναι και διαφορετικό ενδεχομένως και το επίπεδο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Κλείσαν τα δημοτικά, έτσι. Οπότε δεν έχουμε πάρα πολύ κίνηση στον δρόμο.
1: Και τα γυμνάσια σήμερα τελευταίο μάθημα.
2: Τελευταία μέρα, τελευταίο
1: οπότε,
2: μάθημα τα γυμνάσια.
1: Λίγο θα ξενιάσουν οι μαμάδες.
2: Οι Πανελλήνιες τελείωσαν.
1: Μπαίνουμε.
2: Καλά, το θα ξενιάσουν είναι σχετικό.
1: Οι μαμάδες θα ξενιάσουν μέχρι από τα μαθήματα, λέμε. Γιατί πολλές μαμάδες είναι υποστηρικτικές και στο γυμνάσιο, σε πάρα πολλά παιδάκια. Και από τις μετακινήσεις, όσον αφορά τώρα τις δραστηριότητες, συνεχίζονται μέχρι τέλη Ιουλίου, θέλω να σου πω. Τώρα στα δικά μας.
2: Αυτά τα ξέρουμε.
1: Τα ξέρεις και από την κόρη σου.
2: Από πρώτο χέρι.
1: Προσωπικές, έτσι. Προσωπικά βιώματα. Να πούμε όσον αφορά τώρα το καλεσμένο, έχουμε τον Αθανάσιο Χαλκιά, ανεξάρτητο βουλευτή Αλφα Αθηνών, με τον οποίο θα συζητήσουμε για το μεταναστευτικό, για το νέο μεταναστευτικό σύμφωνο και για τις αλλαγές τις οποίες θα επιφέρει. Δεν ξέρω τι άποψη έχεις για τη μετανάστευση εσύ. Για τους μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα και τις μεγάλες μεταναστευτικές ροές.
2: Εγώ πιστεύω ότι ο καθένας θα πρέπει να μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει, αλλά από εκεί πέρα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την Ευρώπη. Δηλαδή πώς θα τους απορροφήσει μετά.
1: Τώρα δεν μιλάμε για μετανάστες, μιλάμε για παράνομους μετανάστες, έτσι. Παράνομη εισρωή σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές.
2: Παράνομοι με την έννοια ότι και αυτοί θέλουν από μια εμπόλεμη περιοχή.
1: Όχι.
2: Εννοείς στο τέτοιο.
1: Εντάξει, τώρα το Αφγανιστάν δεν μπορείς να πεις ότι είναι εμπόλεμη περιοχή. Μιλούσαμε για τη Συρία, μιλάμε και για άλλες χώρες οι οποίες έρχονται πολλές μεγάλες μεταναστευτικές ροές χωρίς χαρτιά, χωρίς να υπάρχει ταυτοποίηση. Και οι οποίες πολλές φορές μπλέκονται και με διάφορα έκτροπα τα οποία κάνουν εδώ πέρα. Μεγάλη εγκληματικότητα βλέπουμε. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα αυξημένες τοπεύσεις παιδιών. Έτσι. Περιστατικά έντονης βίας και σε κεντρικούς δρόμους.
2: Μόνο μετανάστες αυτά τα κάνουν και.
1: Τα κάνουν και άλλοι.
2: Και οι ντόπιοι τα κάνουν.
1: Εννοείται, δεν το συζητάμε. Αλλά βλέπουμε μια αυξημένη εγκληματικότητα τα τελευταία χρόνια.
2: Εντάξει, ναι. Αποδίδεται νομίζω σε πολλούς
1: παράγοντες,
2: και όχι μόνο σε ένα, σε ένα συγκεκριμένο. Αλλά ότι δεν το.

0: Είναι θέμα για μένα διαχείρισης
1: μιας δύσκολης
0: κατάστασης.
1: Ναι.
0: Καταλήγει εκεί. Ναι. Προφανώς αφού καταλήγει εκεί. Είναι και θέμα, αφορά και το θέμα της αστυνόμησης. Αλλά είναι κάτι το οποίο νομίζω στην αρχή δεν ξέρω, υποτιμήθηκε, δεν αξιολογήθηκε σωστά. Οπότε τώρα είναι μη διαχειρίσιμο. Οπότε φτάνει, έχει ανθρώπου για μένα που είναι απελπισμένοι, θέλουν να φύγουν από την
1: χώρα
0: του, αλλά και από την άλλη δεν μπορεί να του απορροφήσει, δεν μπορεί να απορροφηθούν στην.
1: Από την άλλη, έχει και πάρα πολλέ δομέ οι οποίε δεν θέλουν να διώξουν του μετανάστε γιατί ιστερέουν χρήματα εδώ.
0: Είναι
1: μια επιχείρηση πολύ κερδοφόρα, έτσι.
0: Εγώ, όταν υπάρχει ένα πρόβλημα στο οποίο δεν βλέπω λύση, δεν μπορώ να έχω άποψη. Δηλαδή, η λύση ήταν να μένει ο καθένα στη χώρα του προφανώ. Και να ζούσαμε όλοι αρμονικά και ειρηνικά και να. Ξέρεις τι είναι τώρα, δηλαδή, εγώ το βάζω πολλές φορές στον εαυτό μου. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, δεν είμαι ούτε τίποτα, αλλά είμαι σε ένα επίπεδο, ρε παιδί μου, στο οποίο ξέρεις, για την ανθρωπότητα είμαστε και τυχεροί. Δεν ξέρω πόσοι το συνειδητοποιούν. Ξέρεις, να γεννιόταν ο Τσίπρας Φώτης στη Συρία, ας πούμε. Δεν θα είχα τη μανία να.
1: Εγώ είμαι υπέρ της μετανάστευσης όταν είναι ελεγχόμενη, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, αυτό λέμε, ότι δεν το. Και μετά, προφανώς, όταν γίνεται μαζική μετανάστευση, υπάρχει και ένα ποσοστό εγκληματιών, τρομοκρατών, προφανώς, που συνυπάρχουν
1: με αυτούς
0: που θέλουν
1: με
0: να πάνε να το κάνουν. Οπότε, λοιπόν, αυτός που θέλει να φύγει για να ζήσει ένα ειρηνικό μέλλον, έτσι όπως φαντάζεται, να σπουδάσει, να κάνει κτλ., μπλέκεται με αυτόν ο οποίος είναι φανατικός, ο οποίος θα έρθει εδώ γιατί τον έχουν ποτίσει ότι πρέπει να πας, ξέρω εγώ, και να διαλύσει την Ευρώπη. Είναι ένα χάος το οποίο δυστυχώς θα. Πώς το λένε,
1: θα συνεχιστεί.
0: Σίγουρα προκαλεί σημαντικά προβλήματα στην ανθρωπότητα, έτσι.
1: Λοιπόν, ας ακούσουμε ένα τραγούδι μέχρι να συνδεθούμε με τον.
0: Δεν θα κάνουμε break.
1: Να κάνουμε, ναι.
0: 10:34.
1: Να κάνουμε.
0: Θα κάνουμε το διαλυματάκι για τις 10:30. Φλάς ακούτε, 99,4. Εγώ θα πάω Σπανούλη στις 11. Αλλά δεν θα έχει να βγάλουμε κάτι από εκεί. Γιατί όλες οι.
1: Την επόμενη μέρα.
0: Για αύριο, ναι, αύριο θα τα πούμε όλα. Οπότε διαλυματάκι και σε λίγο και πάλι εδώ.
2: Plus 99,4.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήρθαμε.
1: Να βάλουμε στη συζήτησή μας και τον κύριο Χαλκιά, Θανάση Χαλκιά, ανεξάρτητο βουλευτή Αλφα Αθηνών, συγγνώμη. Το μυαλό μου στη Θεσσαλονίκη είναι. Αλφα Αθηνών. Κύριε Χαλκιά, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, συζητούσαμε με το Φώτη εδώ και λέγαμε ότι το πρόβλημα της παράτυπης μετανάστευσης ότι εξακολουθεί και παραμένει τα τελευταία χρόνια στο πολιτικό διάλογο. Ωστόσο, λύσεις έχουν βρεθεί. Πιστεύετε?
2: Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ως το εξής. Δεν μιλάμε πλέον για μετανάστευση, αλλά κατά την προσωπική μου άποψη για εισβολή. Όταν βλέπουμε να εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο κατά εκατοντάδες χιλιάδες άτομα παράνομα, αυτό δημιουργεί τεράστιο ζήτημα και εθνικής ασφάλειας όσον αφορά τη χώρα μας και την Ευρώπη, αλλά πλέον δημιουργεί μια κατάσταση η οποία είναι μη διαχειρίσιμη. Εδώ έχουμε να κάνουμε εισβολή. Γιατί το λέω αυτό, εισβολή? Γιατί δυστυχώς δεν βλέπουμε σε αυτούς που έρχονται γυναικόπαιδα, άρα όλους αυτούς που λένε ότι έρχονται γιατί υποφέρουν, έχουν πόλεμο στην πατρίδα τους κτλ, αλλά βλέπουμε άντρες σε στρατεύσιμη ηλικία.
1: Το λέγαμε πριν με το Φώτη και λέγαμε ότι δεν θεωρούμε ότι το 90% που έρχονται είναι μετανάστες, με την έννοια του μετανάστη. Δηλαδή είναι ένα άτομο το οποίο, όπως είπατε και εσείς, εγκαταλείπει τον τόπο του ή τη χώρα καταγωγής του για να εγκατασταθεί σε μια άλλη περιοχή με κύριο κίνητρο την αναζήτηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης ή εργασίας ή σπουδών. Μετακινούνται από μια χώρα σε μια άλλη. Με κάποιο σκοπό πιστεύουμε κάποιοι μετανάστες οι οποίοι έρχονται παράνομα στη χώρα μας?
2: Θα σας πω τώρα τι γίνεται. Η μετανάστευση χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανθρώπων. Η μία έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν λόγω πολεμικών συγκρούσεων και κάνουν αίτημα ασύλου είτε στη χώρα μας είτε γενικότερα σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα. Και υπάρχουν η συντριπτική πλειοψηφία οι οποίοι μεταναστεύουν για οικονομικούς λόγους, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε μια πολιτική ανοιχτών συνόρων, ένα ουσιαστικό κάλεσμα όλων αυτών, παρέχοντας σε αυτούς που ερχόντουσαν τεράστια κονδύλια, επιδόματα, δωρεάν στέγαση. Και όπως καταλαβαίνετε, κάποιος που δεν έχει σπίτι, δεν έχει δουλειά ή έχει οποιοδήποτε πρόβλημα στη χώρα του, ακούγοντας ότι τι ισχύει στην Ευρώπη, αρχίζει και μεταναστεύει. Βέβαια, μου κάνει εντύπωση πώς γίνεται όλοι αυτοί που πεινάνε να βρίσκουν τεράστια ποσά για να κάνουν αυτό το ταξίδι. Μιλάμε ένα ταξίδι που μπορεί να κοστίσει 7 και 10 χιλιάδες ευρώ.
1: Και έχουμε δει και πολλές εικόνες με κινητά τελευταίας τεχνολογίας μέσα σε βάρκες, να απεικονίζουν ουσιαστικά και να μεταδίδουν τις θέσεις τους και να καλούν και άλλους παράνομους, έτσι. Δεν μπορούμε να τους αποκαλέσουμε ούτε πρόσφυγες ούτε μετανάστες.
2: Τα χαρτιά τους να τα έχουν χάσει στη θάλασσα, αλλά το κινητό τελευταίας τεχνολογίας να μην το έχουν χάσει.
1: Είναι απαραίτητο, δεν είναι? Δεν θεωρείτε? Εδώ και το πρώτο πράγμα που κάνουν όταν έρχονται, μας έχουν μεταφέρει ότι όταν έρχονται στην χώρα μας, είναι να παραγοράσουν ένα κινητό.
2: Ακριβώς, ένα κινητό για να επικοινωνούν και κατευθείαν να βγάλουν αυτή την κάρτα με την οποία θα πηγαίνουν στα ATM να σκόνουν χρήματα.
1: Να αναφερθούμε λίγο στο σύμφωνο μετανάστευσης. Εκφράσατε έντονα την ανησυχία σας πριν καν ψηφιστεί και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούμε να πούμε ότι κάποια βιντεάκια σας γίνανε και viral.
2: Πράγματι, το βίντεο στα social media ξεπέρασε τις 420.000-440.000 views. Πραγματικά έγινε viral. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο για την αποδοχή που αγκάλιασε αυτό το βίντεο. Αυτό που είναι ελπιδοφόρο για μένα είναι τα μηνύματα που έγραφε ο κόσμος. Δηλαδή φαίνεται ότι πλέον η ελληνική κοινωνία και κατ' επέκταση και η ευρωπαϊκή, βλέποντας διάφορα επεισόδια που συνέβησαν και στην Ιρλανδία, στο Μπέλφαστ αλλά και σε άλλες περιοχές που συμβαίνουν της Ευρώπης, ότι έχει αγανακτήσει πλέον η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη με αυτή την πολιτική των ανοιχτών συνόρων. Και για εμένα αυτό είναι ελπιδοφόρο. Τώρα, γιατί εγώ ήμουν αντίθετο σε αυτό το νομοσχέδιο μετανάστευσης και ασύλου? ήμουν αντίθετος για τον εξής λόγο. Η φιλοσοφία του είναι τελείως λανθασμένη. Και τι εννοώ. Η φιλοσοφία του νομοσχεδίου ήταν εισέρχεται στην ελληνική επικράτεια και βλέπω πώς το διαχειρίζομαι. Η φιλοσοφία η δική μου είναι ισχυρά μέτρα αποτροπής και κατ' επέκταση εφαρμογή του Αυστραλιανού μοντέλου. Τι είναι το Αυστραλιανό μοντέλο και θα πάω μετέπειτα και στο νομοσχέδιο.
1: Μιλάτε για την άμεση απέλαση, υποθέτω, έτσι.
2: Μιλάμε για ισχυρά μέτρα αποτροπής και τι θέλω να πω με αυτό. Σταματάμε τις βάρκες. Πώς σταματάμε τις βάρκες? Προφανώς όχι βουλιάζοντας τις βάρκες με κόσμο μέσα να πνιγεί, αλλά όσον αφορά τη Λιβύη, θα έπρεπε λοιπόν η χώρα μας να έχει φροντίσει με διάφορες υπηρεσίες, έτσι κάνουν τα κυρίαρχα κράτη, να πάει να βρει, γιατί η μετανάστευση τώρα από τη Λιβύη στην Ελλάδα δεν έρχονται με ένα φουσκωτό. Όποιος πιστεύει ότι αυτά τα 300 χιλιόμετρα απόσταση μέχρι να φτάσουν στην Κρήτη, ότι την διανύουν με ένα φουσκωτό, συγγνώμη, αλλά είναι εκτός πραγματικότητας. Έρχονται με μεγάλα σκάφη, πολύ κοντά στις ακτές, τα οποία τους επιβάζουν σε φουσκωτά και βγαίνουν στις ελληνικές ακτές. Τι χρειάζεται λοιπόν? Οι μυστικές υπηρεσίες να βρουν ποια είναι αυτά τα σκάφη τα μεγάλα που τους φέρνουν. Πάνε στα λιβικά λιμάνια πριν φορτώσουν κόσμο και πραγματοποιούν δολιοφθορές. Σταματάμε το πρόβλημα πριν να ξεκινήσει. Για εμένα έτσι αντιδρά ένα σοβαρό κράτος που σέβεται την εθνική του κυριαρχία και ένα κράτος που λέει μέχρι εδώ, τέρμα.
1: Κύριε Χαλκιά, μισό λεπτό και λίγο να διευκρινίσουμε κάτι. Πολλές φορές βλέπουμε όταν φτάνουν αυτές οι μεταναστευτικές ροές, όπως θέλουμε, ας τις αποκαλέσουμε μεταναστευτικές ροές, τέλος πάντων. Άλλοι τις αποκαλούν παρανομούς μετανάστες, άλλοι τους λένε πρόσφυγες. Μεταναστευτικές ροές, λοιπόν. Ας κολλήσουμε εκεί τον τίτλο. Τους υποδέχονται ΜΚΟ. Δεν έπρεπε να γίνουν και λίγο πιο αυστηρά τα μέτρα όσον αφορά αυτό εδώ το κομμάτι? Και επίσης βλέπουμε ότι έχουμε και έντονες αντιπαραθέσεις κατά τη διάρκεια που λαμβάνονται κάποια σοβαρά μέτρα από πλευράς του λιμενικού ή της αστυνομίας να αναιρούνται αμέσως, γιατί έχουμε σοβαρές παρεμβάσεις από την αντιπολίτευση.
2: Είδαμε στο περιστατικό στοιχείο τι συνέβη. Με το όλοι καταφερθήκαν η αντιπολίτευση πλην ελαχίστων όπως ήμουνα και εγώ που υπερασπίστηκα το ελληνικό λιμενικό. Ειδικά δηλαδή η αριστερά ΠΑΣΟΚ και αριστερότερα του ΠΑΣΟΚ καταφέρθηκε εναντίον του λιμενικού. Χωρίς να ξέρουν, χωρίς να έχουν δει τα πρώτα σημάδια, δεχτήκαν την άποψη το ΜΚΟ ότι το σκάφος του λιμενικού πέρασε πάνω από την βάρκα των μεταναστών. Και εγώ ρώταγα τον Υπουργό, έχετε σημάδια του σκάφους της ακτοφυλακής από κάτω? Γιατί αν τους πέρασε από πάνω θα πρέπει να υπάρχουν σημάδια. Και μου απάντησε ο Υπουργός, ερευνάτε και μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει σημάδια. Έχουμε μόνο στο πλάι. Και τελικά αυτή ήταν η αλήθεια. Ότι προσέκρουσε η βάρκα με τους μετανάστες απάνω στο σκάφος του λιμενικού. Και συνέβη αυτό που συνέβη.
1: Να αναφερθούμε και σε γείτονες χώρες. Δηλαδή λέμε, σαφώς δεν πρέπει να βουλιάζουμε τις βάρκες.
2: Εννοείται.
1: Δεν συνεννούμε έτσι. Ούτε να ακολουθήσουμε τη γραμμή της Ιταλίας με παραδείγματα τα οποία έχουν γίνει γεγονός. Αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε κάποια στιγμή και αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους.
2: Εννοείται. Και πρέπει να είμαστε δίπλα στα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και του λιμενικού σώματος, οι οποίοι υπερβαίνουν αυτό. Δεν μπορούν να κατηγορούν τα στελέχη του λιμενικού σώματος ως δολοφόνους τη στιγμή που έχουν διασώσει εκατοντάδες χιλιάδες άτομα μέσα από τη θάλασσα. Γιατί δεν επιρρύπτει κανένας ευθύνη στην Τουρκία και την πολιτική της, που αναλόγως πότε θέλει να εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό ανοίγει και κλείνει τις ροές. Όπως και αντίστοιχα κάτω στη Λιβύη, δεν σας κρύβω ότι από πίσω είναι η Τουρκία. Απλώς κάνει το καλό παιδί αυτή τη στιγμή και έχει μειώσει αρκετά τις ροές από τα ελληνοτουρκικά σύνορα και έχει στείλει, έχει δώσει εντολή να περνάνε κάτω από Λιβύη για να δημιουργεί πρόβλημα στη χώρα μας. Και αυτό που είπατε με τις ΜΚΟ, για να τα ακούει ο κόσμος, 660 εκατομμύρια παίρνουν μόνο από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Είναι ασύλληπτο το ποσό. Γενικότερα το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου από τον προϋπολογισμό κοστίζει στον Έλληνα φορολογούμενο 1,5 δισεκατομμύριο. Όταν δίνουμε 70 ευρώ σε όσες οικογένειες πληρούν τα κριτήρια, τα οποία είναι πάρα πολύ χαμηλά, για να πάρουν ένα επίδομα παιδιού, σε μια χώρα που έχει οξύ δημογραφικό. Αυτά νομίζω είναι... υπάρχει πρόβλημα.
1: Είναι δηλαδή παράλογα. Είναι παράλογα, πείτε
2: τα. Είναι απέναντι στη λογική.
1: Πολλές φορές μιλάμε για ευρωπαϊκή πίεση. Λέμε ότι η εφαρμογή του νέου σύμφωνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ουσιαστικά αναγκάζει την Ελλάδα να λειτουργεί ως αυστηρός φύλακας των ευρωπαϊκών συνόρων. Με ανταλλάγμα πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις. Αλλά ουσιαστικά μας δίνει και μία υποχρέωση έτσι ώστε να διαχειριστούμε τις επιστροφές αυτών των ανθρώπων. Μήπως όμως πολλοί από τους πολιτικούς συμβάλλουν στο να μην επιστραφούν αυτοί οι άνθρωποι πίσω στις χώρες τους? Γιατί είναι ναι, μεν απέτηση του πολίτη να γυρίσουν οι μετανάστες στη χώρα τους, αλλά μήπως πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους εμπλεκόμενους ή μη, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, είναι βοηθητικοί στο να παραμένουν γιατί παίζουν οικονομικά συμφέροντα μέσα?
2: Θα σας απαντήσω. Υπάρχουν πάρα πολλοί πολιτικοί και θα μιλήσω ακόμα και για πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές τον κύριο Κερίδη σαν κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να υπερασπίζεται την αναγκαιότητα να έρθει εργατικό δυναμικό, γιατί έχουμε ένα τεράστιο, λέει, έλλειμμα. Τώρα, γιατί φροντίσανε τα Ελληνόπουλα να έχουν φύγει στο εξωτερικό και να έχουμε οξύ δημογραφικό πρόβλημα, άρα να έχουμε ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που καλό είναι κάποια στιγμή να την κάνουμε και να αναρωτηθεί και ο Έλληνας πολίτης. Βλέπουμε λοιπόν τη συντριπτική πλειοψηφία του πολιτικού φάσματος να υπερασπίζεται ότι τι να κάνουμε, έχουμε, και ο κύριος Ανδρουλάκης είχε κάνει δηλώσεις ότι δεν έχουμε εργάτες για τις ελιές, να θέλουν τους μετανάστες να έρχονται γιατί έχουμε έλλειψη εργατικά χέρια. Τώρα, πίσω από το μεταναστευτικό είναι μία καλωστημένη δουλειά δισεκατομμυρίων και με την λαθροδιακίνηση των ανθρώπων αυτών και φυσικά με τις ΜΚΟ που παίρνουν τεράστια κονδύλια. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε σοβαρά, και νομίζω επαφείται πλέον στον κυρίαρχο ελληνικό λαό, τις πολιτικές που υποστηρίζει. Ποιον εκλέγει απάνω, για ποια πολιτική θα ακολουθήσει. Η πολιτική αυτή τη στιγμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μία, ανοιχτά σύνορα. Εάν δεν αλλάξει αυτή η πολιτική γραμμή, δεν πρόκειται να διορθωθεί τίποτα. Και το σύμφωνο που φέρανε ουσιαστικά θα μετατρέψει τη χώρα μας σε αποθήκη. Γιατί θα καταγράφονται όλοι, θα γίνεται λήψη ακόμα και βιομετρικών χαρακτηριστικών του ανθρώπου που εισέρχεται λαθρέα μέσα στη χώρα μας, που εισβάλλει, με αποτέλεσμα αυτός ο άνθρωπος να μην μπορεί να φύγει από τη χώρα μας. Αυτό θα πρέπει να τηρήσει η χώρα μας από τη μεριά της. Εάν ξεφύγει και βρεθεί σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα άλλη, θα επιστρέφεται πίσω εδώ. Ουσιαστικά ποιος είναι ο κερδισμένος? Οι βόρειες χώρες έναντι του νότου. Και αυτό το λέμε κάτι θετικό. Και πάμε τώρα. Μιλήσαν ότι θα κάνουν κάποια camp σε τρίτες χώρες ώστε να κάνουν απέλαση τον κόσμο που δεν δικαιούται άσυλο εκεί πέρα. Δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί αυτό. Υπάρχει ήδη το δεδικασμένο με την Ιταλία. Πήγε να το κάνει. Πήγε να ακολουθήσει το ιταλικό μοντέλο η ελληνική κυβέρνηση, να υιοθετήσει ουσιαστικά αυτή την στρατηγική. Δεν πρόκειται να γίνει. Γιατί πήγε η Ιταλία, πήγαν αυτές οι ΜΚΟ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και έβγαλε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι αν κάποιος είναι ΛΟΑΤΚΙ, αν κάποιος είναι, παραδείγματος χάρη, γυναίκα και στη χώρα που είναι να απελαθεί έχουν πρόβλημα με, με τους ΛΟΑΤΚΙ, έχουν πρόβλημα με τα δικαιώματα των γυναικών και τα λοιπά, δεν θεωρείται ασφαλή χώρα, δεν μπορούμε να τον απελάσουμε. Δεύτερον, με την Αλβανία, πήγε για αυτούς, αφού είδαν ότι δεν μπορούν να τους πάνε εκεί, όσους είναι προς απέλαση. Με το που βγαίναν από το κέντρο κράτησης να μεταβούν με Αλβανούς αστυνομικούς για απέλαση στο αεροδρόμιο, αυτομάτως παραβιάζαν την ευρωπαϊκή νομοθεσία, διότι δεν θεωρείται ότι η διαδρομή και το αεροδρόμιο είναι ευρωπαϊκό έδαφος για να απελαθούν. Εκτός δομής επί του αλβανικού εδάφους. Καταλαβαίνετε τώρα τι έχει συμβεί.
1: Με αποτέλεσμα να επιστρέφουν, δηλαδή όλοι θα επιστρέφουν στη χώρα μας ούτως ή άλλως και να απελαθούν πάλι πίσω θα γυρίσουν.
2: Άρα τι θέλουμε? Γιατί η ασφαλή χώρα πρέπει να θεωρείται σε όλη την επικράτειά της. Εάν παραδείγματος χάρη, γιατί αναφέρατε νωρίτερα και το Αφγανιστάν στη συζήτησή σας, στο Αφγανιστάν, στο μισό ή σε ένα τμήμα, σε ένα νομό του Αφγανιστάν, υπάρχει πρόβλημα, τότε δεν θεωρείται ασφαλή χώρα και δεν μπορούμε τον Αφγανό να τον απελάσουμε εκεί. Γι' αυτό λοιπόν εμείς τι λέμε. Το Αυστραλιανό μοντέλο. Τι είναι το Αυστραλιανό μοντέλο? Όποιος εισέλθει παράνομα, αυτομάτως έχει παραβιάσει την ελληνική νομοθεσία και κρατείται. Γιατί εισήλθε παράνομα την ελληνική επικράτεια. Μεταβαίνει σε ακατοίκητη περιοχή της ελληνικής επικράτειας, σε κλειστή δομή, μέχρι να απελαθεί. Τώρα θα μου πει κάποιος, και τι κάνουν με αυτούς που δικαιούνται άσυλο με βάση το διεθνές δίκαιο? Ανέφερα, ήταν η τρίτη φορά που το ανέφερα, τρίτη, τέταρτη φορά από το βήμα της Ολομέλειας, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να είχε κινηθεί ήδη σε άλλη κατεύθυνση. Να πάει στη Λιβύη, να πάει στην Αίγυπτο, να πάει στην Τουρκία, σε οποιοδήποτε, στο Μαρόκο. Να δημιουργήσει κέντρα τα οποία θα δέχονται τα αιτήματα ασύλου. Και αυτοί οι άνθρωποι να μην χρειάζονται να περάσουν καμία θάλασσα, αν το δικαιούνται, να περάσουν.
1: Μα εδώ, από τη στιγμή, κύριε Χαλκιά, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν. Έρχονται παράνομα στη χώρα μας. Εμείς θέλουμε να τους νομιμοποιήσουμε ως μετανάστες, αλλά γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι στην Ανατολική Οδό της Μεσογείου προηγούνται οι πολίτες από το Αφγανιστάν, τη Συρία και τον Μπαγκλαντές. Στη χώρα τους έχουν όντως πόλεμο. Γιατί έρχονται στην Ελλάδα?
2: Προφανώς για οικονομικούς λόγους. Οικονομικοί μετανάστες είναι. Οι οποίοι εισέρχονται λαθρέα στη χώρα μας. Είναι σαν να έρχεται κάποιος στο σπίτι σου. Δεν σέβεται την περιουσία στο σπίτι σου. Σου ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα και να θεωρείται αυτονόητο ότι αυτόν τον άνθρωπο θα πρέπει να τον ταΐσεις, να τον κοιμήσεις, να τον πληρώνεις, να τον συντηρείς. Και αυτό να θεωρείται φυσιολογικό.
1: Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μια έντονη εγκληματικότητα από ανθρώπους που προέρχονται από το Αφγανιστάν και από το Μπαγκλαντές. Βλέπουμε αναδιαστήματα. Ένα στα δύο αστυνομικά δελτία να αναφέρεται στις εθοπεύσεις μικρών παιδιών και σε έντονη παραβοτικότητα, ρε παιδί μου, αυτών των ανθρώπων. Έχει σκοπό η ελληνική πολιτεία να μπει στη διαδικασία να περιορίσει αυτά εδώ τα κρούσματα ή να μπει στην διαδικασία του εξορθολογισμού?
2: Όχι. Προχθές είδαμε το Σουδανό που συνελήφθη για τέταρτη φορά μετά από απόπειρα βιασμού μιας γυναίκας στη Μενάνδρου στο κέντρο της Αθήνας, να πηγαίνει με μαχαίρι να πάει σε μια πολυκλινική όπου συνελήφθη. Αυτός ο άνθρωπος τον είχαν συλλάβει για αντίστοιχα αδικήματα 5-6 φορές. Ο εισαγγελέας τι είχε κάνει? Είχε διατάξει την απελευθέρωση του, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι επικίνδυνος. Συγγνώμη, με τέτοια εφαρμογή του νόμου πού πάμε? Πού πάμε? Δηλαδή ο άλλος κάνει απόπειρα δολοφονίας, απόπειρα βιασμού και θεωρείται ότι δεν είναι επικίνδυνος για την κοινωνία.
1: Είδαμε και το περιστατικό που έγινε στην Σύρο με τις τοπεύσεις παιδιών.
2: Με κάποιους Αιγύπτιους, οι οποίοι έναντι αμοιβής ζητούσαν και θέλαν να θοπεύσουν ή να παρενοχλήσουν ή να
1: βιάσουν, οτιδήποτε,
2: να αποπλανήσουν ανήλικα κορίτσια. Και αυτό το θεωρούμε φυσιολογικό και αυτοί τελικά δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, αν θα απελαθούν.
1: Ταυτοποίηση στις προσφυγικές έτσι δομές γίνεται, κύριε Χαλκιά, έχετε ενημερωθεί εσείς?
2: Τώρα η αλήθεια είναι ότι με το καινούριο νομοσχέδιο θα γίνονται πιο γρήγορα όλες αυτές οι διαδικασίες. Το θέμα είναι όμως ότι, ωραία, το ταυτοποίηση, ξέρεις ποιος είναι, πώς το λένε κτλ. Τι γίνεται μετά? Τον αφήσει να αλλιάζεται, όπως λέγανε κάποτε? Τους αφήνουμε να αλλιάζονται και μετά εξαφανίζονται? Το που βλέπουμε γετοποίηση περιοχών, βλέπουμε, προσέξτε για να δείτε πόσο οργανωμένο είναι το έγκλημα. Στο προηγούμενο νομοσχέδιο, το χωροταξικό που είχε ψηφιστεί, το άρθρο 174, το είχε πει και ο κύριος Βελόπουλος από το βήμα της Ολομέλειας. Τι κάνανε? Δίνουν το δικαίωμα να γίνεται απαλωτρίωση ελληνικής γης και περιουσίας εντός πόλεων, χωριών ή λίγο έξω από αυτά για τη δημιουργία κίτ. Αν αυτό λοιπόν δεν είναι επικισμός της χώρας, τι είναι επικισμός της χώρας? Αν αυτό δεν είναι ένα καλωστημένο σχέδιο. Βλέπουμε το νομοθετικό πλαίσιο. Και με την εγκληματικότητα, σας δίνω λοιπόν και μία πληροφορία, μία αποκλειστικότητα. Κατέθεσα σήμερα στη Βουλή και θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες μία πρόταση νόμου που αλλάζει το νομικό σύστημα όσον αφορά τις εισβολές στα σπίτια. αυστηροποίηση του πλαισίου γίνεται πλέον μεγάλης ποινικής απαξίας αδίκημα το να εισέλθει κάποιος σε κατοικία και πλέον αλλάζει το νομικό πλαίσιο σύμφωνα με την πρότασή μου και θα πρέπει οι ιδιωτικές αρχές ή η εισαγγελία να αποδείξει ότι ο πολίτης ενήργησε με μεγαλύτερη δυναμικότητα, μεγαλύτερη αντίδραση από ό,τι έπρεπε έναντι του εισβολέα. Γιατί μέχρι τώρα τι είχαμε, προσπαθούσε να αποδείξει ο πολίτης που βρισκόταν ξαφνικά με ένα άτομο πάνω από το κεφάλι του και ενήργησε μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτων, αν ήταν άοπλος ολιστής, γιατί τον χτύπησες με ένα αντικείμενο και τον σκότωσες.
1: Έχουμε δει περιστατικά όπου τα θύματα να, στο τα τέλος θύματα... να μηνύονται από τους θύτες.
2: Ακριβώς. Αυτό με την πρόταση νόμου που καταθέτω τελειώνει. Πρέπει να τελειώσουμε. Ξεκάθαρες κουβέντες, ξεκάθαρα πράγματα. Η χώρα χρειάζεται να επιστρέψει στην κανονικότητα και η κανονικότητα ποια είναι, να κοιμάσαι ήσυχος στο σπίτι σου και να μην κινδυνεύεις εσύ, η γυναίκα σου και τα παιδιά σου.
1: Κύριε Χαλκιά, θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν εχθές όταν 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο Ντε Τζανέιρο. Ανάμεσά τους ο Αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρι. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες βράδυ ανοιχτά της Μεθόνης. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου. Ξεκάθαρες αποστάσεις από την επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό κράτησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επεσήμανε ότι τα χτυπήματα δεν θα έπρεπε να είχαν συμβεί, ειδικά από τη στιγμή που όλες οι πλευρές είναι κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις της Γενέβης, έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητα και έσπασαν παράθυρα σε τράπεζα για να δείξουν τη δυσαρέσκειά τους για την ομάδα G7 κατά την παραμονή της Συνόδου Κορυφής της στη Γαλλία, στην οποία θα παραστούν ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι ηγέτες χωρών. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, βρέθηκε χθες στο νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά στην Θεσσαλονίκη και σχολίασε την πολιτική επικαιρότητα, ασκώντας αυστηρή κριτική τόσο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις προτάσεις του για κατάργηση των πανελλαδικών. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Σου αρέσει η επικοινωνία και να δουλεύεις ομαδικά? Αν ναι, τότε υπάρχει μια θέση για εσένα στη μεγάλη ομάδα της Μασούτης. Εκεί που η ποιότητα, η οργάνωση και το χαμόγελο κάνουν τη διαφορά κάθε μέρα. Μπες στο karriera.masoutis.gr και στείλε την αίτησή σου σήμερα.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Επανήλθαμε λοιπόν. Μιλούσαμε με τον κύριο Αθανάσιο Χαλκιά, ανεξάρτητο βουλευτή Α Αθηνών, για το μεταναστευτικό και τις μεταναστευτικές ροές. Κύριε Χαλκιά, ξέρουμε ότι υπάρχει αυξημένη πίεση στα σύνορα. Βλέπουμε ότι παρά τα αυστηρά μέτρα, οι γεωπολιτικές αναταραχές στη Μέση Ανατολή και την Αφρική συντηρούν τις ροές, με αποτέλεσμα να αυξάνονται και τα επιχειρησιακά, έτσι, οι επιχειρησιακές πιέσεις στο λιμενικό σώμα και στο στρατό. Ωστόσο όμως βλέπουμε και μία έντονη διπλωματική ένταση ανάμεσα στην Τουρκία και στην Αθήνα. Χωρίς αποτέλεσμα, ναι, όμως θα λέγαμε. Από πλευράς Αθηνών.
1: Πριν ακριβώς ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα, να κλείσω ότι στο νομοσχέδιο μετανάστευσης και ασύλου, αυτό που θα έπρεπε να είναι το ερώτημα προς όλους τους βουλευτές και να απαντηθεί είναι εάν πάνω από το διεθνές δίκαιο ή μάλλον η Συμφωνία της Γενέβης, για να είμαι ακριβέστερος, είναι η εθνική ασφάλεια της χώρας.
0: Πάνω από το ευρωπαϊκό συμφέρον, λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Πάνω από το ευρωπαϊκό συμφέρον και πάνω από ολιγαρχικά και συμφέροντα της πλουτοκρατίας, η οποία χρηματοδοτεί και έχει το σχεδιασμό της λαθρομετανάστευσης στην Ευρώπη, είναι το εθνικό συμφέρον της χώρας.
0: Νομίζω είναι και ένα ερώτημα των πολιτών, εάν μπορούμε τελικά να θωρακίσουμε τη χώρα μας, έτσι ώστε να μην έχουμε τόσες πολλές ροές. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολλές ροές από την Τουρκία, και παρόλο το γεγονός ότι κάνουν, ας πούμε, έτσι βήματα για να υπάρχουν μειώσεις από πλευράς Αθηνών, δεν βλέπουμε όμως να υπάρχει αυξημένη πίεση.
1: Όχι, δεν υπάρχει, και περνάνε πάρα πολλά άτομα που ανήκουν στο φονταμιλιστικό Ισλάμ και υπάρχουν πυρήνες και εντός της χώρας μας. Απλώς δεν έχουν πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής κάποιο τρομοκρατικό χτύπημα. Πριν λίγες μέρες απετράπη από έναν 37χρονο Παλαιστίνιο, ο οποίος συνελήφθη από την αντιτρομοκρατική μετά από πληροφορίες ξένης υπηρεσίας. Μην κρυβόμαστε, η Μοσάντ ήταν και το Ισραήλ που έδωσε τις πληροφορίες, σε έναν Παλαιστίνιο που ετοίμαζε τρομοκρατικά χτυπήματα εναντίον Ισραηλινών στόχων. Και όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τι επιπτώσεις θα είχε εν μέσω τουριστικής σεζόν με τη χώρα μας και για τους Έλληνες πολίτες, που σίγουρα θα μπορούσαν να υπάρχουν θύματα ανάμεσα στα θύματα. Τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό? Και όσον αφορά την Τουρκία λοιπόν, ξεκινήσαμε, ο κόσμος πρέπει να μάθει ότι φέρνει νομοθέτημα το οποίο ανέβαλε την ψήφιση τώρα τον Ιούλιο, το πηγαίνει για Οκτώβριο με τη γαλάζια πατρίδα. Βλέπουμε ήδη τα προβλήματα που δημιουργεί διαχρονικά με το προξενείο της Κομωτινής σε ευαίσθητη περιοχή όπως είναι η Θράκη, η οποία έχει μόνο Έλληνες πολίτες, μουσουλμάνους στο θρήσκευμα. Κατά παράβαση λοιπόν της συνθήκης της Λοζάνης, η Τουρκία θεωρεί ότι είναι τουρκικός ο μουσουλμανικός πληθυσμός της Θράκης, κάτι που το οποίο και με βάση τη συνθήκη αλλά και με την πραγματικότητα δεν είναι Τούρκοι. Προσπαθεί να εργαλειοποιήσει και στα 12 που υπάρχει μια μικρή μουσουλμανική μειονότητα, επίσης θεωρώντας ότι είναι Τούρκοι. Και βλέπουμε λοιπόν την ψήφιση της γαλάζιας πατρίδας. Είναι η γαλάζια πατρίδα. Ουσιαστικά όλα τα νησιά μας θα αποκλειστούν, θα έχουν μόνο 6 ναυτικά μίλια και θα έχει δικαιώματα μέχρι το κέντρο του Αιγαίου η Τουρκία. Και τώρα λέει κάποιος, θα πει μάλλον κάποιος από την αντίθετη πλευρά, ωραία, και τι έγινε, αυτό μόνο η Τουρκία το ψηφίζει, δεν είναι σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο.
0: Δεν είναι όμως έτσι, γιατί ξέρουμε, συγγνώμη κιόλας που σας διακόπτω, ότι από παρεμβάσεις που έχουν κάνει πολλές φορές στην εκπομπή μας οι κάτοικοι της Κομωτινής, ότι μιλάνε για την δράση του τουρκικού προξενείου της Κομωτινής στη Θράκη, το οποίο εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα αποτελεί ένα αντικείμενο διαχρονικού, έτσι, προβληματισμού, θα λέγαμε, και πολιτικής συζήτησης με τις ελληνικές αρχές, να επισημαίνουν συστηματικά τις παρεμβάσεις και την επιθετική, έτσι, προπαγάνδα της Άγκυρας στην περιοχή. Και έχουμε δει πολλές φορές οι προξενικές αρχές, να το πούμε και αυτό, με επικεφαλή το Γενικό Πρόξενο, τον κύριο Αϊκού του ΝΑΛ, να πραγματοποιεί συνεχείς συναντήσεις με παρακλάδια συλλόγων και θρησκευτικούς λειτουργούς, διατηρώντας το αίσθημα της έντασης στις εσωτερικές υποθέσεις της μειονότητας, όπως αναφέρατε κι εσείς.
1: Η άποψή μου είναι μία. κλείσιμο του προξενείου της Κομωτινής τώρα. Αυτή πρέπει να είναι η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης και της Ελλάδος.
0: Και το λέτε αυτό γιατί δρούν εκτός των τυπικών διπλωματικών ορίων, υποθετώ, έτσι δεν είναι?
1: Όταν εμπλέκεται και έχει Έλληνες πολίτες, τους οποίους έχει βάλει μέσα πράκτορες της ΜΙΤ, αλωνίζουν σε όλη τη Θράκη, μιλούν για την τουρκική μειονότητα. Είδαμε και κόμμα, το οποίο ήμουν ο ένας από τους 5 βουλευτές, οι οποίοι είχαμε υπογράψει στον Άριο Πάγο με αίτημα να κηρυχθεί παράνομο. Και μιλάω για τον ΔΕΠ πάνω, στη Θράκη. Ένα κόμμα...
0: Ναι, ολοκληρώστε, σας ακούω.
1: Ένα κόμμα το οποίο τι έλεγε, ότι εμείς είμαστε Τούρκοι. Έλληνες πολίτες, αλλά Τούρκοι. Αυτό δεν είναι αντίθετο με βάση την εθνική μας ασφάλεια. Δεν παραβιάζει την ελληνική νομοθεσία. Και αφήσαμε αυτό το κόμμα να κατέβει.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι απέτηση και των Ελληνοποντίων και των Ελλήνων της μειονότητας εκεί πέρα των Πομάκων. Το έχουν πει πολλές φορές ότι ζητάνε να κλείσει το προξενείο εκεί.
1: Θέλω να το πω
0: για να αποκατασταθεί η αρμονία μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων.
1: Θέλω να το πω δημοσίως. Λατρεύω και αγαπώ τους Πομάκους. Έχω πάρα πολλούς φίλους. Είναι πάρα πολλοί πατριώτες. Τους σέβομαι απεριόριστα. Δεν με ενδιαφέρει, δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Απλώς είναι μουσουλμάνοι στο θρησκεύμα. Είναι καθόλου Έλληνες πολίτες. Υπεραγαπούν την Ελλάδα, υπεραγαπούν την πατρίδα τους και η Ελλάδα πρέπει να αγκαλιάσει αυτά τα παιδιά, γιατί η Θράκη αργοπεθαίνει. Και πρέπει να αγκαλιάσουμε τους Πομάκους όπως αγκαλιάζει η μητέρα τα παιδιά της, γιατί είναι παιδιά της, και να φροντίσουμε να μην τους αφήνουμε να προσπαθεί η Τουρκία. Και υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και υπάρχουν που έχουν καταγγείλει οι Πομάκοι προσπάθειες εργαλειοποίησης εκ μέρους των Τούρκων και του τουρκικού προξενείου εναντίον τους. Όποιος αντιτίθεται σε αυτή την πολιτική αφομοίωσης έχει πολύ σοβαρά προβλήματα.
0: Το έχουν πει, αυτό που λέτε, το έχουν πει πάρα πολλοί Πομάκοι της Θράκης, ότι απορρίπτουν κατηγορηματικά την τουρκική προκλητική στάση καταγγέλλοντας την Άγκυρα και για τη γλωσσική τους έτσι αφομοίωση και για την απόπειρα της πολιτισμικής τους έτσι ταυτότητας. Είναι γεγονός και πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε.
1: Για ποιο λόγο οι Πομάκοι να μαθαίνουν την τουρκική γλώσσα? Αφού είναι άλλη η γλώσσα η οποία, εντάξει, δεν γράφεται, η Πομάκικη γλώσσα.
0: Και δηλώνω ότι δεν είναι και Τούρκοι άνθρωποι, έτσι?
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι.
1: Ακριβώς. Όποιος δηλώνει και θεωρεί τον εαυτό του Τούρκο, για εμένα εφαρμογή της συνθήκης Λοζάνης και να περάσει από τις Καστανιές απέναντι, να πάει στη μαμά πατρίδα Τουρκία. Σε κάθαρα πράγματα.
0: Προς τιμήν τους έχουν δηλώσει πολλές φορές ότι υποστηρίζουν ότι η μητρική τους γλώσσα είναι η Πομάκικη και όχι η Τουρκική, καταγγέλλοντας την κιόλας.
1: Ακριβώς. Θεωρώ ότι σύντομα θα έχουμε σοβαρά προβλήματα και πολύ πιθανόν ένα θερμό επεισόδιο. Και γιατί επανέρχομαι σε αυτή την συμφωνία για την γαλάζια πατρίδα. Είναι ένας Έλληνας ψαράς στα 7 ναυτικά μίλια και ψαρεύει. Και πάει η τουρκική ακτοφυλακή και τον συλλαμβάνει σύμφωνα με το τουρκικό δίκαιο που θα έχει ψηφιστεί αυτός ο νόμος. Που ψαρεύει γιατί θεωρούν ότι είναι τουρκική επικράτεια. Τι γίνεται? Η Ελλάδα ποια θα πρέπει να είναι η αντίδρασή της? Δηλαδή οι νησιώτες μας θα παίρνουν άδεια τα πλοία της γραμμής για να μεταβούν στο νησί, θα αποκλειστούν? Γι' αυτό θα το δεχτούμε? Είναι σοβαρά ερωτήματα και θεωρώ ότι θα έχουμε θερμό επεισόδιο με την Τουρκία.
0: Κύριε Χαλκιά, να μεταφερθούμε λίγο και σε ένα άλλο κομμάτι το οποίο απασχολεί τους πολίτες, στα ασυνόδευτα ανήλικα, όπου ο εκτιμόμενος έτσι αριθμός τους στην Ελλάδα κυμαίνεται κοντά στα 1.900 άτομα, δηλαδή με το 93% να είναι αγόρια. Να κάνουμε λίγο μία αναφορά και σε αυτό το θέμα.
1: Να κάνουμε αναφορά και ένα πολλαπλασιασμό. 3.000 ευρώ επί αυτόν τον αριθμό. Για να δούμε πόσο μας κοστίζουν το μήνα.
0: Τελικά μήπως είναι στοχευμένες αυτές εδώ οι μεταναστευτικές ροές?
1: Φυσικά και υπάρχει στόχευση. Αυτά τα συνόδευτα ποια ακριβώς? Αυτό που έκανε διακίνηση ναρκωτικών και σκότωσε μια κοπέλα που περνούσε στον δρόμο οδηγώντας μια μηχανή χωρίς δίπλωμα, ή εκείνο το ασυνόδευτο που στου φιλοπάπου μαζί με άλλους δύο αλλοδαπούς πετάξαν τον Νίκο Μουστάκα από τον κρεμό με αποτέλεσμα να σκοτωθεί, γιατί έκανε το έγκλημα εντός εισαγωγικών να έχει βγει μια βόλτα με την κοπέλα του. Και ποια συνόδευτα ακριβώς μιλάμε. Ή εκείνη που δηλώνει είναι 20-25 χρονών, 18-19 και δηλώνει ότι είναι ανήλικη. Είναι σοβαρά ζητήματα. Και να δούμε και όλες αυτές τις δομές που είναι κάποιες ΜΚΟ από πίσω, τι γίνεται. Και μαθαίνω για κάποια ΜΚΟ, σύντομα θα βγουν στοιχεία εκ μέρους μου στη δημοσιότητα, για κάποια ΜΚΟ που στέλνει αυτά τα ανήλικα για εργασία. Προσέξτε, αυτά παίρνουν 30 ευρώ το μήνα, εκτός από ότι τους παρέχεται ιατροφαρμακευτική κάλυψη, να κοιμούνται, να εκπαιδεύονται, γιατί αυτά τα παιδιά πρέπει θεωρητικά να είναι μόνο για εκπαίδευση, να μάθουν τη γλώσσα και να μάθουν κάποιο επάγγελμα, κάτι, οτιδήποτε να σπουδάσουν. Για ποιο λόγο υπάρχει σε μεγάλη βιομηχανία εργάζονται? Σύντομα θα τα βγάλω δημοσιότητα. Τι δουλειά κάνουν αυτές οι μη κυβερνητικές οργανώσεις? Τι λεφτά ακριβώς παίρνουν και πώς τα διαχειρίζονται?
0: Και από ποιους διοικούνται, έτσι, στη χώρα μας?
1: Βεβαίως. Γιατί αν εγώ τα ανήλικα τέκνα μου πραγματοποιήσουν μια παράβαση της ελληνικής νομοθεσίας, εγώ είμαι νομικά υπόλογος. Αυτά τα συνόδευτα που ανέφερα πριν ήταν αυτά τα εγκλήματα. Σοβαρά εγκλήματα με υψηλή ποινική απαξία. Τι γίνεται?
0: Αποτελείτε μέλος της Βουλής. Σας έχουν ενημερώσει σχετικά με τις ΜΚΟ ποιοι τις διοικούν στη χώρα μας? Ή αν έχουν ελεγχθεί ποτέ στη χώρα μας?
1: Κατά καιρούς πραγματοποιούνται κάποιοι έλεγχοι, ιδιαίτερα όταν είχαν ξεφύγει τελείως και είχαν αγαστεί στην εργασία κάποιες ΜΚΟ, ειδικά σε Λέσβο, Χίο και κάποια άλλα νησιά του κεντρικού και βορείου Αιγαίου, με τους διακινητές από τα απέναντι παράλια, τα παράλια της Ιωνίας. Έγιναν κάποιοι έλεγχοι, αλλά σε γενική γραμμή υπάρχει λίγο σκότος. Ποιοι είναι, ποιοι διοικούν, ποιοι αποτελούν αυτές τις ΜΚΟ, ποιο ακριβό ποσά παίρνουν, και αυτός ο έλεγχος είναι κυρίως τα ποσά που δίνει το ελληνικό κράτος. Τα κονδύλια που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε τη δικαιοδοσία ούτε πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Έχει μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατ' επέκταση οι ευρωβουλευτές.
0: Το Υπουργείο Μετανάστευσης του Ασύλου δεν τηρεί ένα επίσημο μητρό ΜΚΟ που μπορεί, ας πούμε, οποιοδήποτε βουλευτής να το πάρει στα χέρια του και να δει, ας πούμε, ποιος είναι ο πρόεδρος, ποιος είναι ο αντιπρόεδρος. Ποια είναι τα μέλη που συντηρούν όλη αυτήν εδώ την ΜΚΟ, ναι, το σωματείο αυτό εδώ, πώς ιδρύθηκε?
1: Κατόπιν κοινοβουλευτικής ερώτησης και εφόσον διαθέτει στοιχεία το Υπουργείο, τα δίνει. Αλλά δεν είναι πάντα εφικτό. Σε όσα είναι βέβαια στη λίστα, γνωρίζουν ποιοι βρίσκονται από πίσω, ποια είναι τα στελέχη τους, τα ποσά που παίρνουν αυτά, οι ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
0: Οι πολίτες αναρωτιούνται, και θα ήθελα να κλείσουμε λίγο με αυτό. Υπάρχουν χρήματα για τους μετανάστες και δεν υπάρχουν για τους Έλληνες, για τις ελληνικές οικογένειες? Είναι ένα θέμα το οποίο θέσατε και στην αρχή εσείς, όσον αφορά το οικογενειακό επίδομα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή είδαμε με τις κάποιες μικρές αυξήσεις που γίνανε στους μισθούς, όσες ελληνικές οικογένειες χάσαν το επίδομα ενοικίου ή επίδομα παιδιού. Γιατί τα όρια για να παίρνει κάποιος το επίδομα έχουν μείνει στο 19. Αυτά δεν αυξήθηκαν. Και ερχόμαστε τώρα και λέμε, σε μια χώρα που έχει ένα οξύ δημογραφικό πρόβλημα, δίνεις 1,5 δισεκατομμύριο στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και δίνεις μόλις 700 εκατομμύρια για επίδομα παιδιού. Αυτό είναι οξύμορο. Είναι δυνατόν, και θέλω να το πω αυτό το παράδειγμα. Κάποτε ο συγχωρεμένος πατέρας μου είχε βρεθεί σε ένα δημόσιο νοσοκομείο να κάνει μια εξέταση. Μίλαγε λοιπόν με ένα διπλανό ζευγάρι, Έλληνες, να κάνουν και αυτοί κάποια εξέταση. Κάποια στιγμή ακούει ένα αλλοδαπό όνομα και βλέπει τον κύριο να σηκώνεται, να πηγαίνει να κάνει την εξέταση, και μιλάει μετά ο συγχωρεμένος πατέρας μου με την μητέρα μου, με την κυρία, και της λέει: «Συγγνώμη, δεν είστε Έλληνες?» «Δεν καταλαβαίνω ότι είστε αλλοδαποί». Λέει: «Έλληνες είμαστε. αλλά για τους Έλληνες λέει κοστίζει η εξέταση 400 ευρώ, για τους αλλοδαπούς, αν δηλώσεις αλλοδαπούς, είναι τσάμπα. Καταλαβαίνετε τι. Αυτό να το κατανοήσει ο κόσμος. Ο πολίτης, ο οποίος ο παππούς του πολέμησε για αυτή τη χώρα ή ο πατέρας του, ο ίδιος έχει χτίσει αυτή τη χώρα ή ο πατέρας του ή ο παππούς του. Πληρώνουμε φόρους και είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας από κάποιον που εισέρχεται παράνομα στη χώρα. Αυτό, συγγνώμη, στη δική μου λογική δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να βάλω τον Έλληνα πολίτη σε δεύτερη μοίρα από τον αλλοδαπό. Δεν μπορεί να υπάρχουν κονδύλια για τους αλλοδαπούς. Αυτό που είχα αποκαλύψει εγώ, πρόγραμμα Ήλιος. 150 εκατομμύρια, τα οποία τι δίνανε? Δίνανε παροχή στέγασης, καλυμμένο το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό, για να μπαίνουν αλλοδαποί στα σπίτια. Και τον Έλληνα, ο Έλληνας κοιμάται στα παγκάκια και στο δρόμο. Όπως τα είπα προχθές και στην Ολομέλεια. Και αυτό λέμε ότι μας θυμά. Ο αλλοδαπός που ήρθε χτες στο σπίτι και ο Έλληνας στο παγκάκι και στη βροχή. Συγγνώμη, για μένα αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είμαι, ούτε ξυπνάω και τέλος πάντων ζω με την ότι θέλω να πάθουν κάτι κακό οι αλλοδαποί. Μακριά από μένα τέτοιες απόψεις, αλλά δεν μπορώ να βάζω τον Έλληνα πολίτη σε δεύτερη μοίρα.
0: Και κλείνοντας, θα ήθελα λίγο να μου πείτε αν θα... αν πιστεύετε ότι θα εξισορροπηστεί η κατάσταση στο προσεχές μέλλον ή αν θα οξυνθεί.
1: Εάν ο ελληνικός λαός δεν επιλέξει μία πατριωτική, εθνική, λαϊκή κυβέρνηση, η οποία θα αλλάξει πολιτικές, η οποία κυβέρνηση θα φέρει στεναρή αντίσταση στις ευρωπαϊκές εντολές μέχρι να αλλάξει και εκεί πέρα η κατάσταση και αντίστοιχα πατριωτικές δυνάμεις αναλάβουν επικεφαλής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρόκειται να αλλάξει, μόνο χειρότερα θα γίνουν τα πράγματα. Βλέπουμε κάθε μήνα να έρχονται χιλιάδες. Ήταν ένα σωστό μέτρο και είχαν κοπεί, είχε γίνει μια ανακοπή των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη, όταν είχαν ψηφίσει ότι για 6 μήνες δεν θα δέχονται αιτήματα ασύλου. Ξαφνικά είδατε πως είχαν κόψει ήρωες. Τι έγινε τώρα πάλι, σταμάτησε αυτό. Γι' αυτό λέμε ισχυρά μέτρα αποτροπής και να καταστήσουμε τη χώρα μας να μην θέλουν οι ίδιοι οι μετανάστες, οι λαθρομετανάστες, να εισέλθουν στην ελληνική επικράτεια. Όταν θα είναι κλειστή σε μία δομή, και σας είπα νωρίτερα το νομικό πλαίσιο, πώς μπορούμε να το αλλάξουμε και αυτό να είναι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα δικαιώματα του ανθρώπου, τότε και μόνο, δηλαδή το αυστραλιανό μοντέλο, τότε και μόνο θα δούμε πραγματικά να βρίσκεται λύση στο πρόβλημα. Και πλέον η χώρα μας πρέπει να έχει μεταναστευτική πολιτική. Πόσους θέλουμε? Θέλουμε, έχουμε ανάγκη από εργατικό δυναμικό, εξαντλήσαμε τους Έλληνες, φέραμε τους Έλληνες που είναι έξω να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα τα δικά μας παιδιά. Γιατί δηλαδή τα δικά μας παιδιά να φεύγουν έξω? Πολύ μεγαλώνουμε παιδιά, αύριο θα το δούμε και με τα δικά μας παιδιά. Και να έρχεται και να γίνεται αντικατάσταση πληθυσμού. Πόσα χωριά έχουν αδειάσει και βλέπουμε ξαφνικά να κατοικούνται από μουσουλμάνους. Γι' αυτό πολέμησε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και όλοι οι αγωνιστές 21. Για αυτή την εικόνα είμαστε υπερήφανοι? Εγώ δεν είμαι υπερήφανο.
0: Κύριε Χαλκιά,
1: να μην μπορεί να κυκλοφορήσει μια γυναίκα στο δρόμο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή μας συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Θα επανέλθουμε με νέο θέμα, σύντομα κιόλας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Νομίζω το θέμα που καίει πάρα πολύ κόσμο και πρέπει να επανέλθουμε είναι τι γίνεται με τα δάνεια, με τα fans του.
0: Με τους δανειολήπτες, έχετε απόλυτο
1: έτσι,
0: δίκιο.
1: Και αυτές τις δηλώσεις με τον Πιερακάκη.
0: Θα το προγραμματίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια.

Συνεχίζω μόνη μου, γιατί ο Φώτης πήγε στη συνέντευξη τύπου του κύριου Σπανούλη. Θα μας μεταφέρει αύριο όλο το υλικό για το τι ακριβώς γίνεται εκεί πέρα, στο τι θα γίνει στη συνέντευξη τύπου και τι θα υποθεί από πλευράς του. Κοντά μας σε λίγο θα έχουμε τον πρόεδρο της ΑΝΑΚΕΜ, με τον οποίο θα μιλήσουμε για το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης στην Ελλάδα και για το πώς εξειδικεύεται όσον αφορά η ΑΝΑΚΕΜ στην ανακύκλωση και την αξιοποίηση των αποβλήτων, των εσκαφών, των κατασκευών και των καταεδαφίσεων, δηλαδή των γνωστών μπάζων και οικοδομικών υλικών.

Λοιπόν, ο Χρήστος μου αλώνει εδώ πέρα, γιατί θέλει να αναφέρουμε ξανά το χορηγό, λέει, τον ξεχνάω συνεχώς. Και φέτος λοιπόν το καλοκαίρι η δικαιολογία δεν έχει απευθείας πτήση, δεν πιάνει. Έχει πάρα πολλές πτήσεις η Aegean. Συγκεκριμένα έχει 41 απευθείας προορισμούς από Θεσσαλονίκη, 18 εσωτερικού και 23 εξωτερικού. Ειλικρινά το δύσκολο δεν είναι να βρεις που θα πας, είναι να διαλέξεις μόνον έναν. Μπες λοιπόν στην aegeanair.com, πες ναι και κλείσε τη θέση σου. Μπορείς να ταξιδέψεις στο Ντουμπρόβνικ, να πας στο Κάιρο, να πας στη Γερμανία, να πας στην Ιταλία. Εάν θέλεις, μπορείς να ταξιδέψεις με τα παιδάκια σου στο Παρίσι για να ζήσεις όλο αυτό το φαντασμογορικό γεγονός του Παρισιού και συγκεκριμένα της Disneyland. Μπορείς να πας στην Πράγα, αλλά και στην Τουρκία, στην Ανατολή και Δύση, να δεις την ιστορία, τα αρώματα και τον πολιτισμό της Τουρκίας, για το πώς νιώθουν σε κάθε γωνιά, να επισκεφτείς όμως και την ελληνική κοινότητα εκεί, να μάθεις την ιστορία των Ελλήνων στην Τουρκία, να ξεναγηθείς στην Κωνσταντινούπολη, στην όμορφη αυτή πόλη, στα πολύ ωραία ελληνικά μνημεία, αλλά και να ζήσεις αυτήν εδώ την ατμοσφαιρική άβρα της Κωνσταντινούπολης. Μπες λοιπόν τώρα στο aegean.com, πες ναι και κλείσε τη θέση σου για έναν από τους 41 απευθείας προορισμούς της Aegean από Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Σου αρέσει η επικοινωνία και να δουλεύεις ομαδικά? Αν ναι, τότε υπάρχει μια θέση για εσένα στη μεγάλη ομάδα της Μασούτης. Εκεί που η ποιότητα, η οργάνωση και το χαμόγελο κάνουν τη διαφορά κάθε μέρα. Μπες στο karriera.masoutis.gr και στείλε την αίτησή σου σήμερα.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starry EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starry EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί

0: προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Έχουμε τη τιμή σήμερα να έχουμε κοντά μας τον κύριο Ηλία Δημητριάδη, πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της ΑΝΑΚΕΜ. Κύριε Δημητριάδη, καλή σήμερα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Γιωβανδάκη, και στους ακροατές σας.
0: Καλή εβδομάδα σήμερα. Με υγεία να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Κύριε Δημητριάδη, θα ήθελα λίγο να παρουσιάσουμε την ΑΝΑΚΕΜ. Γιατί ναι, μεν εμείς την ξέρουμε. Ο κόσμος όμως ακούει ΑΝΑΚΕΜ και δεν ξέρει ποιος είναι ο ρόλος της ο πραγματικός.
1: Ωραία. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Όταν πάμε να βγάλουμε μια άδεια από την πολεοδομία για να κατασκευάσουμε το σπίτι μας ή κάνουμε μια απλή ανακαίνιση στο σπίτι μας χωρίς την απαραίτητη άδεια που χρειάζεται, χωρίς να χρειάζεται κάποια άδεια από την πολεοδομία, τότε θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή με την ΑΝΑΚΕΜ, να κάνουμε ένα συμφωνητικό προκειμένου να τεκμηριώσουμε ότι ανακυκλώνουμε τα μπάζα που παράγουμε. Τα απόβλητα δηλαδή, είτε από την κατασκευή είτε από την κατεδάφιση την οποία θα πραγματοποιήσουμε. Έτσι, ερχόμαστε σε επαφή με την ΑΝΑΚΕΜ, είναι ο φορέας με τον οποίο θα κάνουμε ένα συμφωνητικό, θα μας παρέχει μονάδες ανακύκλωσης στην περιοχή μας, θα μας πει πού έχει μονάδες ανακύκλωσης στην περιοχή μας και θα μας καθοδηγήσει ούτως ώστε να πάρουμε μια εταιρεία μεταφοράς αυτών των αποβλήτων, να τα πάμε στη μονάδα ανακύκλωσης, εκεί θα εκδοθούν τα απαραίτητα παραστατικά της εισφοράς μας που πρέπει να πληρώσουμε για την ανακύκλωση των αποβλήτων μας. Θα πληρώσουμε τα τιμολόγια της εισφοράς της ανακύκλωσης και θα πάρουμε τη βεβαίωσή μας. Στην περίπτωση που έχουμε άδεια από την πολεοδομία, θα πρέπει να την υποβάλουμε στην πολεοδομία προκειμένου να κλείσει το έργο μας. Όταν δεν χρειάζεται άδεια από την πολεοδομία, απλά βεβαιώνουμε και είμαστε σωστοί απέναντι στη συνείδησή μας ότι ανακυκλώσαμε τα απόβλητα τα οποία έχουμε παράξει.
0: Να αναφέρουμε ότι όσον αφορά τη διαχείριση των οικοδομικών υλικών, η ΑΝΑΚΕΜ οργανώνει και παρακολουθεί και ελέγχει παράλληλα την ανακύκλωση των οικοδομικών αυτών απορριμμάτων.
1: Βεβαίως. Οργανώνει, γιατί όπως σας είπα, οργανώνει όλη αυτή τη διαδικασία. Αφενός με τους παραγωγούς των αποβλήτων που είμαστε όλοι εμείς και αφετέρου με τις μονάδες ανακύκλωσης. Η ΑΝΑΚΕΜ διαθέτει συνεργασία με 260 και πλέον μονάδες ανακύκλωσης. Έχει ένα πολύ πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι τις επιτηρεί κιόλας, τις υποστηρίζει ούτως ώστε να γίνεται, να το πω έτσι απλά, σωστά η δουλειά και βιώσιμα για αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες είναι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις αυτές οι ίδιες, όχι όμως και η ΑΝΑΚΕΜ σαν οργανισμός, οπότε επιτηρεί και αυτές τις επιχειρήσεις προκειμένου να γίνεται σωστά, να γίνονται σωστά οι εργασίες της ανακύκλωσης και να παράγονται ανακυκλωμένα υλικά τα οποία θα ξανά θα αξιοποιηθούν και θα χρησιμοποιηθούν ξανά σε δημόσια και ιδιωτικά έργα. Ξέρετε, τα μπάζα, τα απόβλητα αυτά είναι ανακυκλώσιμα σε ποσοστό κατά βάρος της τάξης του 95%. Δηλαδή από τον 1 τόνο τα 950 κιλά ανακυκλώνονται, γιατί συνήθως πρόκειται για αδρανή υλικά, χώματα, σκυροδέματα, τούβλα, κεραμικά, τα οποία αυτά ξανασπάνε και γίνονται άμμος, χαλίκι, σκύρο, ασύνδετα επιχωματικά υλικά τα οποία ενσωματώνονται ξανά σε τεχνικά έργα ή γίνονται υλικά τα οποία, αδρανή υλικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ξαναγίνει σκυρόδεμα ή άσφαλτος. Να γίνουν δηλαδή οι πρώτες ύλες για να ξαναγίνουν σκυρόδεμα ή άσφαλτος. Συνεπώς είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό της ανακύκλωσης και αν ο κόσμος συμμετέχει, τότε πραγματικά μπορεί να γίνει ουσιαστική δουλειά.
0: Είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικά αυτά που αναφέρατε, γιατί βλέπουμε ότι πολλές φορές όταν κάνουμε κάποιες εργασίες στο σπίτι μας, παίρνουμε μεγάλες σακούλες και μεταφέρουμε τα μπάζα μας σε σημεία τα οποία είναι απαγορευτικά. Ναι. Ή πολλοί άνθρωποι μπαίνουν στη διαδικασία και τα πετάνε σε ρέματα, σε δάση ή σε χωματερές από
1: ακριβώς
0: μόνοι τους.
1: Και αυτό είναι αρκετά άσχημο και πραγματικά είναι και λίγο αντικοινωνικό, θα έλεγα, έως πολύ. Επίσης έχω ακούσει από πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι μου λένε, Ηλία, αυτά είναι αδρανή υλικά, τούβλα, κεραμικά, δεν προκαλούν κάποια τοξικότητα, κάποια επικινδυνότητα στη φύση και στο περιβάλλον. Ωστόσο μπορώ να σας πω ότι ναι μεν δεν είναι τόσο τοξικά, ωστόσο μέσα σε αυτά τα οικοδομικά υλικά βρίσκονται και πολλές φορές και τοξικά υλικά, όπως είναι ο αμίαντος, όπως είναι η γύψος, όπως είναι πάρα πολλά υλικά τα οποία πραγματικά δεν κάνουν καλό στην υγεία μας. Και πέρα από αυτό, όταν πετάμε σε ένα σημείο τέτοια απόβλητα, τότε προκαλούμε και προσκαλούμε και επιτίδιους άλλους να πετάξουν και πιο επικίνδυνα υλικά.
0: Μιμούνται, έχετε δίκιο.
1: Λάσπες βιομηχανικές, βιοτεχνικές από κάθε είδους παραγωγή της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας. Διάφορα άλλα υλικά τα οποία πραγματικά θα έπρεπε να διαχειριστούν ως επικίνδυνα υλικά, αλλά καταλήγουν σε αυτά τα σημεία γιατί πολλοί θεωρούν ότι είναι κάποια σημεία συγκέντρωσης αποβλήτων και μπορούν να πετάξουν εκεί ό,τι θέλουν. Κοιτάξτε, ακόμα και τα ογκώδη υλικά, δηλαδή πολλές φορές ο κόσμος συγχαίει τα απόβλητα, τα μπάζα που λέμε, και εννοεί με αυτά, συμπεριλαμβάνει σε αυτή την έννοια και τα κινητά στοιχεία ενός σπιτιού. Δηλαδή κάνω μια ανακαίνιση και πετάω και παλιά έπιπλα, ντουλάπες, στρώματα. Όλα αυτά είναι αστικά ογκώδια απόβλητα και διαχειρίζονται με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Θα πρέπει εκεί ο κόσμος να επικοινωνήσει με το δήμο στον οποίο ανήκει και από εκεί να του δοθούν πληροφορίες πού μπορεί να μεταφέρει αυτά τα υλικά με δικά του έξοδα και δικιά του ευθύνη. Δεν είναι ευθύνη των δήμων τα ογκώδια απόβλητα να τα συλλέγουν οι δήμοι. Δηλαδή το δικό μας κόστος για μία φορά που θα σκεφτούμε να ανακαινήσουμε, να αναπαλαιώσουμε έναν χώρο, να το μετακυλίουμε σε όλους τους δημότες. Αυτό δεν είναι σωστό, γι' αυτό και αναφέρθηκα στον αντικοινωνικό χαρακτήρα της δραστηριότητας αυτής.
0: Κύριε Δημητριάδη, μήπως όμως και εμείς δεν είμαστε εκπαιδευμένοι σωστά ή δεν έχουμε κάποια συμβουλευτική για να μπορέσουμε να προβούμε στο κάλεσμα το δικό σας?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα τα συστήματα και η ΑΝΑΚΕΜ έχει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στην εκπαίδευση και στην ενημέρωση του κόσμου. Κάθε χρόνο πραγματοποιούμε περισσότερες από 4 ημερίδες σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να ενημερώσουμε τον κόσμο ποια είναι η ορθή διαχείριση των μπαζών. Μέσα από παρεμβάσεις σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, όπως Καλή Ώρα σε εσάς. Στα τηλέφωνα και στα site της ΑΝΑΚΕΜ είμαστε πραγματικά με πάρα πολύ κόσμο να εξυπηρετήσουμε τους ανθρώπους, να ενημερωθούν σωστά, μπορούν κάλλιστα να καλούν στην ΑΝΑΚΕΜ και στα τηλέφωνα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης στο www.anakem.gr για να μάθουμε ποιος είναι ο σωστός τρόπος να διαχειριστούμε τα μπάζα μας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να πω στον κόσμο ότι είναι δικιά μας ευθύνη. Είναι δικό μας κόστος. Δεν είναι κόστος του Δήμου, δεν είναι συλλογικό κόστος το οποίο μπορούμε να μετακυλίουμε σε όλους τους δημότες. Είναι δικό μας αποκλειστικό κόστος και δικιά μας ευθύνη και πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό.
0: Να περάσουμε λίγο στις κοινοφιλείς και κοινωνικές δράσεις. Γνωρίζουμε πάρα πολύ ότι όσον αφορά τον εθελοντισμό και την τοπική αυτοδιοίκηση έχετε συμβάλει σημαντικά, θα λέγαμε, και συνεργάζεστε με δήμους για τη φροντίδα και τον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων.
1: Ναι, κοιτάξτε,
0: να αναφερθούμε λίγο σε αυτό.
1: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, έχουμε καταλάβει και έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο κόσμος θα ευαισθητοποιηθεί και θα αποκτήσει ενσυναίσθηση όταν δει ότι πραγματικά αυτές οι δράσεις και αυτή του η συμμετοχή παίζει ρόλο, έχει ένα θετικό αντίκτυπο. Αυτό το θετικό αντίκτυπο είναι οι περιβαλλοντικές δράσεις που κάνει η ΑΝΑΚΕΜ. Διαλέγουμε συνήθως κάποια σημεία κεντροβαρικά μέσα σε μια πόλη, σε έναν οικισμό, τα οποία τα βλέπουν οι δημότες κάθε μέρα μπροστά τους, τους χαλάνε την οπτική εικόνα, απειλούν τη δημόσια υγεία γιατί βρίσκονται εν μέσω των αστικών τους δραστηριοτήτων καθημερινών. Οπότε διαλέγουμε ένα τέτοιο σημείο, το καθαρίζουμε με ιδία χρηματοδότηση από την ΑΝΑΚΕΜ και βέβαια από τις εισφορές, από τις δημόσιες εισφορές τις οποίες λαμβάνει η ΑΝΑΚΕΜ και τις επιστρέφει στο κοινωνικό σύνολο. Καθαρίζουμε λοιπόν αυτό το σημείο, δείχνουμε το μονοπάτι των αποβλήτων. Πού πάνε αυτά τα απόβλητα όταν τα καθαρίζουμε το σημείο? Υπάρχει δηλαδή το εφέ του πριν και του μετά, σίγουρα. Βλέπει ο κόσμος πριν έναν χώρο βρώμικο και γεμάτο μπάζα, μετά έναν χώρο καθαρό. Αλλά πρέπει να πούμε και πού πάνε αυτά τα απόβλητα. Πώς αξιοποιούνται και πού ενσωματώνονται ξανά. Οπότε με αυτόν τον τρόπο ευαισθητοποιούμε τον πολίτη, αλλά προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε και άλλους οργανισμούς προκειμένου να πραγματοποιήσουν τέτοιες δράσεις. στο θέμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, σαφώς και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, και σε θέματα πλημμυρών και πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια η ΑΝΑΚΕΜ ήταν παρούσα σε πάρα πολλές περιπτώσεις όπου προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε. Στο θέμα της κρίσης του COVID έχουμε προμηθεύσει υλικά σε δημόσια νοσοκομεία προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος αυτός. Και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι με το οποίο ασχολούμαστε και είμαστε περήφανοι γι' αυτό και είναι από τις αγαπημένες μας ασχολίες, είναι η εκπαίδευση των νεότερων. Δηλαδή η εκπαίδευση στα σχολεία, την οποία
0: και να σταθούμε σε αυτό. Εκεί ήθελα να καταλήξουμε και να κλείσουμε με ένα ευχάριστο μήνυμα, γιατί έχω την αίσθηση ότι όσον αφορά για το περιβάλλον, από πολύ μικρή ηλικία πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά και να εκπαιδεύονται. Όσον αφορά όμως την ανακύκλωση, μήπως είμαστε λίγο πίσω συγκριτικά με άλλες χώρες?
1: Κοιτάξτε, πάντα λέμε ότι βρισκόμαστε πίσω. Στο κομμάτι της ανακύκλωσης των μπαζών, όμως, θα σας πω ότι πραγματικά έχουμε μεγαλύτερα ποσοστά από όλα τα άλλα είδη αποβλήτων στα οποία προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι. Τα μπάζα, τα ΕΚ, δηλαδή τα απόβλητα εξαφών κατασκευών κατεδαφίσεων, δείχνουν μια καλύτερη εικόνα της χώρας μας προς την Ευρώπη. Βρισκόμαστε σε ένα ποσοστό ανακύκλωσης της τάξης του 40%. Ο στόχος είναι να έχουμε μέχρι το 2030 το 70% των παραγόμενων να τα έχουμε ανακυκλώσει και να τα μετατρέπουμε σε δευτερογενείς ύλες. Δείχνουμε δηλαδή, τουλάχιστον στα μπάζα, βρισκόμαστε σε ένα καλό μονοπάτι. Αν σκεφτείτε μόνο ότι η ΑΝΑΚΕΜ τον τελευταίο χρόνο, το 2025, ανακύκλωσε 6 εκατομμύρια τόνους απόβλητα εξαφών κατασκευών κατεδαφίσεων. Αν σκεφτούμε ότι η ετήσια παραγωγή στην Ελλάδα είναι της τάξης των 15 εκατομμυρίων τόνων. Οπότε και ένα τρίτο από αυτά ανακυκλώνει η ΑΝΑΚΕΜ μόνη της. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε ότι βρισκόμαστε σε ένα καλό μονοπάτι. Υπάρχουν ακόμα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα δημόσια έργα. Θα πρέπει τα δημόσια έργα να απορροφήσουν αυτά τα ανακυκλωμένα υλικά τα οποία παράγουν οι μονάδες ανακύκλωσης. Και βέβαια και ο κόσμος στο ιδιωτικό έργο περισσότερο να καταλάβει ότι η συμμετοχή του πραγματικά παίζει ρόλο.
0: Είναι αναγκαία.
1: Ναι, είναι αναγκαία. Η ανακύκλωση χωρίς τη συμμετοχή του κόσμου, έτσι κι αλλιώς, σε οποιοδήποτε είδος αποβλήτου, δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τη συμμετοχή του κόσμου. Ο κόσμος θα πρέπει να διατηρήσει ή να αποκτήσει εμπιστοσύνη στις διαδικασίες της ανακύκλωσης και πραγματικά κάθε ένας από εμάς να σκέφτεται να κάνει το σωστό, να μην βλέπει άλλους που δεν κάνουν το σωστό και να συνεχίζει να μην το κάνει, να κάνει το σωστό παρόλο που βλέπει άλλους να μην το κάνουν. Αυτή είναι η μεγαλύτερη έκκληση που μπορώ να απευθύνω.
0: Όσον αφορά τις δράσεις τώρα, όταν πλαισιώνετε τα παιδάκια που είναι στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο, πώς αγκαλιάζουν το εγχείρημα αυτό? Είναι γνώστες όσον αφορά την ανακύκλωση?
1: Ναι, τα παιδιά έχουν πραγματικά ενημερωθεί και αυτό που σκέφτομαι πάντα, κοιτάξτε, η ΑΝΑΚΕΜ σίγουρα και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχει προσεγγίζει το θέμα από τη γενικότερη έννοια προς την ειδικότερη. Δόξα τω Θεώ όμως δεν υπολοιπόμαστε σε χωματερές. Ακόμα και τα παιδιά μικρότερης ηλικίας σε διάφορα μέρη και περιοχές τις οποίες επισκέπτονται περνάνε από τέτοια σημεία στα οποία υπάρχουν πεταμένα μπάζα. Οπότε έχω διαπιστώσει ότι παιδιά ακόμα και πρώτη και δευτέρα και τρίτη δημοτικού γνωρίζουν και πραγματικά όταν βλέπουν τέτοια σημεία σηκώνουν το χέρι και μου λένε «Κύριε Δημητριάδη, κύριε Ηλία, και εμείς έχουμε δει τέτοια μέρη και είναι άσχημο αυτό που συμβαίνει». Σημαντικό είναι αυτό που μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο να μην το αναιρούμε εμείς με τη συμπεριφορά μας στο σπίτι. Αυτό θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, γιατί τα παιδιά είναι πολύ πιο ενημερωμένα από εμάς τους γονείς πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και ό,τι κάνουμε εμείς στο σπίτι, να προσπαθούμε να μην αναιρεί αυτό που μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο και γενικότερα στην αλληλοεπίδραση που έχουν με εκπαιδευτές και με ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να τους εμφυσίσουν αυτή την περιβαλλοντική συνείδηση.
0: Ναι, υπάρχει απόλυτη συνεργασία.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και σας είπα, εμείς ως μεγάλοι να μην αφινόμαστε έτσι απλά στην καθημερινότητά μας και στα προβλήματά μας. Είναι πραγματικά τα προβλήματά μας τα καθημερινά, τα βιώνει ο καθένας από εμάς, σίγουρα, αλλά πρέπει να πιστέψουμε ότι το πρόβλημα των αποβλήτων είναι τεράστιο. Υπάρχουν προβλήματα που σχετίζονται και με τα μπάζα και στα μπάζα υπάρχουν πλαστικά. Τεράστιο πρόβλημα των μικροπλαστικών. Αναπνέουμε μικροπλαστικά. Τι να σας πω, έχω διαβάσει ένα άρθρο που λέει ότι απορροφούμε μία πιστωτική κάρτα την εβδομάδα σε μικροπλαστικά. Αυτό είναι τεράστιο το πρόβλημα. Και πραγματικά μπορεί να μην τα βλέπουμε, αλλά είναι στον αέρα και στο νερό, που αναπνέουμε και στο νερό που πίνουμε. Καθημερινά, στο κρέας που τρώμε, στα φρούτα που τρώμε, στα λαχανικά που τρώμε, βρίσκονται παντού χωρίς να τα βλέπουμε. Και αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, πρέπει να αλλάξουμε τακτική. Να μην είναι εξαίρεση το να ανακυκλώσουμε, να είναι ο κανόνας να ανακυκλώνουμε.
0: Να περάσουμε σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, με πολύ σημαντικό έργο. Θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για την ίδρυση του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών, το παράθυρο της ζωής.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι η ευθύνη της ανακαίνει προς το κοινωνικό σύνολο, η οποία μεταφέρεται και σε άλλους κλάδους, πέρα από τον τόσο στενό κλάδο της ανακύκλωσης, να μπορέσουμε να προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας και να δείξουμε ότι μέσω της συνεργασίας και μέσω της ενσυναίσθησης των ανθρώπων μπορούν να βοηθηθούν πάρα πολλοί άνθρωποι και να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής και να βοηθηθούν στη ζωή τους. Αν δεν δείξουμε εμείς αυτό το παράδειγμα, σαν ΑΝΑΚΕΜ, θεωρούμε ότι πρέπει να το δείξουμε προκειμένου να ακολουθήσουν και άλλοι οργανισμοί σε τέτοιες εκδηλώσεις. Δίνουμε αίμα, δίνουμε ζωή, δίνουμε πληροφορία και γνώση πάνω στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε διάφορα υλικά και με αυτόν τον τρόπο πάλι δίνουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Προσφέρουμε καλύτερη ποιότητα ζωής και βεβαίως και υγεία, καλύτερες συνθήκες υγείας.
0: Συμμετέχετε όμως και σε πάρα πολλά ερευνητικά προγράμματα και είστε καινοτόμοι σε αυτά εδώ. Συμμετέχετε σε ερευνητικά προγράμματα και διοργανώνετε τεχνικά σεμινάρια. Να μας πείτε δύο λόγια και για αυτά.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, πρέπει να αξιοποιηθεί όλη η τεχνολογία και όλη η τεχνογνωσία που έχει κερδιθεί σε όλους αυτούς τους τομείς που έχουν να κάνουν τώρα. Εγώ βέβαια θα μιλήσω περισσότερο για την ΑΝΑΚΕΜ και για τα δομικά ή κατασκευαστικά υλικά και την κατασκευή και πώς τα απόβλητα της κατασκευής μπορούν να αξιοποιηθούν και να ξαναγίνουν δομικά υλικά.
0: Για την
1: σε τέτοια ερευνητικά προγράμματα.
0: Ορίστε. Ανακύκλωση ουσιαστικά θα μας πείτε.
1: Βεβαίως, ανακύκλωση είναι. Είναι ουσιαστικά η επαναφορά αποβλήτων ξανά στον οικονομικό κύκλο. Σε κάποια ερευνητικά προγράμματα και στα τελευταία, ειδικά τώρα τελευταία που έχουμε πάρει μέρος και είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, όπως ήταν το Reconmatic, το οποίο έληξε την προηγούμενη εβδομάδα στην Πράγα, εκεί παρουσιάστηκαν κάποια μοντέλα, να το πω Building Information Models, είναι δηλαδή κάποια μοντέλα πληροφοριών για κτίρια και για οικοδομικές κατασκευές, όπου χρησιμοποιείται η τεχνολογία για να έχουμε γρήγορα αποτελέσματα και να ξέρουμε με ποιον τρόπο θα πρέπει να διαχειριστούμε, σε περίπτωση που έχουμε την κατεδάφιση ενός κτιρίου, πώς θα διαχειριστούμε όλα αυτά τα απόβλητα, τι θα κοστίσει αυτό, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να τα διαχειριστούμε και βέβαια με ποιους φορείς θα πρέπει να συνεργαστούμε ούτως ώστε όλο αυτό να γίνει απρόσκοπτα. Αυτή η τεχνογνωσία και η πληροφορία πρέπει να διαδοθεί, γι' αυτό και είμαστε πάρα πολύ ενεργοί στο θέμα το ερευνητικό. Θεωρούμε ότι αυτό θα δώσει λύσεις σε κάποια μικρά προβλήματα που βρίσκονται ακόμα σήμερα και εκκρεμούν στο να έχουμε 100% ανακύκλωση των αποβλήτων αυτών. Υπάρχουν κάποια προβληματικά υλικά, όπως είναι οι πετροβάμβακες, όπως είναι οι σιλικόνες. Εκεί θα πρέπει να δούμε κάποιες λύσεις πιο καινοτόμες, με το συνδυασμό περισσότερων τεχνολογιών. Γενικότερα να προχωρήσουμε παρακάτω, να μπορέσουμε να βρούμε τις πιο βιώσιμες λύσεις. Αυτό κάνει η ΑΝΑΚΕΜ. Σε αυτή την έρευνα έχουμε βέβαια μαζί μας πολλές φορές διάφορους φορείς, όπως είναι εδώ το Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης, αλλά και, και της Αθήνας. Έχουμε, έχουμε φορείς εδώ της Περιφέρειας, τον Φορέα Διαχείρισης Στενών Αποβλήτων, την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στενών Αποβλήτων, στο συνέδριο στο οποίο βρίσκομαι σήμερα εδώ στην Επιτροπή Βορείου Ελλάδος. Έχουμε φορείς οι οποίοι μας στηρίζουν και τους στηρίζουμε προκειμένου να βρούμε τις καλύτερες λύσεις.
0: Αναφερθήκατε σε ένα πολύ μεγάλο δίκτυο συνεργατών και μας είπατε ότι αποτελείται από 240 άτομα εξειδικευμένες και εξειδικευμένες...
1: 260 μονάδες ανακύκλωση.
0: Μονάδες, συγγνώμη, ναι.
1: Ναι, είναι περισσότερες, επειδή είναι δυναμικό το νούμερο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάνε μπορεί να μας έχουν κάνει έτοιμα για συνεργασία μία μονάδα ανακύκλωσης Φερρυπίνου στους Παξούς ή στην Κρήτη. Αυτή τη στιγμή εξυπηρετούμε... Η Ελλάδα έχει τους παλιούς νομούς που λέγαμε, έχει 74 περιφερειακές ενότητες. Η ΑΝΑΚΕΜ εξυπηρετεί τις 70 από αυτές σήμερα και με ένα πυκνό δίκτυο. Όπου περπατάς στην Ελλάδα, κάθε 15 χιλιόμετρα ουσιαστικά μπορείς και πέφτεις επάνω σε μια εγκατάσταση ανακύκλωσης η οποία συνεργάζεται με την ΑΝΑΚΕΜ και μπορείς εκεί να μεταφέρεις τα μπάζα σου. Ασχέτως αν βρίσκεσαι στους Παξούς, αν βρίσκεσαι στα Κύθυρα, αν βρίσκεσαι στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη ή όπου αλλού βρίσκεσαι στην Ελλάδα, θα μπορείς να συνεργαστείς με μια μονάδα ανακύκλωσης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι μειώνεται στο ελάχιστο το κόστος της ανακύκλωσης, γιατί το βασικότερο κόστος είναι της μεταφοράς.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή αυτά τα μπάζα που θα παράξουμε θα πρέπει να βρούμε μια εταιρεία μεταφοράς πιστοποιημένη πάντα, γιατί ξαναλέω ότι η μεταφορά των μπαζών είναι αποκλειστικά δικιά μας ευθύνη. Εμείς πρέπει να φωνάξουμε μια εταιρεία πιστοποιημένη να έρθει να μας τα παραλάβει και να της πούμε θα τα πας στην συγκεκριμένη μονάδα ανακύκλωσης που συνεργάζεται με την ΑΝΑΚΕΜ για να κοπούν τα απαραίτητα παραστατικά και να πληρώσω την εισφορά της ανακύκλωσης.
0: Πολύ ισχυρή η παρουσία σας σε όλη την Ελλάδα αλλά και στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Ναι, η Θεσσαλονίκη είναι η έδρα μας. Από εδώ ξεκινήσαμε, από εδώ αρχίσαμε να επεκτηνόμαστε σε όλη τη χώρα. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έτσι κι αλλιώς διδάσκει ανακύκλωση σε όλα τα είδη των αποβλήτων στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη περιφέρεια η οποία έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά ανακύκλωσης και όπως σας είπα διδάσκει τους τρόπους με τους οποίους γίνεται σωστά η ανακύκλωση των αποβλήτων και προσπαθούμε αυτή τη γνώση να τη μεταφέρουμε σε όλη τη χώρα, σε όλη την επικράτεια.
0: Κλείνοντας, θα ήθελα να μας στείλετε ένα μήνυμα προς τους πολίτες που μας ακούνε και να μας πείτε με ποιο τρόπο μπορεί κάποιος που μας ακούει να ενημερωθεί για την ΑΝΑΚΕΜ.
1: Λοιπόν, το καλύτερο μήνυμα, καταρχήν θα θέλω να ευχηθώ υγεία και διάθεση και χαρά να ζούμε. Να βάλουμε τα μπάτσα στη θέση τους. Να μην τα αφήνουμε ανεξέλεγκτα, γιατί προκαλούν τεράστια προβλήματα, προκαλούν τώρα και το καλοκαίρι, ειδικά τα μικρομπάζα από μία μικρή ανακαίνιση αποτελούν εστίες πυρκαγιάς, πετιούνται συνήθως σε περιοχές οι οποίες είναι ξερικές, οπότε με παραμικρή ανάκλαση του ηλίου, του φωτός του ηλίου μπορούμε να έχουμε την πρόκληση πυρκαγιών. Προκαλούν πλημμύρες επίσης όταν φράσουν ρέματα. Και πραγματικά ο κόσμος μπορεί να συνεισφέρει σε αυτό, να μην έχουμε πλέον τέτοια φαινόμενα. Η ΑΝΑΚΕΜ μπορούμε να τη βρούμε στο www.anakem.gr, στα τηλέφωνα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Έχουμε πάρα πολλούς συνεργάτες, είμαστε πρόθυμοι να δώσουμε όποια πληροφορία θέλει ο κόσμος, να μην διστάζει να επικοινωνεί μαζί μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή μας ενημέρωση. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και καλή συνέχεια.
1: Εγώ επίσης σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Γεια.

Όπως είπε και ο κύριος Δημητριάδης, η ανακύκλωση είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλους μας και θα πρέπει να συμβάλλουμε και εμείς σε αυτήν, έτσι ώστε να έχουμε μία πιο υγιή ζωή και να σεβόμαστε το περιβάλλον πάνω απ' όλα. Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, έως τότε να περνάτε όμορφα. Καλή σας συνέχεια!

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν εχθές όταν 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο Ντε Τζανέιρο. Ανάμεσά τους ο Αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρι. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες βράδυ ανοιχτά της Μεθόνης. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου. Ξεκάθαρες αποστάσεις από την επίθεση του Ισραήλ στη Πυρηττό κράτησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επεσήμανε ότι τα χτυπήματα δεν θα έπρεπε να είχαν συμβεί, ειδικά από τη στιγμή που όλες οι πλευρές είναι κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις της Γενέβης, έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητα και έσπασαν παράθυρα σε τράπεζα για να δείξουν τη δυσαρέσκειά τους για την ομάδα G7 κατά την παραμονή της Συνόδου Κορυφής της στη Γαλλία, στην οποία θα παραστούν ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι ηγέτες χωρών. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, βρέθηκε χθες στο νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά στην Θεσσαλονίκη και σχολίασε την πολιτική επικαιρότητα, ασκώντας αυστηρή κριτική τόσο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις προτάσεις του για κατάργηση των πανελλαδικών. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, Βόιος Κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
7: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με τον Λάμπρο Παπαδή. Άκου τη φωνή σου.

Καλημέρα, εδώ είμαστε. Flash 99,4 εκπομπή. Άκου τη φωνή σου στο μικρόφωνο, Λάμπρος Οπαδής. Μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το thesunday.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις. Διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Καλή εβδομάδα με υγεία. 15 Ιουνίου 2026, ημέρα Δευτέρα σήμερα. Εδώ μας επιστρέψαμε. Μπήκαμε για τα καλά στους ρυθμούς καλοκαιριού. Φαίνεται και έξω άλλωστε που έχει ανεβεί η θερμοκρασία για τα καλά. Χθες, παιδιά, Κυριακή. Έκανε μια βόλτα λίγο σε παραλιακό μέτωπο της πόλης. Εξαφανισμένοι όλοι, Χρήστο, πήγες πένα. Μπα. Ούτε εγώ. Βόλτα έκανε σχεδόν της πόλης. Όλοι πιάσανε τις παραλίες, όλοι πιάσανε και τα. Και εντωμεταξύ, παιδιά, παρατηρώ, επειδή λίγο μπήκα στη διαδικασία σήμερα το πρωί και ψέματα, Σαββατοκύριακο. Και λίγο κοιτούσα λίγο έτσι κάποια τέτοια στην booking, διαθεσιμότητες και αυτά. Θα μου πεις και εσύ κοιτούσες για αρχές Αυγούστου. Εντάξει, οκ. Έχω, ρε παιδιά, μια απορία. Όλοι όσοι έχουν κατακλείσει αυτά τα δωμάτια, τα suites, τα ξενοδοχεία, είναι όλοι, ρε παιδί μου, έτσι η ελληνική υπηκότητα. Όλοι. Τόσο πολύ δουλειά. Ειδικά για Νότια Ελλάδα, παιδιά, γίνεται πανικός. Δεν υπάρχει, δηλαδή. Φανταστείτε, πήρα τηλέφωνο το Σαββάτο πρωί και κάτι πρόσωποι κόντεψαν να γελάσουν μαζί μου. Για αρχές Αυγούστου, το πρώτο δεκαήμερο. Θα μου πεις και εσύ πρώτο δεκαήμερο. Τι να πω, δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Τέλος πάντων, θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Πάμε στα του καιρού. Δευτέρα σήμερα 15 Ιουνίου. Θερμοκρασία που το μεσημέρι θα φτάσει και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Άνεμη 3 στο 4 από 4. Καθαρός πεντακάθαρος ο καιρός. Για αύριο Τρίτη, αρκετά σύννεφα το μεσημέρι, 2 στρεβοφόροι άνεμοι. Θερμοκρασία που θα φτάσει και τους 34 βαθμούς το μεσημέρι. Και για την Τετάρτη αναμένεται μια στενή βροχή προς το μεσημεράκι, εκείνο το συννεφόκομα το οποίο μας επηρεάζει. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς, άνεμοι 2 στρεβοφόροι από 4. Θα τα πούμε για την επόμενη, για την μεσοβδόμαδα, εννοείται μες την εβδομάδα. Έχουμε ακόμη περιθώριο, τώρα μπήκε η εβδομάδα. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα, One Voice Business and Politics, όπως ξεκινάμε καθημερινά. Σκάνδαλο αλλά Κούσνερ στη Μεσσηνία, όπως. Το σκάνδαλο το οποίο υπάρχει στην Αλβανία. Θα το σχολιάσουμε στο δεύτερο μέρος, γιατί θα έχουμε καλεσμένο μας τον πολιτικό αναλυτή, τον Γιώργο Δουλγοκάπη, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μόλις επιστρέψουμε στο διάλειμμα, 12.30. Ξεσηκωμός στην Καλαμάτα εναντίον της φαραωνικής επένδυσης της Ισραηλινής εταιρείας IDM. Τα μύτη της διπλοκής εξαφανίζουν την είδηση. Κάτι παρόμοιο, παιδιά, παναγίνει και στη Μεσσηνία. Είναι αποκαλυπτικότατο το ρεπορτάζ, το σημερινό, το εξώφυλλο της One Voice, για το μέγεθος αυτή τη επένδυση με τον τρόπο που πάει να γίνει. Και ξέρετε, στην Αλβανία ξεσηκώθηκαν. Είναι ακόμα στο δρόμο. Εδώ δεν ξέρω. Εδώ, όπως έχω πει πριν μερικές μέρες, θα πρέπει ή να μας πειράξουν κάτι με την Εκκλησία, ρε παιδί μου, κάτι να πούμε ότι το χάραγμα, το τέτοιο, το σύστημα, η Ελοχήμ, η Νεφελήμ, ο γάμος των τέτοιων, των άλλων, των παράλλων, ή να πέσει καμιά ομάδα σε βίντεο εθνική, στη γάμα εθνική. Έτσι τιμωρία για να βγούμε στο δρόμο. Μόνο έτσι. Λοιπόν, προχωράμε. Αμέτρητες οι κούπες. Φωτογραφία του δημοσιογράφου και εκδότη της One Voice και του thesunday.gr, του Νίκο του Μανεσιώτη. Ο Νίκος Μανεσιώτης έφερε από τη Μάλτα το ευρωπαϊκό. Ο εκδότης One Voice πάντα δίπλα στον Εραστέχνη Ολυμπιακό. Ιωάννα Ιούτα, οι Έλληνες έχουν κηρύξει αναγκαστική στάση αγορών. Στο Ναδύρ η ιδιωτική κατανάλωση. Οι Έλληνες οι πιο αισιόδοξοι καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρηματιστήριο, όποιες συμμετοχές θα βγουν και δεσμένες από την αποκλιμάκωση Μέση Ανατολή. Ανάλυση από τον Νίκο Σεκλαρίου. 18 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, σε λίγες μέρες από τώρα θα υπογραφεί η συμφωνία στη Γενέβη. Αν δεν κάνω τραγικό λάθος. Φαίνεται ότι πάμε για ειρήνη σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της κινητικότητας. Αναγγελές συμφωνίες, διαβάζουμε το thesunday.gr, αναγγελές συμφωνίες για τραυματισμό των κρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αναμένονται οι επίσημες επιβεβαιώσεις. Σύμφωνα με τα όσα έχουν τοποθετήσει η συμφωνία, προβλέπει την άμεση διακοπή σε δεκάδες στρατιωτικές δραστηριότητες στα μέτωπα όπου μπλέκονται οι δύο πλευρές. Ενώ στο πλαίσιο αυτό συμπεριλαμβάνονται και το μέτωπο του Λιβάνου. Η επίσημη υπογραφή του σχετικού κειμένου φέρεται να έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Στη Γενέβη, όπως σας είπα. 19 Ιουνίου, μέσα στην εβδομάδα. Να τελειώσει και αυτό το πράγμα, παιδιά. Σε κάθε περίπτωση, γιατί ο πόλεμος είναι κάτι θλιβερό. Χάθηκαν πολλές ανθρώπινες ζωές. Το τι ήταν αυτή η επιχείρηση των ΗΠΑ, αν ήταν νίκη ή ήττα, μια ήττα που εκφράζουν νίκη, μια νίκη την οποία μετράνε σαν ήττα. Σίγουρα θα είναι σκόπιμο να αναλυθεί. Θα τα αναλύσουμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής αυτά με τον Γιώργο του Λιγοκάπη.
Δεν ξέρω όμως επί το πρακτέο να μιλάμε, πέρα από το κομμάτι το πολύ σοβαρό που έχει να κάνει με τις ανθρώπινες απώλειες, είναι αυτή η συμφωνία κατά πόσο γρήγορα θα ρίξει το κόστος εφοδιασμού, το κόστος ενέργειας, όλο αυτό το οποίο βιώσαμε στο πήκε στην κορύφωσή του το προηγούμενο διάστημα που κράτησε ο πόλεμος. Είναι θέμα αυτό, πραγματικά είναι θέμα. Χαιρέτησε η Κομισιόν, η κυρία Φοντελάινερ, την επίτευξη συμφωνίας και έβαλε στο τραπέζι τα στενά του ορμούς ότι θα αποκατασταθεί η ζημιά από εκεί. Μακάρι γρήγορα, παιδιά, για την τσέπη μας. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, παρέμβαση εκπίζω στην One Voice, όχι στην ανωνυμία των μεταλλαγμένων τροφίμων. Η αντιπρόεδρος οργάνωσης Ελένη Αλευρίτου καλεί τους Έλληνες ευρωβουλευτές να πάρουν θέση για το μέγα θέμα. Εξαιρετικό και αποκαλυπτικότατο και το σημερινό πρωτοσέλιδο της One Voice, που κυκλοφορεί σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. Δεν μπαίνετε μόνο στην onevoice.gr και στο facebook.gr και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις. Μπαίνετε και σε ό,τι έχει να κάνει. Παίρνετε και την εφημερίδα που κυκλοφορεί καθημερινά σε όλα τα περίπτερα, μόλις με 1,5 ευρώ. Δευτέρα ως Παρασκευή, Σάββατο δεν κυκλοφορούμε και την Κυριακή το πολύ δυνατό κυριακάτικο φίλο μας, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε σε όλα τα περίπτερα της χώρας. Στηρίζετε την εφημερίδα όπως στηρίζετε και το site. Συνεχίζουμε επιτυχία. Η ειδική ενότητα, αθλητική ενότητα στο facebook.gr με το ανανεωμένο layout μας, η γκρίζα ζώνη του Γιάννη Λαγογιάννη, έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ σήμερα, η γκρίζα ζώνη του Γιάννη Λαγογιάννη, από την αγωνία στον ΠΑΟΚ στο παγκόσμιο κύπελο. Μπορείτε να διαβάσετε το ρεπορτάζ του, το οποίο βρίσκεται πρώτο στα επιλεγμένα μας αυτή τη στιγμή στο facebook.gr, σε σχέση με τις δικές του πληροφορίες, το ρεπορτάζ το οποίο κάνει ο Γιάννης Λαγογιάννης, το έγκυρο και πάντα έκρητο σε σχέση με το κομμάτι που έχει να κάνει με τις εξελίξεις στον ΠΑΟΚ, ό,τι έχει να κάνει με τον Λουτσέσκου, τι θα γίνει με το παγκόσμιο κύπελο, μία σειρά πραγμάτων. Έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά, οπότε συνεχίζετε να διαβάζετε την γκρίζα ζώνη, η οποία συνεχίζει στο άνοιγμα της πρεμιέρας της στο thesis.gr να σημειώνει μεγάλη επιτυχία και αναγνωσιμότητα. Συγχαρητήρια στον Γιάννη Λαγογιάννη, ο οποίος έχει μπει πολύ δυναμικά στο team της thesis.gr One Voice. Λοιπόν, τέσσερις νέοι γενικοί γραμματείς στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Ναυτιλίας ανακοινώθηκαν μετά τον παράς παρετήσεων οι τέσσερις νέοι γενικοί γραμματείς. Το διαβάζουμε από το θέσιο.gr. Την τοποθέτηση νέων γενικών γραμματείων στα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Ναυτιλίας ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Πιο συγκεκριμένα, Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Ευάγγελος Κυριαζόπουλος. Ήταν η παρέτηση του κυρίου Μπακογιάννη, αν θυμάστε, σε σχέση με τις πολεοδομίες. Θα κάνουμε και μικροσχολή στις πολεοδομίες μετά. Η Γενική Γραμματέας Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, κυρία Ολυμπία Βικάτου, η Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Εμμανουήλ Κουτουλάκης, και η Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Φώτης Μάγκος. Αυτές είναι τοποθετήσεις των νέων Γενικών Γραμματέων και πολεοδομίες. Μεγάλη κουβέντα, παιδιά. Πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί χαρακτηρίζουν τις πολεοδομίες και τις εφορίες ως την κοιτίδα της διαφθοράς στη χώρα. Νομίζω ότι περισσότερο εμπλεκόμαστε στο κομμάτι που έχει να κάνει και ίσως είχε τεράστιο δίκιο η εισαγγελέα στη δίκη του Άκη Τσοχατζόπουλου, το ίμνιο του Άκη Τσοχατζόπουλου, η οποία είχε επισημάνει την τεράστια διαφορά ότι δεν διαφθείρει η θέση τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος η θέση. Δεν θα σας πω κάτι για τις πολεοδομίες που δεν ξέρετε. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά κι εσείς. Δηλαδή, το πώς τρέχουν κάποιες άδειες από το κομμάτι που έχει να κάνει με την ίδια την έκδοση οικοδομικής άδειας, να μπορέσεις δηλαδή να εκδώσεις οικοδομική άδεια, να μπορέσεις δηλαδή να μπεις στη διαδικασία να τρέξεις σε κάποια πράγματα για να μπορέσεις να αγοράσεις ένα σπίτι, να μεταβάσεις ένα σπίτι. Το σχέδιο δόμησης, να μπορέσεις να σηκώσεις μία τέντα, ένα σκέπαστρο, κάτι δηλαδή. Πράγματα τα οποία δεν ψηφιοποιηθήκαν. Και η αλήθεια είναι ότι οι πολεοδομίες στη χώρα λειτουργήσαν και συνεχίζουν να λειτουργούν με ένα δικό τους ανεξάρτητο καθεστώς. Δηλαδή, έφτασε η άναρχη δόμηση από τη δεκαετία του 70 και μετά, έφτασε σε τέτοιο σημείο να τρέχει πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν, ξέρετε, με ζητήματα που έχουν ξεπεραστεί. Πραγματικά έχουν ξεπεραστεί.
Και υπάρχει συγκεκριμένο κομμάτι πάνω σε αυτό. Πρώτα απ' όλα στην Αττική, γιατί και η Θεσσαλονίκη η αλήθεια αποτελεί μια άλλη περίπτωση. Στην Αττική τα πάντα χτίστηκαν, δηλαδή δεν έμεινε μέρος στην Αττική που να μην χτιστεί, χωράφι που να μην έχει χτιστεί. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό καταλαβαίνετε δημιούργησε ένα ζήτημα στέγασης, ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει και με την ίδια την ύπαρξη σωστής δόμησης. Πρώτον αυτό, σωστής δόμησης. Και δεύτερο με το γεγονός της στεγαστικής κρίσης της ίδιας. Στεγαστική κρίση. Πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, παιδιά. Και τι δεν έχει υποθεί σε αυτή τη χώρα για τη στεγαστική κρίση. Η οποία συνεχίζει να υπάρχει για συγκεκριμένους λόγους. Όπως και συνεχίζει να υπάρχει εγκληματικότητα σε ορισμένες περιοχές, ακόμα για συγκεκριμένους λόγους. Και προκύπτει και ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο έχει να κάνει και με τις ίδιες τις πολεοδομίες και σε σχέση και με την ίδια την ΑΔΕ και σε σχέση και με την ίδια, αν θέλετε, την αντιμετώπιση της ίδιας φοροδιαφυγής από τις εφορίες. Ξέρετε ότι βγήκε πριν μερικές μέρες ζήτημα το οποίο έχει να κάνει πλέον με τον καταρτισμό του ελέγχου στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά πόσο προχωράει, που πλέον έχει ενταχθεί σε ένα ΑΔΕ. Και το αναδείξαμε και εμείς προηγούμενες μέρες. Δηλαδή, ότι η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν πατήσει και μεγάλα γκάζια επί υπουργείας κυρίως Σχοινά στο αρμόδιο Υπουργείο. Τώρα, η ευθύνη των αγροτών που είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη, φυσικά υπάρχει. Υπάρχει γιατί, παιδιά, φύγατε. Να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Δεν είπε κανείς ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα από εδώ και πέρα. Και τίθεται, και εγώ το επαναλαμβάνω και το λέω, ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα στις επόμενες αγροτικές κινητοποίησεις, όποτε και γίνουν αυτές. Η κοινωνία στάθηκε στο πλευρό σας. Φυσικά. Αλλά αυτό το προς πίσω κάπου κούρασε και τον κόσμο, ξέρετε. Τον κούρασε όχι στις μετακινήσεις του. Όχι μόνο εκεί. Τον κούρασε και στο ότι ψάχνει ο κόσμος από κάπου να πιαστεί. Να βρει ένα πρότυπο αγώνα, να βρει ένα δίκιο, να βρει μια σημαία, κάτι να βρει να προχωρήσει. Δεν το βλέπει αυτό. Δεν το βλέπει. Και κάπου έχει απειβδίσει, κάπου έχει κουραστεί, κάπου θέλει να τα παρατήσει. Σε αντίθεση βέβαια με ό,τι έχει να κάνει με τη γειτονική Αλβανία που εκεί για κάτι το οποίο έχει να κάνει με μια επένδυση ο κόσμος είναι στο δρόμο. Κάτι σημαίνει ότι δεν κάνουμε καλά εμείς. Κάτι σημαίνει ότι το έχουμε πάρει στραβά εμείς. Κάτι σημαίνει αυτό. Κάτι σημαίνει. Να το αξιολογήσουμε. Φοβάμαι να αργά πλέον. Ειλικρινά φοβάμαι την αργά. Πάμε στα πολιτικά για τα τελευταία 10 λεπτά τα οποία μας μένουν. Πολύ κινητικότητα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μπει σε ρυθμούς προεκλογικούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τα καλά. Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ρόδο. Προεκλογικές παροχές συνεχίζονται. Η συνέντευξη Νίκου Χατζηνικολάου. Η απάντηση από τον Αλέξη Τσίπρα από το Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Κινητικότητα και στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο συνεχίζει να προσπαθεί να βρει τον βηματισμό του. Σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου, σήμερα σε 7.30 ώρα το βράδυ, η πρώτη πολιτική, να το πω έτσι, ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Νίκαια, στην πλατεία 17 Αυγούστου, Κοκκινιά, Πειραιάς. Θα μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας ως πρόεδρος επίσημα της Ελλάς. Ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν, και τα επανέλαβα και στην προηγούμενη εκπομπή που μιλήσαμε για αυτά. Ότι πλέον το ζήτημα το οποίο τρέχει έχει να κάνει και με το ίδιο το κομμάτι της δεύτερης θέσης. Όλοι το αντιλαμβάνονται πλέον. Η δεύτερη θέση είναι αυτή η οποία θα καθορίσει τον νικητή. Σε αυτή ποντάρουν όλοι, σε αυτή ποντάρει ο Αλέξης Τσίπρας, η δεύτερη θέση. Εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, να πάμε και εκεί, δεδομένου ότι είχαμε τη συνέντευξη του κ. Πολάκη τις προηγούμενες ημέρες που εγώ προσωπικά αναφέρω ότι συμφωνώ με πολλά από όσα είπε στο Open, με πάρα πολλά. Ότι εντός των επόμενων ημερών που λιγοστέψαν οι 10 μέρες, είναι πλέον λιγότερο από 10 μέρες,
θα πρέπει ο κύριος Φάμελος στην επόμενη κεντρική επιτροπή, η οποία αν ήταν μάχη η προηγούμενη. Εκείνη η προηγούμενη δεν ήταν. Ήταν τρενάκι σε Λούνα Πάρκ. Δηλαδή η πραγματική μάχη θα γίνει τώρα, στην επόμενη κεντρική επιτροπή. Σε 10 μέρες θα πρέπει να ο κύριος, σε λιγότερο από 10 μέρες, μέσα στην εβδομάδα του Σαββατοκύριακου, αυτό ή το επόμενο, που θα πρέπει ο κύριος Φάμελος, όπως είπε ο Παύλος Πολάκης στη συνέντευξή του, να φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Από την άλλη μεριά του κύριο Πολάκη οχυρώνεται, οργανώνεται και πολύ καλά κάνει, αν θέλετε τη γνώμη μου, με τον κύριο Νικοπαπά, με την κυρία Ρένα Δούρου, με τον κύριο Τρίφωνο Αλεξιάδη, με σειρά στελεχών, κυρία Καστρινάκη, για να μπορέσει να κρατηθεί ζωντανό ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, αν αυτό κινητοποιήσει εξελίξεις σε επίπεδο συνεδριακό, σε επίπεδο να τεθεί θέμα εντός κεντρικής επιτροπής ηγεσίας, να συγκεντρωθούν οι κατάλληλες υπογραφές, να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ συνέδριο και εκεί να προκύψει αλλαγή ηγεσίας, δεδομένου ότι ο κύριος Φάμελος, νομίζω, ξεκαθάρισε ακόμα και σε δικούς του προσωπικούς τόνους ότι θέλει τη συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, με την Ελλάς. Αν θα αφήσει τον ΣΥΡΙΖΑ για την Ελλάς ως μονάδα, αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Δεν έχει να κάνει. Και ξέρετε, κάπως έτσι θα κριθεί και το γεγονός ότι αν θα δούμε για πρώτη φορά κάποιον πρώην πρωθυπουργό. Γιατί ξέρετε, καθόμαστε και λέμε το εξής, ότι δεν υπάρχουν άλλα παραδείγματα. Παραδείγματα υπάρχουν, παιδιά, πάρα πολλά. Δηλαδή, συγγνώμη, το Κηδισό δεν κατέβηκε απέναντι στο Πασόκ στις εκλογές οι οποίες γίνανε. Είναι και κάπως καινόδοξα να τα συζητάμε όλα αυτά. Είναι κάπως καινόδοξα. Δεν χωρούν στο κομμάτι αυτό. Και να δούμε και τη Μέλη Γενέση με το κομμάτι που έχει να κάνει και με την παρουσία των υπόλοιπων κομμάτων. Δηλαδή, από ποιους θα πάρουν, ποια κόμματα θα ξαναμιστούν. Γιατί κάποιοι θα ξαναμιστούν. Αυτό είναι το βέβαιο. Και ίσως αυτή η κάλπη, η οποία θα βγάλει και μια βουλή, η οποία θα έχει αρκετά κόμματα μέσα. Όποτε σε αυτή η κάλπη. Κάποιοι λένε, ο πρωθυπουργός προσωπικά λέει, ότι ο ίδιος προσωπικά ο πρωθυπουργός λέει ότι θα πάμε για την άνοιξη του 27. Οκ. Εντάξει. Άμα τώρα περάσουν κάπως τα μέτρα όλα αυτά τα οποία θέλουν να περάσουν στη ΔΕΘ, η οποία θα είναι μια ΔΕΘ η οποία θα είναι κορυφαία. Δηλαδή η πιο προεκλογική, η πιο καυτή. Αλλά από τη μία υπάρχει ένα κυβερνητικό στρατόπεδο το οποίο θέλει να εξηγήσει και να δώσει κάποια μέτρα και να δώσει κάποιες παροχές. Και από την άλλη, συγχωρέστε με, θα το πω, υπάρχουν εκπρόσωποι ενός άλλου φορέα αντιπολιτευτικού, ο οποίος θέλει να αποτελέσει την εναλλακτική, τη μεγάλη προοδευτική παράταξη, και αναφέρομαι στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα, που δυστυχώς καλείται ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός να μιλήσει και να εξειδικεύσει τα μέτρα και τις προγραμματικές προτάσεις σε φόρουμ, τη στιγμή που εκπρόσωποι, είτε στελέχοι είτε αναπληρωτές εκπρόσωποι, δεν μπορούν να εξειδικεύσουν τα μέτρα σε τηλεοπτικά πάνελ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ήταν και καλύτερες εμφανίσεις αυτές οι οποίες προηγήθησαν. Και ξέρετε, νομίζω ότι για την τριετία απουσία του Αλέξη Τσίπρα και το γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες αφήσα το συνέδριο στην άκρη. Έγραψα και ένα άρθρο σε αυτό το κύριο Σοφέστο.gr. Όσοι μπορείτε να το διαβάσετε, το διαβάσατε. Υπήρχε δηλαδή πάρα πολύς χρόνος για να οργανωθούν όλα αυτά. Ακόμα και ημερολογιακά. Ακόμα και ημερολογιακά. Και βλέπω ότι ενώ δουλέψανε μηχανές στο full, δεν υπάρχει αυτή η ετοιμότητα την οποία θα περιμένα πολύ να υπάρχει. Δεν υπάρχει, δυστυχώς. Πού έγκυται αυτό? Ειλικρινά δεν ξέρω. Καμιά φορά, ξέρετε, λένε για τις μεγάλες επιχειρήσεις, για τις μεγάλες εταιρείες και αυτά, ότι άμα δεν κάνει κάτι ο διευθυντής μόνος του, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ σωστά. Στην πολιτική δεν είναι το ίδιο. Στα κόμματα δεν είναι το ίδιο. Βέβαια, αναγκάζεται τώρα ο Τσίπρας να κάνει κάποια πράγματα, να βγει μπροστά ο ίδιος, για να εξηγηθούν πιο σωστά.
και να μπορέσει να καλύψει κάποια κενά κάπου. Αλλά το θέμα είναι για πόσο. Το θέμα είναι για πόσο. Και ξέρετε, είναι και αυτό το οποίο έχω πει, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν ήταν μόνο το 19 και το 23 μία ψήφος αντι ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έπληξε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ τότε, και προσωπικά τον ίδιο, που τον οδήγησε σε δύο απανωτές εκλογικές ήττες. Ήταν και το γεγονός ότι δεν αφουγκράστηκε τότε έγκαιρα, ή μπορεί να το αφουγκράστηκε και να είπε ότι θα το οργανώσω καλύτερα, διαφορετικά και αυτά, ή θα γίνει αργότερα όταν θα φύγω από το ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να το είχε δει κάπως έτσι. Σε σχέση με τους συνεργάτες του. Δηλαδή το 32% που πήρε το 19 ήρθε σε επίπεδα προσωπικής ψήφου. Θέλουμε σένα, δεν γουστάρουν πολύ συνεργάτες σου. Τώρα βέβαια, αν κάτσει κανείς και δει τα πρόσωπα τα οποία, μάλιστα είδα και το Σαββατοκύριακο μια πολύ γνωστή εφημερίδα σε ένα πρώτο σελίδο της που κυκλοφόρησε, η ομάδα του Τσίπρα, η εντεκάδα του Τσίπρα. Οι περισσότεροι είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το λέω γιατί είναι κακό. Αλλά θα περίμενε κάποιος, αν εξαιρέσεις μερικούς οι οποίοι προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Το κεντρογενές, το πατριωτικό, εντάξει, οκ. Αλλά θα περίμενε κάποιος πραγματικά μια θεμελιώδη αλλαγή. Θα μου πεις δεν υπάρχει προϊόν παρθενογένεση. Ναι, οκ, μια χαρά, αλλά θέλω να πω δηλαδή στις γραμμές της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης δεν υπήρχαν άλλα πρόσωπα. Αναρωτιέμαι, δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά, ξέρετε, ξέρω πάρα πολλά πρόσωπα τα οποία στις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ, στις γραμμές της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης, κινητοποιούνται χρόνια. Και κατά τη γνώμη τη δική μου, τη φτωχή, την ανόητη, την ταπεινή, έχουν πολλές περισσότερες ικανότητες. Τώρα καμιά φορά, ξέρεις, λένε το κλασικό, μετράει και τι σταυρούς φέρνει ο καθένας. Είναι πολλά μαζί. Το κατά πόσο το εγχείρημα θα πετύχει, μένει να το δούμε. Ξέρετε, ακόμα και αυτό το οποίο λένε ορισμένοι, ότι η δεύτερη θέση και η δεύτερη κάλπη και όλα αυτά. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Αλλά δεν είναι και λύση να είσαι δεύτερος με καμιά 7 ή 10 μονάδες από τον πρώτο. Μιλώντας τώρα για αυτήν την κάλπη. Και επαναλαμβάνω και λέω αυτό το οποίο είχα πει και την Παρασκευή. Αν το σκεπτικό είναι ότι

επενδύει στο να συχαθεί τελείως ο κόσμος τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, τον ίδιο σε πρωθυπουργό, να το πω έτσι, να το συχαθεί. Να πει ότι δεν γουστάρω άλλο, βαρέθηκα, κουράστηκα και να αναδεχθεί ο Τσίπρας ως η μόνη εναλλακτική, να το πω έτσι, και να πάνε ψήφοι εκεί, όσοι πάνε να ψηφίσουν. Και εύχομαι μακάρι, γιατί το συζητούσαμε έναν πολύ καλό μου φίλο και συνεργάτη το Σαββατοκύριακο, μακάρι η συμμετοχή να πάει σε ψηλά επίπεδα. Μακάρι. Το εύχομαι. Το εύχομαι. Πρέπει να γίνει. Πρέπει να πάει ο κόσμος να ψηφίσει στις επόμενες εκλογές. Η αποχή είναι αυτή η οποία έβγαλε κυβερνήσεις. Η αποχή. Ξεκάθαρα. Η συμμετοχή είναι αυτή ίσως που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Προς το παρόν θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε σε λίγο εδώ στο Flash 9.4 να συνδεθούμε μόλις γυρίσουμε με τον Γιώργο Λιγοκάπη, να σχολιάσουμε τα των διεθνών εξελίξεων και να ανοίξουμε τη βεντάγια της διεθνής πολιτικής σκηνής. Δεν φεύγετε, μένετε εδώ στο Flash 9.4, εκπομπή Άκου τη Φωνή, στο μικρόφωνο Λάμπρος Παδής, μια συνεργασία του Flash 9.4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσιο.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Flash 99,4.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starre EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επιστρέψαμε με Flash 99,4, εκπομπή άκου τη φωνή στο μικρόφωνο Λάμπρος Οπαδής, μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το festival.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Οφείλω να διαβάσω μια ανακοίνωση, γιατί νομίζω ότι έχει αξία, για να μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα του πολιτικού πεδίου. Είναι ανακοίνωση από το σχετικό γραφείο τύπου του κόμματος Νίκης, του κόμματος του κυρίου Νατσιού, σε σχέση με την υπόθεση κλήτευσης του κ. Δημητριάδη στην αρμόδια Σχετική Επιτροπή της Βουλής. Διαβάζω το σχετικό δημοσίευμα με την ανακοίνωση. Νίκη αποκαθιστά την αλήθεια, εκθέτει τις ανακριβείς αναφορές και καθιστά σαφές ότι πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης των υποκλοπών αποτελεί διαπραγμάτευση θεσμική υποχρέωση. Το Δημοκρατικό Πατριωτικό Λαϊκό Κίνημα Νίκη διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσιεύματα τα οποία το εμφανίζουν να μην έχει καταθέσει αιτήματα κλήτευσης των κυρίων Ντίλιαν και Δημητριάδη ενώπιον της Επιτροπής Ασμών και Διαφάνειας Βουλής, στο πλαίσιο διαρρεύσης της υπόθεσης των υποκλοπών. Η Νίκη έχει από την πρώτη στιγμή σταθεί με συνέπεια υπέρ της πλήρους διαλεύκασης της υπόθεσης με την κλήτευση του κ. Ντίλιαν και την προσκόμιση των στοιχείων που έχει στην κατοχή του και ακολούθησε τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη επί τη βάση των στοιχείων αυτών. Κάθε αναφορά που την παρουσιάζει ως απούσα ή ανακόλουθη σε αυτή την προσπάθεια δεν αποκρίνεται στην πραγματικότητα. Προς αποκατάσταση της αλήθειας, δημοσιοποιούμε τα σχετικά αιτήματα που έχει καταθέσει η βουλευτής Νίκης και μέλος Επιτροπής Σεισμών και Διαφάνειας, κυρία Ασπασία Κουρουπάκη, προς τον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Σεισμών και Διαφάνειας Βουλής των Ελλήνων. Η Νίκη ελπίζει ότι τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα οφείλονται σε παρεξήγηση ή ελλειπή ενημέρωση και όχι σε απόπειρα αδικαιολόγητης αμφισβήτησης της αξιοπιστίας, της συνέπειας και της θεσμικής παρουσίας του κινήματος. Η προσπάθεια για να αποκαλυφθεί πλήρως η αλήθεια στην υπόθεση των υποκλοπών αποτελεί ζήτημα δημοκρατικής ευθύνης. Η Νίκη θα συνεχίσει να υπηρετεί αυτή την προσπάθεια με σοβαρότητα, τεκμηρίωση και πλήρη σεβασμό στους θεσμούς. Και τα σχετικά έγγραφα της σχετικής ερώτησης κυκλοφορούν στο σχετικό site της Νίκης. Επίσημη ανακοίνωση σε σχέση με τα όσα γράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες από το γραφείο τύπου του κόμματος της Νίκης. Αυτά προς γνωστοποίηση, γιατί νομίζω το ελεύθερο βήμα πρέπει να τα καταγράφει όλα. Λοιπόν, να πάμε στην κουβέντα μας. Νομίζω ότι είναι κατάλληλη η ώρα. Πριν πάμε στην κουβέντα μας, να κάνουμε μια βόλτα λίγο, να πεταχτούμε μέχρι την. Να πάμε Λάρνακα, παιδιά. Η Λάρνακα σε καλεί με τις απευθείας πτήσεις της Αιτζίαν από Θεσσαλονίκη για να συνεχίσει το καλοκαίρι σου. Καταγάλανε θάλασσα, απίστευτος καιρός και ατμόσφαιρα που δύσκολα συγκρίνεται με άλλη, και ας μην συζητήσουμε για το απίθανο φαγητό. Μπες τώρα στο aegeanair.com, μπες, πες ναι και κλείσε τη θέση σου. Η Κύπρος, παιδιά, είναι φανταστική τώρα το καλοκαίρι με την Aegeanair. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή ευκαιρία. Λοιπόν. Πάμε να ανοίξουμε τη βιντεάκια της πολιτικής σκηνής. Καλησπερίζω τον εξαιρετικό φίλο και εκλεκτό πολιτικό αναλυτή, τον Γιώργο του Λογοκάπη, τον οποίο καλωσορίζω στον Αέρα του Flash. Γιώργο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοξενία.
0: Όλα καλά, έχω να τα πούμε καιρό, μεσολαβήσανε πάρα πολλά, η αλήθεια είναι. Έπεσε πολύ νερό στο μήλο της διεθνούς επικαιρότητας. Να ξεκινήσουμε κάτι λίγο με το επί του πιεστηρίου, για να πάμε μετά λίγο στη γειτονική μας Αλβανία, να αξιολογήσουμε λίγο την κατάσταση που επικρατεί εκεί, που έχει να κάνει με το κομμάτι της συμφωνίας που τελικά φαίνεται να έχει επιτεθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Για τις 19 Ιουνίου, μέσα στην εβδομάδα, η υπογραφή της σχετικής συμφωνίας στην Γενέβη, στην Ελβετία. Ένα μπρος-πίσω το οποίο. Τώρα φαίνεται ότι κάπου τελειώνει. Πώς το βλέπεις, Γιώργο?
1: Κοίταξα, σύμφωνα με διεθνές μέσο, δεν είμαστε στην αρχή του τέλους, είμαστε στο τέλος της αρχής.
0: Ναι.
1: Σίγουρα, βεβαίως, τα χειρότερα σενάρια που ακούγαμε και εξετάζαμε για τον πόλεμο, για την αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ισραήλ, φαίνεται να απομακρύνονται. Υπάρχει μια προοπτική διεξόδου διπλωματικού, με εκατέρωθεν αμοιβαίους συμβιβασμούς και υποχωρήσεις. Βεβαίως, εγώ εκτιμώ ότι με βάση αυτά που έχουμε διαβάσει και που έχουμε δει από τη συμφωνία, οι μεγαλύτερες υποχωρήσεις έχουν γίνει από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών. Ουσιαστικά, είναι ένα προσχέδιο όπου προβλέπει μια νέα δίμηνη παράταση της εκεχηρίας, όπου το ενδιαφέρον είναι ότι η κυχηρία αυτή περιλαμβάνει και το Λίβανο, αναφέρεται ρητά, το είπε και ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ. Mm-hmm. Και θα ακολουθήσουν μετά διαπραγματεύσεις για τα μείζωνα ζητήματα, που βεβαίως το πρώτο έχει να κάνει με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι σταματάει ο αποκλεισμός από αμερικανικής πλευράς, έτσι, των Ιρανικών λιμένων. Και φυσικά το κέριο, το τι θα γίνει με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, που αυτό είναι έτσι ένα κέριο, ουσιαστικά η διαπραγμάτευση που θα έχουμε το επόμενο διάστημα θα αφορά αυτό. Mm-hmm. Την τύχη του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, ένας τομέας που η Τεχεράνη έχει δείξει ότι είναι διατεθειμένη να ζητήσει συμβιβασμούς, το έχει κάνει και στο παρελθόν με τη συμφωνία που έχει υπογράψει τον Ομπάμα, από την οποία ο Τραμπ αποσύρθηκε. Εκεί υπάρχουν ας πούμε κάποια κρίζα σημεία. Ας πούμε ο Τραμπ θέλει τη μεγάλη ποσότητα του εμπλουτισμένου ουρανίου που είχε μαζέψει το Ιράν να καταστραφεί. Mm. Αυτό οι Ιρανοί δεν το δέχονται. Τώρα υπάρχουν διάφορες προτάσεις να πάει σε τρίτη χώρα. Η Ρωσία έχει προθυμοποιηθεί να το φιλοξενήσει. Αυτά βεβαίως θα τα δούμε στην πορεία για το πώς θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις. Επίσης προβλέπεται, να σημειώσουμε, προβλέπεται άρση κυρώσεων κατά του Ιράν, όπως και αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων που έχουν δεσμεύσει οι Αμερικανοί. Εκεί πάλι υπάρχει ένα σημείο διαφωνίας σχετικά με το χρονοδιάγραμμα. Οι Ιρανοί ισχυρίζονται ότι πριν τις διαπραγματεύσεις πρέπει να αποδεσμευτούν κάποια κεφάλαια. Οι Αμερικάνοι λένε ότι θα εξαρτηθεί από την πορεία των διαπραγματεύσεων. Τέτοιες διαφορές έτσι ήταν αναμενόμενο να υπάρχουν με δεδομένη την αντιπαράθεση των δύο χωρών. Εμείς ας κρατήσουμε ότι υπάρχει πρώτη φορά ένας διπλωματικός δρόμος που αν επιτύχει θα φέρει κάποια διέξοδο.
0: Πώς θα μπορέσει Γιώργο Ουάσιγκτον να περάσει αυτό το αφήγημα στο Ισραήλ, το οποίο ήθελε ρε παιδί μου να τελειώνει σε αυτή τη φάση με το Ιράν, μια και καλή?
1: Αυτό είναι ένα κέριο ερώτημα και ένα κέριο αγκάθι για την συμφωνία. Στο Ισραήλ ήδη υπάρχει ένα μούδιασμα, ναι, και μια σωρία αντιδράσεων και μια δυσαρέσκεια έτσι από την επίτευξη της συμφωνίας. Κυρίως μάλιστα γιατί αυτή αφορά και το Λίβανο. Mm. Έτσι, χώρια που το Ισραήλ ουσιαστικά δεν ρωτήθηκε για τη συμφωνία, το έμαθε και αυτό τελευταία στιγμή. Επιπλέον υπάρχει δυσαρέσκεια, αν θυμηθούμε τι έλεγε και ο Τραμπ στις αρχές του πολέμου, θυμόμαστε ότι έλεγε ότι θέλει να καταστρέψει πλήρως
0: κόλαση επί της γης, ναι.
1: Και το βαλιστικό πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν. Δεν προβλέπει τίποτα για αυτό η συμφωνία. Το οποίο ένα μεγάλο μέρος των πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν και παραμένουν και διατηρούνται και μπορούν βεβαίως να ενισχυθούν έτσι με την όλη από τη στιγμή που προχωρήσουν αυτές οι άρσεις των κεφαλαίων και η άρση των κυρώσεων. Το Ιράν είναι λογικό ας πούμε να εξοπλιστεί επί αυτού του πεδίου.
0: Πάντως θα συμφωνήσεις και εσύ Γιώργο μου το εξής, ότι όλοι, ακόμα και η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Διεθνής Κοινότητα, αυτό το οποίο κοιτάζει είναι τι θα επιλαμβάνει συμφωνία για το Ορμούς, για τη μεταγωγή του πετρελαίου και της ενέργειας.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά. Και η Ευρώπη αλλά και η Ασία, έτσι, γενικότερα ο κόσμος, η μεγάλη του ανησυχία ήταν οι τιμές πετρελαίου. Ήδη θυμόμαστε τα δημοσιεύματα που είχαν προηγηθεί, όπου οι αεροπορικές εταιρείες χτυπούσαν καμπανάκι αυτό το διάστημα του καλοκαιριού που είμαστε, που αναφέρανε ότι αν το πράγμα αυτό συνεχιστεί μέχρι τέλη Ιουνίου, θα αρχίσουν ας πούμε να βλέπουμε προβλήματα στα ταξίδια, μειώσεις δρομολογίων, έτσι τέτοια ζητήματα. Μια ας την πούμε νίκη του Τραμπ έτσι επί όλου αυτού του πεδίου είναι ότι με βάση τα όσα έχουμε δει, ναι, δεν προβλέπονται διόδια κάποια τέλη διέλευσης για το Ορμούς που θέλαν οι Ιρανοί, που ζητούσαν οι Ιρανοί τουλάχιστον το προηγούμενο διάστημα, αν και βέβαια είναι συζητήσιμο κατά πόσον αποτελεί νίκη το να επαναλειτουργήσει το Ορμούς, το οποίο δεν είχε κλείσει ποτέ έτσι σε κανέναν μεσανατολικό πόλεμο.
0: Άρα να αρχίζει κανείς και λέει για ποιο λόγο έγινε ο πόλεμος τελικά.
1: Αυτό και εγώ να σας πω, δεν έχω και εγώ, εγώ πραγματικά απορώ. Εγώ εκτιμώ ότι είχε καλλιεργηθεί η αντίληψη στον Τραμπ από τους Ισραηλινούς. Υπάρχουν άφωνα έτσι δημοσιεύματα και ο Βάνς είπε ότι οι Ισραηλινοί σχεδόν είχε πει σε συνέντευξή του, αν θυμάστε, ότι είχε πει ότι σχεδόν του τα φούσκωσαν. Ότι αν ας πούμε κάνουμε κάποιες επιθέσεις και σκοτώσουμε κάποιους ανώτατους διοικητές, το καθεστώς θα καταρρεύσει. Αυτό ήταν η προσδοκία. Είτε θα καταρρεύσει από τα μέσα, είτε από κάποια λαϊκή εξέγερση, είτε με ένα συνδυασμό ας πούμε και των δύο. Δεν συνέβη αυτό. Μην σας πω ότι το καθεστώς έγινε και ακόμα χειρότερο και πιο έτσι ριζοσπαστικό. Και πιο...
0: Όσο και να διαφωνεί κανείς με το θεοκρατικό καθεστώς, το Ιράν άντεξε. Στρατιωτικά να το δούμε, άντεξε. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Βέβαια. Ξεκάθαρα, όχι μόνο άντεξε, αλλά απέδειξε ότι έχει δυνατότητα εξαγωγής της ισχύως του πέραν των συνόρων του. Το είδαμε έτσι με τα πλήγματα που έκανε στις χώρες του κόλπου, τα πανωτά, οι οποίες έχουν κάθε δίκιο να αισθάνονται πλέον απροστάτευτες για το γεγονός ότι η αμερικανική ομπρέλα όχι μόνο δεν λειτουργήσε αλλά τους έφερε και χειρότερες συνέπειες. Τα έβαλε στα ίσα, θα λέγαμε, με το Ισραήλ, έτσι, με απευθείας πολεμική αντιπαράθεση, με εκτοξεύσεις πυράβλων. Να. Θυμώ όλο αυτό το θυμόμαστε, έτσι, υπάρχουν περιοχές του Ισραήλ που θυμίζουν τη Γάζα.
0: Ακριβώς.
1: Από θέμα καταστροφής ερειπίων, και πλέον σου λέει ότι αυτό το καθεστώς, έτσι, είναι πλέον επί συστόρης συνομιλητής των ΗΠΑ, κάτι το οποίο μάλιστα το σκληρό, έτσι, το σκληρότερο,
0: ναι.
1: από ό,τι φαίνεται, ρίζος, ή τουλάχιστον το ένα καθεστώς το οποίο δεν είναι ξεκάθαρο το ποιος κυβερνά, ποιος έχει το πάνω χέρι ακόμα, ποιος είναι ο ισχυρός άντρας, γιατί τους ένα μεγάλο μέρος της παλιάς ηγεσίας εξοδόθηκε στις πρώτες μέρες, έτσι, της εισβολής.
0: Γιώργο, τι βλέπεις από εδώ και πέρα, γιατί φαντάζομαι κάτι το οποίο έχουν πει πολλοί αναλυτές, όχι μόνο τώρα, από τη δεκαετία του 70 και μετά σχέση με τις ΗΠΑ, ότι οι ΗΠΑ πάντα λήγουν ένα πόλεμο γιατί θέλουν να στρέψουν τα μάτια τους αλλού. Τα μάτια της Ουάσιγκτον τώρα θα στραφούν πού, προς την Κούβα, πιστεύεις?
1: Υπάρχει και αυτό σαν... το διαβάζω πολύ ως σενάριο, ότι ο Τραμπ, επειδή έχει και έναν γνωστό εγωισμό, ότι από τη στιγμή που δεν πέτυχε η εύκολη νίκη το σενάριο Βενεζουέλας προς το Ιράν, ότι υπάρχει πάντα και η Κούβα όπου μπορεί, ας πούμε, να σταθεί εκεί. Ήδη το καθεστώς εκείνη υποπίεση και υποασφιχτική πολιορκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τραγικές ελλείψεις στο ρεύμα, έτσι, και σε άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Μάλιστα όταν αποκλείω το Τραμπ στο μυαλό του, ας πούμε, να λέει ότι όπως εγώ έκανα μια καλή πάσα προς τη Ρωσία και στην Κίνα με τη στάση μου στο Ιράν, με τη συμφωνία που κατέληξαν, που κατέληξε με τη Τεχεράνη, θα πρέπει αυτοί από την πλευρά τους να μαθούσουν έρθει το πεδίο στην Κούβα, όπου ήδη ο ιστορικός ηγέτης της, ο Ραούλ Κάστρο, έτσι, κατηγορείται μέταλμα σύλληψης για δολοφονίες. Αυτό μας θυμίζει ότι πριν την επέμβαση στη Βενεζουέλα είχε προηγηθεί απόφαση αμερικανικού δικαστηρίου που κατηγορούσε τον Μαδούρο για εμπόριο ναρκωτικών. Έτσι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Οπότε ο νομικός δρόμος για το σενάριο της Βενεζουέλας έχει ανοίξει. Απλώς βεβαίως τώρα το ερώτημα είναι βεβαίως και η επόμενη μέρα. Αλλά ξέρουμε όμως ότι οι Αμερικανοί διαπραγματεύονται με στελέχη του καθεστώτος. Έχουν στο νου τους σίγουρα κάποιο είδους μετάβασης. Το οποίο βέβαια πρέπει αυτό να το δούμε και πώς θα λειτουργήσει στην πράξη, γιατί και στη Βενεζουέλα π.χ. ο Μαδούρο έφυγε, αλλά το καθεστώς παρέμεινε.
0: Ναι, παρέμεινε. Εντάξει, η Βενεζουέλα είναι μια ειδική περίπτωση. Το ζήτημα όμως είναι ότι σε σχέση με την Κούβα, τώρα θα μου πεις ότι τη δεκαετία του 50 και του 60 αλλάξαν πολλά πράγματα. Γιατί όντως στον κόλπο των χείλων δεν θέλησαν οι Αμερικανοί να στείλουν επίσημα αμερικανικά στρατεύματα. Έστειλαν ένα ειδικό σώμα το οποίο είχε πάρα πολλούς Κουβανούς οι οποίοι είχαν εκπαιδευτεί στο Μεξικό, αλλά. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα ήταν ποτέ για τη διεθνή κοινότητα αποδεκτό να δούμε αμερικανικά στρατεύματα να εισβάλλουν στην Κούβα.
1: Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει συμφωνία, έτσι, ψυχροπορεμική με ένα, αλλά έχει τη σημασία της, ότι όταν γίνει η περίφημη κρίση των πυράβλων, όπου υπήρξε συμβιβασμός Κένεντι και του Χρουστόφ, του ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης τότε, μια μεταξύ των υποσχέσεων ήταν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύτηκαν να μην επέμβουν στρατιωτικά στην Κούβα. Να μην δηλαδή δούμε αυτά που βλέπαμε σε άλλες, έτσι, περιπτώσεις χωρών της Λατινικής Αμερικής. Τώρα το ερώτημα είναι ότι εάν αυτή η συμφωνία, η οποία άντεξε παρεπιπτόντως, έτσι, και με την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού, δεν είδαμε δηλαδή κάποια επέμβαση από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Όχι, είδαμε πολλά πραξικοπήματα τη δεκαετία του 80 που γίνανε από γηγενείς πράκτορες των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σωστό, γιατί σε πάρα πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής ήτανε μαγαζιά, τον είπα, έτσι, ναι, είχαν τους ανθρώπους τους, τους
0: Παναμάς, ο Νοριέγκα, εντάξει.
1: Ακριβώς. στην Κούβα, ας πούμε, δεν υπάρχουν ακόμα, καλά, σε επίπεδο ενόπλων δυνάμεων, ακόμα και τώρα το καθεστώς ελέγχει απόλυτα έτσι τις ενόπλες δυνάμεις.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει ακόμα, δηλαδή, η Κουβανή, έστω ματιάδο, όπως συνέβη στη Βενεζουέλα, που θα, ας πούμε, που θα συμβάλλει, που θα σύρει έτσι τη χώρα σε κάποιο είδους μετάβασης. Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Ούτε υπάρχει κάποια η αντιπολίτευση Κουβανή είναι στο εξωτερικό, είναι άνθρωποι που έχουν μια συγκεκριμένη, ας πούμε, είναι χρόνια, λείπουν για χρόνια από τη χώρα. Δεν ούτε αυτοί μπορούν να αποτελέσουν έτσι μία. Είναι σαν τους Ιρανούς εξόριστους, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που θυμόμαστε που πανηγυρίζανε για τους βομβαρδισμούς και λέγανε τελειώσε τους μουλάδες και όλα τα σχετικά. Δεν μπορούν αυτοί να έχουν τώρα μία ρεαλιστική βάση για το τι, ας πούμε, θα γίνει σε μια χώρα π.χ. Όπως η Κούβα. Οπότε αυτό είναι ένα κύριο ερώτημα, γιατί η Τραμπ είναι αυτός, δεν μπορείς δηλαδή να πεις ότι μπορείς να προβλέψεις τι θα κάνει, αλλά και εγώ θεωρώ ότι θα αναζητήσει στο μυαλό του κάποια νίκη, να πει κάποια επίδειξη δύναμης ότι η Αμερική είναι εδώ, ότι επιστρέφει, όπως ας πούμε όπως το έχει πετύχει να το καλλιεργήσει αυτό το αφήγημα με την απαγωγή του Μαδούρο.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει σημασία να δούμε τώρα, θα παρακολουθούμε νομίζω εκτενώς ότι πρόκειται να συμβεί.
0: Θα το δούμε αυτό. Θέλω να σε πάω, Γιώργο μου, τώρα σε κάτι το οποίο έχει κάποια εμπλοκή ο κ. Τραμπ, στο επιχειρηματικό επενδυτικό κομμάτι. Δέκατη μέρα μαζικών διαδηλώσεων στην Αλβανία. Για την περιβόητη μαζικών, τα λέμε μαζικότατων διαδηλώσεων στην Αλβανία, Αλβανών πολιτών, για την περιβόητη επένδυση στο Κούσνερ. Μία επένδυση φαραωνική. Ένας μεγάλος στρατιωτικός όμιλος, ο οποίος φαίνεται να εμπλέκεται ο κύριος Τραμπ, που θέλει να αξιοποιήσει ξενοδοχειακά, επιχειρηματικά το φιλέτο αυτό της παραλιακής περιοχής στο Κούσνερ στην Αλβανία. Η κυβέρνηση Ράμα στηρίζει την επένδυση αυτή. Μάλιστα, έκανε την προηγούμενη εβδομάδα και όλος ο κύριος Ράμα, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, μια ομιλία έτσι κάπως σαρκαστική, που λίγο σατήρησε και κορόιδεψε τους επώνυμους Αλβανούς καλλιτέχνες γνωστούς στην Αλβανία για τη θέση τους κατά της επένδυσης. Αλλά από την άλλη, μαζικός και σηκωμός. Τι γίνεται εκεί πέρα, πώς βλέπεις να βγαίνει η αλβανική κυβέρνηση από αυτήν την κρίση?
1: Σίγουρα μιλάμε για την μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση Ράμα εδώ και χρόνια. Πρόκληση για την οποία δεν ήταν η ίδια προετοιμασμένη και φαίνεται κιόλας να εθνιδιάστηκε από την έκφαση των κινητοποιήσεων. Και μάλιστα πολύ σωστά ανέφερες ότι ο Ράμα με τη συμπεριφορά του και τις αμετροεπείς και αλαζονικές δηλώσεις του κάνει τα πράγματα πολύ χειρότερα. Φορυπληρώτες δημοσιογράφοι έχουν χαρακτηρίσει αυτό που συμβαίνει στην Αλβανία, βρίσκουν πολλές αναλογίες με τις διαδηλώσεις των Τεμπών. Έτσι. Υπάρχουν εκτιμήσεις από Αλβανούς αναλυτές, γιατί καθώς οι διαδηλωτές στρέφονται κατά αυτού του δικοματικού παρασιτικού διεφθαρμένου καθεστώτος που υπάρχει έτσι στη μετακομμουνιστική Αλβανία, που όπως έχει έτσι καλουχηθεί, υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια ακόμα και για ένα νέο πολιτικό σχηματισμό στην Αλβανία που θα επιδιώξει να εκφράσει το συγκεκριμένο κίνημα.
0: Το έχω διαβάσει, που λες. Ναι, το έχω διαβάσει.
1: Το οποίο μάλιστα, στο οποίο προστατούν έτσι νέοι άνθρωποι 30 και κάτω, που είναι η γενιά, ας πούμε, η οποία εγκαθέτει μαζικά από την Αλβανία, έτσι, γιατί έχει τεράστιο πρόβλημα σε αυτό η Αλβανία, ότι φεύγουν έτσι οι νέοι της για το εξωτερικό.
0: Πιο πολύ πήγαν στην Αμερική, από ό,τι ξέρω. Ναι.
1: Ακριβώς, ΗΠΑ, Βρετανία, υπάρχει έτσι μεγάλη, και άλλες χώρες έτσι της Ευρώπης. Υπάρχει δηλαδή αυτή η αίσθηση του αδιεξόδου που τροποδοτήθηκε έτσι γενικότερα από την αλαζονία του καθεστώτος Ράμα, από τον τρόπο που υπάρχει και αυτό το ιδιότυπο καθεστώς στην Αλβανία, καθώς λόγω του κομμουνισμού είχε κρατικοποιηθεί μετά την πτώση του καθεστώτος, δεν έχει ξεκαθαριστεί, δεν υπάρχει ακόμα κτηματολόγιο, δεν έχει ξεκαθαριστεί δηλαδή το ιδιοκτησιακό πλαίσιο της γης, υπάρχουν δηλαδή εκτάσεις που τις διεκδικούν διάφοροι εμφανιζόμενοι ιδιοκτήτες, άλλοι εμφανίζονται πλαστά ιδιοκτησιακά συμφωνητικά, δηλαδή ναι. υπάρχει μια τέτοια κατάσταση, οπότε σε όλο αυτό η σποδή του Ράμα να δώσουμε εκτάσεις μάλιστα προστατευόμενες, έτσι, υδροβιότουπους,
0: φιλέτα, κρατικά φιλέτα,
1: ακριβώς, πολύ σωστά, με σημαντικές για το περιβάλλον, δηλαδή να δοθούν με fast track διαδικασίες σε αφιλεγόμενους επενδυτές για να μας φέρουν πλούτο επενδύσεις, δηλαδή το ένα ας πούμε υπερτουριστικό οικονομικό μοντέλο που ήδη ας πούμε αφισβητείται και φέρει κοινωνικές αντιδράσεις. Το φαινόμενο, δηλαδή η τουριστικοποίηση που λέμε, έτσι, ναι, το έχουμε ναι. δει και σε άλλες, έτσι, και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όλα αυτά δημιούργησαν αυτή την πολιτική θριαλίδα κατά του Ράμα που μπαίνει να δούμε.
0: Ξέρεις
1: που...
0: τι σκέφτεται κανείς, Γιώργο μου. Εγώ προσωπικά, σαν απορία, θα έλεγε κανείς, γιατί η αλήθεια δεν περίμενε αυτή τη μαζικότητα των αντιδράσεων, να σου πω την αλήθεια. Θα έλεγε κανείς ότι σε μια χώρα όπως η Αλβανία, η οποία και μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος, αλλά και αργότερα, αλλά και τώρα στα χρόνια της κυβέρνησης Ράμα, η αλήθεια είναι πολύ ψηλά στους δείκτες διαφοράς. Θα λέγει κανείς, δηλαδή, βάσει κάποιων συγκεκριμένων μελετών, ότι η διαφθορά έχει γίνει κοινωνικό μεδούλι. Δηλαδή, έχει ενταχθεί στην καθημερινότητα. Από τα σκάνδαλα, αν θυμάσαι, με τις πυραμιδικές τράπεζες και το μεγάλο μπαμ που είχε γίνει πριν κάποια χρόνια, μέχρι τώρα, θα έλεγε κανείς ότι είναι η διαφθορά στην Αλβανία μια καθημερινότητα. Και βλέπεις τώρα την κοινωνία να αντιδρά σε κάτι που έχει απολύξεις σε διαφθοράς.
1: Ακριβώς. Και να. Και να στηρίζει και να προκρίνει το δικαστήριο ΣΠΑΚ, ας πούμε, για να το, ένα είδος ευρωπαϊκής εισαγγελίας που έχει έτσι η Αλβανία.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα δικαστήριο το οποίο ουσιαστικά είναι ανεξάρτητο και ελέγχεται από τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς, έτσι, συμμάχους Αλβανίας, το οποίο αυτό έχει ούκολιγων υποθέσεων διαφθοράς, έχει προχωρήσει σε συλλήψεις ανώτατων αξιωματούχων, ακόμα και στενά συνδεδεμένων με τον ίδιο το Ράμα, όπως του Δημάρχου Τυράννων, μεταξύ άλλων, δηλαδή πρωτοκλασσά των ονομάτων, και το ΣΠΑΚ ένεκα και του κοινωνικού ξεσηκωμού έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης για 20 άτομα που συνδέονται με το περιβάλλον του Ράμα για ξέπλυμα χρήματος και για εμπόριο ναρκωτικών ακόμα, τα οποία βρίσκονται πίσω από αυτά τα project τουριστικών, ξενοδοχειακών επενδύσεων. Κάτι το οποίο είναι και αυτό μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη, όπως και το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το State Department, ήρε το καθεστώς persona non grata που είχαν βάλει τα προηγούμενα χρόνια στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το Σαλί Μπερίσα.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο και αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Υπάρχουν ούκολες εκτιμήσεις ότι, ας πούμε, ότι είναι αρχή του τέλους για το καθεστώς Ράμα. Αυτό βέβαια ίσως είναι και λίγο παρακινδυνευμένο, αλλά σίγουρα έχει μια εσωτερική πληγή που ακόμα δεν έχει καταφέρει να τη μαζέψει. Και δεν μπορεί να καλύψει με τα συνηθισμένα του, έτσι, επικοινωνιακά κόλπα και όλα αυτά στα οποία ο Ράμα όλα
0: αυτά. Το θέμα και από την άλλη, Γιώργο, είναι και το ξέρω ότι δεν βλέπει κάποιος μια ισχυρή εναλλακτική στην Αλβανία. Δηλαδή, έχει σοβαρό θέμα αντιπολίτευση η Αλβανία. Δεν μπορεί να. Αν τώρα προχωρήσει αυτό το κόμμα, το οποίο ο σχηματισμός που ανέφερε και εσύ προηγουμένως, που διαβάσει προηγούμενες μέρες, ο οποίος θα είναι ένα κοινωνικό κίνημα το οποίο θα πολιτικοποιηθεί μαζικά και θα καταγράψει μια θετική εξέλιξη στις επόμενες εκλογές. Αλλά δεν υπάρχει αυτός ο άλλος δυνατός υποψήφιος στην Αλβανία τώρα.
1: Ναι, ισχύει. Αυτό είναι ξεκάθαρο, γιατί ούτε και η αξιωματική αντιπολίτευση, το Δημοκρατικό Κόμμα του Μπερίσα, που σωστά προανέφερε, ήταν το υπεύθυνο για το σκάνδαλο των πυραμίδων της δεκαετίας του 90,
0: ναι.
1: Ούτε αυτό μπορεί να αποτελέσει μια αξιόπιστη, βιώσιμη εναλλακτική. Μάλιστα υπάρχει πολύ γκρίνια στην αλβανική αντιπολίτευση για το γεγονός ότι ο Μπερίσα, παρά το προχωρημένο της ηλικίας του, και παρά τα ούκο λίγα που κουβαλά στην πλάτη του, επέμενε να κατέλθει ως υποψήφιος πρωθυπουργός και να χάσει εν τέλει από τον Ράμα στις τελευταίες εκλογές. Αντί να αποσυρθεί, να αναδείξει κάποιον νεότερο. Έχουν, ξέρετε, και η Αλβανία έχει την πολιτική παράδοση, έχει όχι μόνο την κοινωνική, έχει και την πολιτική παράδοση της βεντέτας.
0: Ναι.
1: Επειδή ο Μπερίσα είχε, ας πούμε, πέσει από τον Ράμα, ο οποίος είχε τεθεί επικεφαλής διαδηλώσεων κατά της διαφοράς. Ναι. Μιλάμε δηλαδή για τέλη κάπου εκεί μετά τα μέσα του 2000, το 8, το 9 δηλαδή, όταν ο Ράμα ήρθε δυναμικά στο προσκήνιο ως μεταρρυθμιστής τέλος πάντων και εξυγχρονιστής. Επειδή λοιπόν ο Ράμα ήταν αυτός που είχε ρίξει τον Περίσσα, σου λέει ο Περίσσα πρέπει... Εγώ είμαι ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, εγώ είμαι ο αρχηγός του Δημοκρατικού Κόμματος, πας θυσία, εγώ θα σε ρίξω.
0: Κάτι μου θυμίζει αυτό.
1: Ακριβώς. Δηλαδή υπάρχει, ξέρετε, και αυτό το περίεργο πείσμα που... ξέρετε, βέβαια, να σημειώσουμε βέβαια ότι και κάποιες επεμβάσεις, δηλαδή οι Αμερικανοί επί κυβέρνησης Biden είχαν αποπειραθεί κυριολεκτικά να ελέγξουν τις εξελίξεις στο Δημοκρατικό Κόμμα. Δηλαδή είχαν πει ότι ο Περίσσα είναι ανεπιθύμητος έτσι σαν πρόσωπο, να μην επισκέπτεται αυτός και η οικογένειά του, δηλαδή τις ΗΠΑ. Προσπάθησαν να επιβάλλουν αρχηγό τον Υπουργό Εξωτερικών, ένα παλιό Υπουργό Εξωτερικών του Περίσσα, όπου έγιναν μάλιστα εκτεταμένα επεισόδια και συμπλοκές στο Δημοκρατικό Κόμμα, που τελικά κατέληξαν στο να επιστρέψει ο Περίσσα, ας πούμε, τριαμβευτής. Δηλαδή, έστω και αν επρόκειτο για τον Αλβανό που έβαλε, που ενέταξε, της είπα, την Αλβανία στη Δύση, που την έβαλε στο ΝΑΤΟ, που ήταν φιλοαμερικανικότερος των Αμερικανών, έτσι ο Σαλίμ Περίσσα, έτσι αυτός, πάντα είχε γίνει και αυτός κόκκινο πανί κάποια στιγμή για την Αμερικανική κυβέρνηση. Αλλά και αυτή, ας πούμε, η αντίδραση που είχαν οι Αμερικανοί εναντίον του τελικά το έκανε καλό, έτσι για το εσωτερικό του πάντα, έτσι. Τον έκανε δηλαδή πιο ισχυρό εξού και είναι δημοφιλής ακόμα στην βάση του Δημοκρατικού Κόμματος. Απλώς είναι αυτό τώρα, σε αυτό που είπες, δεν αρκεί αυτή η βάση για να αποτελέσει εναλλακτική λύση έναντι ενός καθεστώτος όπως είναι ο Ράμα, που έχει έτσι οικοδομήσει δίκτυα και επιρροή παντού.
0: Ισχύει. Αυτό που λες ισχύει απόλυτα και νομίζω έχει πάρα πολύ, κάθε φορά που συζητάμε, έχει τεράστια αξία κουβέντα μας. Γιώργο μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα πολύ εύστοχα τα οποία μας ανέφερες, για την ανάλυση σου, η οποία ήταν πάρα πολύ εύστοχη, πάρα πολύ σαφής και πάρα πολύ κρυστάλλινη και ξεκάθαρη. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε μόλις τρέξουν εξελίξεις στο επόμενο διάστημα.
1: Να είσαι καλά, Λαύρο μου, και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου.

Ήταν ο Γιώργος Λιγοκάπης, πολιτικός αναλυτής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μας ανέφερε. Σχολιάσαμε τα της Αλβανίας, τα του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα πάντα. Μία και δύο λεπτά η ώρα, σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσω. Μπορώ να πάω και στην Πράγα, δεν ξέρω. Υπάρχουν πόλεις που τις βλέπεις σε φωτογραφία και λες θέλω να πάω τώρα. Η Πράγα σε καλεί με τα παραμυθικά σοκάκια και την ατμόσφαιρά της που σε κάνει να θέλεις να ξαναπας. Και η Αιτζία πετάει επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Μπες τώρα στο aegean.com, πες ναι και κλείσε τη θέση σου Πράγα. Μαγικός προορισμός για όλο τον χρόνο. Χειμώνα καλοκαίρι. Λοιπόν, Flash and 1,4, εκπομπή άκου τη φωνή σου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Λάβρος Παπαδής, κάθε μέρα 12 με 1. Μια συνεργασία του Flash and 1,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσου.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Δεν μπαίνετε μόνο στο onevoice.gr και στο θέσου.gr. Παίρνετε και την εφημερίδα μας στην One Voice, η οποία κυκλοφορεί καθημερινά σε όλα τα παιδιά της χώρας, μόλις με 1,5 ευρώ Δευτέρα με Παρασκευή, και το δυνατό κυριακάτικο φίλο μας. Έρχεται πολύ δυνατή συνέντευξη την ερχόμενη εβδομάδα, την επόμενη Κυριακή, όχι τώρα αυτή. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε σε εβδομάδα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν εχθές όταν 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο Ντε Τζανέιρο. Ανάμεσά τους ο Αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρι. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες βράδυ ανοιχτά της Μεθόνης. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου. Ξεκάθαρες αποστάσεις από την επίθεση του Ισραήλ στη Πυρητό κράτησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επεσήμανε ότι τα χτυπήματα δεν θα έπρεπε να είχαν συμβεί, ειδικά από τη στιγμή που όλες οι πλευρές είναι κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις της Γενέβης, έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητα και έσπασαν παράθυρα σε τράπεζα για να δείξουν τη δυσαρέσκειά τους για την ομάδα G7 κατά την παραμονή της Συνόδου Κορυφής της στη Γαλλία, στην οποία θα παραστούν ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι ηγέτες χωρών. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, βρέθηκε χθες στο νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά στην Θεσσαλονίκη και σχολίασε την πολιτική επικαιρότητα, ασκώντας αυστηρή κριτική τόσο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τις προτάσεις του για κατάργηση των πανελλαδικών. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Να είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέα. Οι δρόμοι τρέχουν.

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα. Φάγαμε και το μισό τον Ιούνιο και βαδίζουμε προς την καρδιά του καλοκαιριού. Και δεν μπορούσα από να ξεκινήσω με αυτό το pop τραγούδι και ερμηνευτεί το Δάκη με τίτλο «Τόσα καλοκαίρια», δεκαετία του 60 και 70. Ήταν τα αγαπημένα τραγούδια της νεολαίας Λευτέρης Παπαδόπουλος. Δεν γράφει μόνο για την τραπετσόλα. Γράφει και pop τραγούδια. Την άκαρη κίνητρα που είχε και χούντα είχε. Το ψωμί το έχουν να βγάζει ο άνθρωπος. Και η μουσική είναι του Μίμη Πλέσσα. Πάμε Χρήστο να ακούσουμε. Χρήστος, να ακούσουμε την τεχνική υποστήριξη του σταθμού. Να ακούσουμε και την επόμενη στροφή του τραγουδιού.

Ναι, ο Δάκης τραγουδούσε στις παραλίες και στα μαγαζιά τα παραλιακά αυτά τα τραγούδια και πολλοί άλλοι μαζί του εκείνα τα χρόνια για την νεολαία εκείνη της εποχής. Κάποιοι άλλοι νέοι αγωνιζόταν εκείνα τα χρόνια, κρυβόταν, κάναν αντίσταση. Φίλες και φίλοι, έτσι είναι η ζωή, αυτή είναι η πραγματικότητα με τις αντιφάσεις της. Πάμε τώρα, πάμε σε ένα άλλο pop, θα έλεγα, γεγονός στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό και τον Καναδά. Είναι οι τρεις χώρες που έχουν την ναύτα, τη συγκεκριμένη εμπορική συνεργασία που υπεγράφει στα χρόνια των Δημοκρατικών και θέλει να καταργήσει ο Τραμπ. Εμέσως πλήρως αφού την έχει καταργήσει, το έχει απειλήσει

τα προηγούμενα χρόνια και ήταν πάρα πολύ σημαντική. Ούτε πάτριο του δίνει, θα μου πεις, δεν του έμεινε και του ίδιου με αυτά που εξίτλησε στο Ισραήλ και στη Μέση Ανατολή για να αντιμετωπίσει τους βαλιστικούς πυράβλους και τα τρόν της Χεσμολά και κυρίως του Ιράν βεβαίως, αλλά και των Χούθη. Και τα δικά μας πάτρια, εκεί που έχουμε στείλει με ενοικίαση στη Σαουδική Αραβία, είναι στον πόλεμο και αυτά. Και από ό,τι φαίνεται, όπως μας είπε περήφανος ο Δέντιας, στο πεδίο εκπαιδεύονται οι Έλληνες αξιωματικοί, στο πεδίο και πάνε πάρα πολύ καλά, καταρρύπτουν βαλιστικούς πυράβλους. Ελπίζω να μην πληρώνουμε και τους πυράβλους εμείς, να τους πληρώνει η Σαουδική Αραβία. Έτσι, εμείς έχουμε μόνο τους εκτοξευθείες εκεί. Τώρα, θα τα πούμε αυτά όμως και παρακάτω, πριν μπούμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε και μετά. Θέλω να πω αυτό το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, που ο Τραμπ δεν επέτρεψε στους αθλητές του Ιράν να μείνουν σε αμερικάνικο έδαφος και έτσι μένουν στο Μεξικό και πετάγονται στα γήπεδα οι ποδοσφαιριστές, παραμονή του αγώνα, το βράδυ για να παίξουν την άλλη ημέρα στο γήπεδο, γιατί η κλήρωση τους έβγαλε να παίξουν στα γήπεδα των ΗΠΑ και ξαναεπιστρέφουν πίσω. Στην αρχή ήταν τους απαγορεύσει τελείως ο Τραμπ, αλλά τα τρώγε μεγάλο κράξιμο. Έτσι, καλά, στην αρχή θα ισοπαίδωνε και το Ιράν. Θα τα δούμε αυτά παρακάτω. Αυτό που έκανε εντύπωση είναι μετά τον αγώνα Ολλανδίας με την Ιαπωνία 2-2, οι Ιάπωνες φίλαθλοι έμειναν στο γήπεδο και μάζεψαν μπουκάλια, ό,τι εν πάση περιπτώσει χαρτί έριξαν ή άφησαν αυτοί, γιατί δεν τα ρίχνουν, τα βάζαν σε ειδικές υποδοχές, τα μάζεψαν και δεν μας ξάφνιασαν, το έχουν ξανακάνει και το κάνουν παντού οι Ιάπωνες φίλαθλοι και το είπαν, αυτό είναι μέρος του πολιτισμού μας, ο σεβασμός στο περιβάλλον, ο σεβασμός στους άλλους. Λοιπόν, και θυμήθηκα με αυτό πάλι μια ξαδέρφη μου, η οποία από μικρή είχε πάει στην Γερμανία, στη μεγάλη τότε μετανάστευση από την Ελλάδα και ειδικά από τις Σέρες και τη Βόρεια Ελλάδα, τέλειωσε τον εργασιακό της βίο με τον σύζυγό της, τα παιδιά της βέβαια έμειναν εκεί, αυτή τους χειμώνες μένει εκεί, τα καλοκαίρια έρχεται στην Ελλάδα και μου είπε καπά, θυμάμαι καλά το φθινόπωρο του 2015 ήταν, μου τηλεφώνησε και δεν μπορέσαμε να βρεθούμε γιατί έφευγε εκτάκτως για τη Γερμανία, γιατί λέει τους ειδοποίησαν ότι θα χιονίσει στην περιοχή τους και έπρεπε να είναι εκεί να καθαρίζουν τα πεζοδρόμια μπροστά από το σπίτι, γιατί ο νόμος αυτό το επιβάλλει. Αν κάποιος πάθει ένα ατύχημα ή και τους κατήγγειλε, θα πληρώνουν ένα πρόστιμο. Και εκεί μου είπε βέβαια και αυτό που έζησε στην οδό με αναρχία στο κεντρικό δρόμο, τώρα έγινε πεζόδρομο των Σερών, εκεί τον υφοπάζαρο της πόλης των Σερών, φίλες και φίλοι, όσοι ξέρετε από Σέρες ή όσοι είστε Σεραίοι. Εκεί λοιπόν ήταν μια μέρα, περίμενα να πράξει το φανάρι απέναντι, ακόμα δεν είχε γίνει πεζόδρομος και με την Ερμού στη γωνία, απέναντι από το Δημαρχείο και κατηγορούσε μια κυρία, το Δήμαρχο εκείνη της εποχής του 2015 και έλεγε δεν καθαρίζουν, λέει τι χάλια είναι αυτά, γόπες κάτω κλπ. Τώρα τ' άλλο και είπα μπράβο, έχουν συνείδηση. Και αφού τέλειωσε όλα αυτά, έτρωγε παγωτό, πέταξε κάτω το κουπάκι μαζί και με τη γόπα κάτω κανονικά για να σκάσει ο Δήμαρχος, πολύ περισσότερο βέβαια οι εργαζόμενοι στο Δήμο, γιατί αυτοί τα υπομένουν και υποφέρουν, φίλες και φίλοι. Θέλω να πω, έτσι, επειδή ο δικός μας πολιτισμός είναι πλούσιος, έτσι, είναι αρχαιόμορφος, δώσαμε τα φώτα παντού, ανάψτε και κανένα φως λίγο στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αξιοπρέπεια. Πάνω απ' όλα και εδώ στη χώρα μας να αποκτήσουμε και λίγο και αυτό το κομμάτι που τόσο χρειάζεται, εκτός από τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και όλους τους φιλόσοφους και τους μεγάλους αυτούς που τους το θοκιδίδι, που τους μνημονεύουν στη Δύση, γιατί είναι κομμάτι και βάση του δυτικού πολιτισμού, οι φιλοσοφίες τους, οι θεωρίες τους, οι διδασκαλίες τους, ο Σωκράτης, εκτός λοιπόν από αυτούς και λίγη αξιοπρέπεια, παιδιά, λίγο, λίγο. Χρειαζόμαστε λίγη σοβαρότητα, λίγη υπευθυνότητα. Αλλά όταν έχεις μια θρησκεία την οποία ακούς τις ψαλμωδίες να λένε ύμνους προς το Θεό, που αναπέμπονται από τους πιστούς, μέσω βέβαια του παπά, έτσι, ότι δίδαξό με Κύριε τα δικαιώματά σου, δηλαδή και άλλα δικαιώματα ο Κύριος να διδάξει, καμιά υποχρέωση ο Κύριος

0: Έτσι λοιπόν, τα δικαιώματα του αφέντη, του ισχυρού, διδάσκεται ο Έλληνας από το σχολείο και γι' αυτό ακριβώς στη συνέχεια θέλουν με αυτόν τον τρόπο, έτσι οι θρησκείες, δεν είναι εδώ, στα συγχειρότερα τις θρησκείες, τις μονοθρηστικές, καλλιεργούν την υποταγή, όχι την υποταγή της συνείδησης, της δημοκρατικής, της συμμετοχής, της ένομνης, του κράτους δικαίου, την υποταγή στην εξουσία, όποια και είναι αυτή, οικονομική, πολιτική, έτσι, κληρονομική, αιρετή, ό,τι και αν είναι αυτή. Πάμε Χρήστο όμως στις διαφημίσεις μας και μετά να συνεχίσουμε λίγο την ανάλυση γιατί έχουμε πολλά γεγονότα πια και σημαντικά.
1: Plus 99,4. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

θέλει ο Δάκης και θέλει την κοπέλα του, φίλες και φίλοι. Με αυτά και με αυτά, όπως είπαμε, μπήκαμε στην καρδιά του καλοκαιριού και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Εντάξει, όσοι έχουν την δυνατότητα θα κάνουν και τις άδειές τους και θα πάει και τις διακοπές τους και τα ταξίδια τους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, σε δημοφιλείς ή μη προορισμούς, και ο κοινωνικός θεσμός κάποιος θα αναποφύσει. Πάνω το 50%, όπως λένε οι έρευνες όμως, δεν θα μετακινηθεί, ούτε καν στο χωριό θα πάει, γιατί η βενζίνη είναι ακριβή και το μεροκάμετο δεν φτάνει όταν υπάρχει και αυτό, φίλες και φίλοι. Παρ' όλα αυτά, ο Πρωθυπουργός είναι αισιόδοξος. Η δημοσκοπήση του πρώτου κύκλου μετά την εξαγγελία των κομμάτων Καριστιανού και Τσίπρα τον δίνουν πρώτο με μικρές απώλειες και πιστεύει ότι, καλλιεργώντας ένα κλίμα ανασφάλειας στον κόσμο και φοβίας, λέγοντας, όπως πρόσφατα είπε, ότι η αντιπολίτευση είναι αναστείασος, αυτοί άμα αναλάβουν στις κυβερνήσεις, τις σκοτώνονται μεταξύ τους, θα καταστρέψουν και τη χώρα. Ο μόνος κανονικός είμαι εγώ. Εγώ μπορώ στις 3 τα ξημερώματα να σηκώσω το τηλέφωνο και να σώσω την πατρίδα από ό,τι κακό μπορεί να την βρει. Μετά από αυτά, τώρα ο Μητσοτάκης έκανε και τον μικρότερο σχηματισμό, έβαλε και τον Κυρανάκη εκεί, νέο και δυναμικό σκληροπυρηνικό στέλεχος του κόμματός του, ξέρει τα κατατόπια και τα προβλήματα και τις αδυναμίες, έτσι, του κομματικού μηχανισμού αλλά και των στελεχών, τα οποία πολλά από αυτά είναι απογοητευμένα γιατί οι υποσχέσεις που είχαν πάρει δεν υλοποιήθηκαν ή γιατί δέχονται κριτική από τους φίλους, τους συναδέλφους, τους δίκαιους, τους γειτονές τους για την κατάσταση που ζουν, έτσι, ιδιαίτερα την οικονομική και κοινωνική κατάσταση. Να τρέξουν λοιπόν και ξεκινάνε περιοδίες. Ξεκίνησε από τη Ρόδο, εκεί επειδή ο δήμαρχος της Ρόδου δεν είναι του κόμματός του, είναι ένας ανεξάρτητος του χώρου της αριστεράς από ό,τι κατάλαβα, δεν του δώσαν και το λόγο να μιλήσει σε μια εκδήλωση ο Υπουργός Πολιτισμού. Δώσαν όμως τον Περιφερειάρχη που είναι της παράταξής τους και σε όλους τους άλλους και στους υπηρεσιακούς. Τον δήμαρχο όμως της Ρόδου δεν το δώσανε το λόγο, είναι μαλωμένοι μαζί του, και αφού είναι μαλωμένοι, αφού δεν είναι δικός τους, δεν θα μιλάει κιόλας. Θα λένε αυτοί ό,τι θέλουν και υπάρχουν media και social media για να αναπαράγουν την προπαγάνδα. Και γίνεται χαμός, παιδιά. Από τη μια πλευρά έχουμε, ειδικά στο digital marketing, από τη μια πλευρά έχουμε την απίστευτη διαφήμιση και προβολή που γίνεται για το παγκόσμιο Κύπρο, τι δισεκατομμύρια παίζονται. Υπάρχουν πίσω από αυτά από χορηγούς, εταιρείες και λοιπά και λοιπά, φίλες και φίλοι, και τα ξοδεύουν δεξιά και αριστερά για να σε πείσουν να παίξεις τζόκερ, να παίξεις τζόγο, να πάρεις μια φανέλα με το Μέση ή με τον Ρονάλντο ή με οποιονδήποτε άλλο, και ότι εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν πρόκειται να σωθείς, τουλάχιστον διασκέδασε με το ποδόσφαιρο, με το μπάσκετ, με οτιδήποτε άλλο ανώδυνο αλλά και χρυσοφόρο πάλι για τις μεγάλες εταιρείες, για τα μίντια και για μια σειρά άλλους παράγοντες που οργανώνουν αυτά τα προϊόντα, αυτές τις υπηρεσίες, φίλες και φίλοι. Και το είδαμε στο μπάσκετ στην Ελλάδα, το είδαμε και στο ποδόσφαιρο, ολόκληρες δεκάδες παρατάσσουν οι ομάδες, πεντάδες κανονικές και δεν έχουν έναν Έλληνα. Αλλά οι φίλαθλοι στην Κερκίδα δέρνονται και μεταξύ τους, αν υπάρχει και τις αντίπαλες ομάδες, γιατί είμαστε η μόνη χώρα που δεν υπάρχουν φίλαθλοι τις αντίπαλες ομάδες, ακόμα και στην Τουρκία υπάρχουν φίλαθλοι τις αντίπαλες ομάδες, εδώ και υπάρχει μερικά χρόνια, έχει απογορευτεί, γιατί εδώ εμείς είμαστε ήρεμοι άνθρωποι, έτσι, καλοί άνθρωποι. Απλώς καθαρίζουμε κάθε αντίπαλο, όποιος και αν είναι αυτός ο αντίπαλος, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα. Ο Ανδρουλάκης ξεκινάει περιοδίες, ήταν και στη Θεσσαλονίκη ένα τριήμερο, πήγε στο πάρκο Παύλου Μελά, έκανε και κάποιες συναντήσεις. Ο Τσίπρας και αυτός ξεκινάει τις περιοδίες του, είπαμε ο Μητσοτάκης ξεκίνησε πρώτος. Όλοι λοιπόν στις περιοδίες, και η κυρία Καστιανού και ο κύριος Νάτσιος. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει μια περιοδία, είναι σπίτι, δικηγορικό γραφείο, βουλή, μέσα τηλεοράσεις και δικαστήριο στη Λάρισα. Αυτές είναι οι διαδρομές της, δεν χάνει τον χρόνο της να γυρνάει στην Ελλάδα, ούτε χρειάζεται οργανώσεις, έχει τα κανάλια, κάνει αυτή τη διαδρομή, υπερασπίζεται οικογένειες θυμάτων και γενικότερα το δίκαιο όταν αναλαμβάνει. Έτσι λοιπόν είναι ένας αρχηγός μονοπρόσωπου κόμματος, αλλά και ταυτόχρονα είναι και ένας νομικός.
είναι διπρόσωπο το κόμμα, μονοπρόσωπη ηγεσία, διπρόσωπη υπόσταση στο κόμμα. Το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ το έχουμε πει, εντάξει τώρα και τα μίδια του παρατραβάνε, αφού ξέρουν τι ακριβώς, όλοι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ψηφοφόροι του Τσίπρα. Λοιπόν, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να ανατάξει τις δυνάμεις του, δεν μπόρεσε και το ΠΑΣΟΚ σε μεγάλο βαθμό, έτσι, ο χώρος αυτός ξαναμαζεύτηκε αφού ξαναεμφανίστηκε ο Τσίπρας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό και ο Τσίπρας έχει τα βάλει το 16-18, έτσι προς τα πάνω, και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τα βάλει πια, έχει εκενωθεί πλήρως από ψηφοφόρους και του μένει μόνο το πουκάμισο να δει τι θα το κάνει. Θέλει να το πάρει ο Πολάκης με τον παπά και τη Δούρου, θα δούμε. Υπάρχουν τρόποι και τεχνάσματα να το κρατήσουν, όπως είπαμε, στο ψυγείο, σε αναστολή, αφού τα περισσότερα στελέχη θα πάνε στο Τσίπρα και τα περισσότερα από αυτά θα τα κάνει αποδεκτά ο Τσίπρας, αλλά όλοι λέει θα ξεκινάνε από την ίδια αφετηρία. Πάμε τώρα, θα δούμε, έτσι, πας και μέσα στο καλοκαίρι, θα δούμε συγκρούσεις, αδιέξοδες, τοξικές, τα έχουμε πει αυτά. Και απορώ, γιατί τα προεδρικά κόμματα δεν βάζουν θέμα εκλογικού νόμου. Τι περιμένουν, να φτιάξουν αυτοδυναμία από μόνα τους, ούτε καν να αλλάξουν τη ρήτρα που έβαλε ο Μητσοτάκης στο εκλογικό σύστημα δικό του. Είναι αυτός το ψήφισε, ότι δεν παίρνουν πόνους συνασπισμοί κομμάτων. Το έκοψε και τώρα ψε ακριβώς, ήξερε τι θα τρέχει, τι θα γίνεται. Και τι μένει τώρα, να σκοτώνει τον Ανδρουλάκης με τον Τσίπρα, ποιος θα βγει δεύτερος. Και να κάνει τι που θα βγει δεύτερος. Να περιμένει τις επόμενες και τις μεθεπόμενες εκλογές για να κερδίσει το Μητσοτάκη. Αστείες καταστάσεις. Η χώρα θα έχει εξαϊλωθεί, ο κόσμος θα έχει τρελαθεί, θα προκύψουν άλλοι σωτήρες τότε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και απορώ, δεν κατανοούν ότι έχουν αλλάξει τα παροϊκά και ονικά δεδομένα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να παραμένει η μόνη χώρα με πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τραγικό αυτό δηλαδή. Είναι φοβερό. Και αν τη δεξιά τη συμφέρει, έχει λόγους που το κάνει αυτό. Δεν πιστεύει άλλωστε στην συνεργασία και στη δημοκρατία. Και αφού την ευνοεί και το περιβάλλον, ο πολυκερματισμός της προοδευτικής αντιπολίτευσης, μια χαρά την παίζει τη δουλειά. Το δέχτηκε όμως ο παπάς Μητσοτάκης, θυμάστε, τότε το ΚΚΕ και το ΚΚΕ εσωτερικού, τότε που είχαν κάνει το συνασπισμό, για να στηρίξουν την κυβέρνηση Τζανετάκη και να στείλουν στο ειδικό δικαστήριο τον Ανδρέα Παπανδρέου, την τρίμηνη κυβέρνηση ειδικού σκοπού, να ψηφίσει μόνο την παραπομπή Ανδρέα Παπανδρέου, έλεγαν για να μην παραγραφεί. Η αριστερά, για άλλοθη, έβαλε και θέμα αλλαγής του εκλογικού νόμου. Το ψήφισε ο παπάς Μητσοτάκης. Το ψήφισε. Για λίγες μέρες διήρκησε. Μόλις έγινε κυβέρνηση, το κατήργησε. Έτσι, για να καταλάβετε δηλαδή την τραγωδία. Φιλοσοφική η τελική αριστερά για να συμφωνήσουν με τον Μητσοτάκη να στείλουν φυλακή τον Παπανδρέου για να κερδίσουν και ηθικά και πολιτικά. Δεν τα κατάφεραν, διαλύθηκαν. Με τα μνημόνια, ένα κομμάτι από αυτό, από αυτή την αριστερά, τα κατάφερε. Αλλά μετά διαλύθηκε και αυτή. Και τώρα είμαστε πάλι από την αρχή. Το ΠΑΣΟΚ από ό,τι φαίνεται δεν πρέπει να συντάξει τις δυνάμεις του να ξαναμιλήσει με την κοινωνία, με τη νέα πραγματικότητα που επικρατεί, τα νέα κοινωνικά δεδομένα, ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους. Γι' αυτό είναι και καθυλωμένο, συντηρώντας ένα συναισθηματικό απόθεμα που έχει μείνει ακόμα εν ζωή από το ΠΑΣΟΚ των μεγάλων και δημιουργικών χρόνων μέχρι και το 10-11, γιατί μετακατάρρευσε από το βάρος των μνημονίων, αφού μίντια, τράπεζες, έτσι, όλο το σύστημα και φυσικά Τσίπρας. Καμένος και Σαμαράς τότε και στη συνέχεια Μητσοτάκης χαρέωναν την κρίση, την έφερε το ΠΑΣΟΚ. Γέλαν και κότες βέβαια, με τον πιο επίσημο τρόπο πλέον όλοι οι διεθνείς οργανισμοί από το Δούνο του, την Παγκόσμια Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που ανήκει η Νέα Δημοκρατία, εκτός από τους βουλευτές, ψήφισαν ότι η κρίση υπήρχε από το 2008 και ότι αυτά τα ελλείμματα και τα πλεονάσματα δεν αντιμετωπιζόταν με διαφορετικό τρόπο. Και ότι ο Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ απλώς έσκασε στα χέρια τους η βόμβα γιατί βιαζόταν και αυτοί να αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας. Το είπε και ο Γιούνκερ σε αυτά τα επεισόδια του Sky για την περίοδο Βαρουφάκη. Το είπε. Υπάρχει μια ερώτηση. Κάνατε κανένα λάθος με την κυβέρνηση Καραμαλή? Ναι, λέγε, κάνα ένα μεγάλο λάθος. Τους πίστευα σε αυτά που μου λέγανε και στα στοιχεία που μου δίναν. Πραγματικότητα ήταν τελείως διαφορετική όπως απεδείχθη. Τραμπ λοιπόν. Την Παρασκευή επιτέλους θα ψηφιστεί το μνημόνιο. Το μνημόνιο κατανόησης, έτσι λέγεται, στη Γενέβη, με το Ιράν. Κανένα από τα βασικά σημεία για τα οποία ξεκίνησε ο Τραμπ και ο Νετανιάχου υποτίθεται τον πόλεμο, ο Νετανιάχου βέβαια και έβαλε και τον Τραμπ στο παιχνίδι, δεν έχουν επιτευχθεί και δεν πρόκειται να επιτευχθούν. Ποια ήταν, καταρχάς
Τραμπ τα ξεκίνησε και μετά λέγει θα ισοπεδώσουμε, τους διαλύσουμε, τους αρκίσουμε, τους σκοτώσουμε όλους, θα συνδικολογήσουν και θα αποδεχθούν, θα παραδοθούν ανεφόρων. Αυτό βέβαια δεν συνέβη, όπως καταλαβαίνετε. Βεβαίως ισοπεδώθηκε το Ισραήλ, βεβαίως καταστράφηκε, βεβαίως σκότωσαν πολύ κόσμο και την ηγεσία τους την προηγούμενη, αλλά το Ισραήλ δεν υπέκυψε. Δημιούργησε αντιπερισπασμούς, τεράστια προβλήματα στον Τραμπ, στην οικονομία της Αμερικής, στην παγκόσμια οικονομία, στην Ευρώπη, σε εμάς, παντού. Τεράστια προβλήματα, τα κατάφερε και τους έσυρε στην συμφωνία αυτή, μνημόνιο κατανόηση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και πώς θα εφαρμοστεί. Ο Νετανιάχου όμως ακόμα δεν έχει μιλήσει, αλλά όλοι οι υπουργοί του βγαίνουν και κλωτσάν. Και η αντιπολίτευση, το ένα μέρος αντιπολίτευσης του, δεξιά αντιπολίτευση, βγαίνει και το κατηγορεί. Ότι τελικά δεν πήρε τίποτα. Ότι μένει ανασφάλιστο το Ισραήλ σε ένα πανίσχυρο πλέον Ιράν και με βαλιστικούς πυράβλους και με πυρηνικά και με Χεσμπολά ζωντανή και Χούθη, ενώ ο στόχος ήταν όλα αυτά να εξαφανιστούν. Φίλες και φίλοι. Θα τα πούμε αυτά βέβαια. Στη συνέχεια, άλλωστε, έχουμε πει αυτοί οι πόλεμοι δεν τελειώνουν ποτέ με αυτό το υπόβαθρο, το γεωπολιτικό και το θρησκευτικό που έχουν. Έχουν υφέσεις και εξάρσεις, αλλά χαμένοι βγαίνουν πάντα οι λαοί οι ίδιοι, δεν το συζητούμε, αλλά χαμένος βγαίνει και όλος ο κόσμος, φίλες και φίλοι. Πάμε, Χρήστο, πάμε τώρα να ακούσουμε τη συνέχεια του τραγουδιού του Δάκη για τα καλοκαίρια και μετά τις συνομιλίες με τους αγαπητούς προσκεκλημένους μας.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και όπως σας είπα με τους αγαπητούς προσκεκλημένους μας και πρώτος ο αγαπητός ο Μιλτιάδης ο Χαλκίδης, έμπειρος και έγκυρος δημοσιογράφος, ραδιοφωνατζής θα έλεγα πάρα πολλά χρόνια, αλλά τώρα έχει ανοίξει με τις νέες τεχνολογίες και σε άλλους τομείς και σε άλλους κλάδους πάντα της επικοινωνίας και της ενημέρωσης. Αγαπητέ Μιλτιάδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Γιάννη, καλό μεσημέρι.
0: Εσύ το Δάκη δεν θα τον ακούσεις μάλλον για να πας διακοπές στη δουλειά, από ό,τι καταλαβαίνω σε βρίσκω και πάλι.
1: Α, μακάρι να ήταν. Προχτές μου έλεγε ένας φίλος, ήταν στην Ατλάντα της Τζόρτζια. Του λέω εμείς έτσι όπως πάμε, αν καταφέρουμε την Αταλάντη θα είμαστε τυχεροί.
0: Καλά του πες, καλά του πες. Λοιπόν, τώρα να ξεκινήσουμε πάρα πάρα γρήγορα και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας, παρόλο την πίεση του χρόνου που έχεις, και θέλω να σε ρωτήσω, δεν ξέρω αν έχεις εικόνα για τον τελευταίο νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση, ψήφισε για το ΠΑΣΟΚ, με κάποιες κριτικές σημειώσεις βέβαια, το νόμο που, για την παραχώρηση μονίμων αδειών εκπομπής στις τοπικές και περιφερειακές τηλεοράσεις. Αν τον έχεις υπόψη σου, την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίστηκε, θα ήθελα μια αξιολόγηση. Τι περιέχει, τι σκοπό έχει η κυβέρνηση και τον ψηφίζει αυτές τις μέρες?
1: Μεγάλη πληγή εδώ και πολλά χρόνια για όλα τα περιφερειακά κανάλια, γιατί δεν είναι μόνο το ότι δεν είχαν άδεια, η απουσία της άδειας δεν τους έδινε και κάποια ακόμα δικαιώματα, όπως για παράδειγμα το απλούστερο όλων, να μπορούν να είναι μέσα σε μετρήσεις. Η μέτρηση σημαίνει ότι...
0: Με προσωρινές άδειες.
1: Δεν είχαν όμως, δεν ήταν ποτέ τα κανάλια που μπήκαν στην Δίτια, όπως και στο παρελθόν δεν το κάνανε, δεν είχαν την δυνατότητα να έχουν μετρήσεις όπως έχουν τα πανελλαδικής εμβέλειας.
0: Δεν είχαν, ας το πω έτσι, και αντικειμενική διανομή κρατικής διαφήμισης.
1: Φυσικά, φυσικά. Γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αντικειμενικές μετρήσεις, είναι φυσικό όποιος έχει καλύτερες δημόσιες σχέσεις, ας το πω, να έχει και περισσότερο...
0: Λέγεται στην επιστήμη της επικοινωνίας, δημόσιες σχέσεις.
1: Ναι, ακριβώς. Και το αποτέλεσμα βέβαια ήταν τα περιφερειακά κανάλια τα περισσότερα να φυτοζωούν.
0: Και να έχουν κλείσει και πολλά, θα τα πούμε παρακάτω. Πώς αξιολογείς τώρα αυτό το νόμο και γιατί ψηφίστηκε τώρα που ξεκινάει η προεκλογική περίοδος? 7 χρόνια δεν το βλέπει, η κατάσταση αυτή δεν είναι σημερινή?
1: Μ' αρέσει που με ρωτάς, λες και δεν το ξέρεις. Αυτή είναι...
0: Θέλει έτσι.
1: Είναι, πώς το λένε, τι κάνει μια ουνιά στα κεραμίδια. Φυσικά και προεκλογικά. Το έχουμε ξανακούσει βέβαια στο παρελθόν προεκλογικά να εξαγγέλλεται ότι θα δοθεί μια λύση στην υπόθεση των αδειών των περιφερειακών καναλιών. Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτή τη φορά δεν έμειναν στα λόγια και προχώρησαν στα έργα. Και τα περιφερειακά κανάλια θα πάρουν άδειες, όπου βέβαια εκεί θα δούμε πόσοι και ποιοι θα πάρουν.
0: Γιατί... Τις προϋποθέσεις αρκετά αυστηρές, αλλά να δούμε όπως λες και εσύ ποια θα τις πληρούν και ποια από αυτά θα πάρουν. Πάντως έτσι και έχεις αυτή την προσωρινή άδεια και πληρείς κάποιες προϋποθέσεις, αυτόματα παίρνεις, που σημαίνει αποκτά μεγάλη υπεραξία το μέσο το οποίο κατέχεις, γιατί τώρα ήταν εκτεθειμένο, όπως πολύ σωστά περιέγραψες προηγουμένως. Μιλτιάδη, κύριε Χαλκίδη, να σας ρωτήσω κάτι. Η χώρα μας γιατί κατατάσσεται τόσο χαμηλά όσον αφορά την πολυφωνία στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης από διεθνείς οργανισμούς? Ποια είναι η γνώμη σου, πού οφείλεται?
1: Πώς το λέει εκείνο, δι χρημάτων, όπου υπάρχει η φτώχεια στην προσπάθεια να επιβιώσεις και όχι να ζήσεις καλά, υπάρχουν πάρα πολλοί που είναι διατεθειμένοι να πουλήσουν τις υπηρεσίες τους, ας το πω. Οπότε είναι φυσικό όταν δεν έχεις αντικειμενική δημοσιογραφία, γιατί έχεις πολλών ειδών αγκυλώσεις, υποχρεώσεις, να πέφτεις χαμηλά στις μετρήσεις.
0: Αυτό όμως δεν είναι καταστροφικό για τη δημοκρατία την ίδια?
1: Σαφέστατα. Σαφέστατα και είναι. Αλλά όλο αυτό έχει μια πηγή. Η πηγή είναι η απουσία αντικειμενικής χρηματοδότησης, όχι από το κράτος, να μπορεί να δουλέψει ένα περιφερειακό μέσο.
0: Για τα εθνικής εμβέλειας, δεν μιλάω μόνο για τα περιφερειακά.
1: Μα όλοι αυτοί στα εθνικής εμβέλειας τα παιχνίδια τα οποία παίζονται δυστυχώς δεν είναι τυχαίο το ότι όχι μόνο εδώ, είναι παγκόσμιο φαινόμενο, έτσι βλέπουμε τι γίνεται με τα...
0: Συγκέντρωση, το βλέπουμε παντού, τεράστια συγκέντρωση και τώρα με τις πλατφόρμες και το live streaming ανατρέπονται τα πράγματα, οι ολιγάρχοι ιδιαίτερα των νέων τεχνολογιών κυριαρχούν παντού.
1: Βεβαίως, αλλά παρά τα αυτά εγώ θεωρώ πως ακόμη έχουν χώρο λειτουργίας και επιρροής, ας το πω, τα περιφερειακά μέσα, τα κρατικά, λέω, συγγνώμη, τα πανελλαδικά μέσα, έχουν χώρο επιρροής. Και ο λόγος για μένα είναι καθαρά ψυχολογικός. Δηλαδή, σήμερα είναι πανεύκολο να κάνεις ένα web TV, ας πούμε. Πάεις μια κάμερα, βγαίνεις στο ίντερνετ και σε βλέπει όλος ο κόσμος.
0: Δυνητικά σε βλέπει, μπορεί να σε δει όλος ο κόσμος.
1: Ακριβώς αυτή η ευκολία είναι που απαξιώνει και την παρουσία σου. Δηλαδή, βγήκα στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση, ποια τηλεόραση? Στη Web TV μπορεί να βγει οποιοδήποτε. Σε ένα κανάλι όμως επίγειο, πανελλαδικό, περιφερειακό.
0: Ελεύθερες ψηφιακές λήψεις.
1: Όταν βγαίνεις στην τηλεόραση, σημαίνει ότι κάποιος επέλεξε να ακούσει τη δική σου φωνή. Και αυτός ο κάποιος έχει βάλει ο ιδιοκτήτης τα λεφτά του, ο δημοσιογράφος την αξιοπιστία του.
0: Είναι απόσβεση και κέρδη. Κέρδη κάθε είδους. Το αντιλαμβάνουμε την αξιολόγησή σου. Μιλτιάδη, η Θεσσαλονίκη εδώ και χρόνια δεν έχει ισχυρά τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όλα και το παραδοσιακό έντυπο τρόπο και τα τοπικές τηλεοράσεις και site και ραδιόφωνα. Πού οφείλεται αυτό κατά τη γνώμη σου?
1: Γιάννη, εδώ και πολλά χρόνια, πριν από πολλά χρόνια, όταν ξεκίνησε να είναι πιο έντονη η παρουσία των πανελλαδικών καναλιών, των αθηναϊκών ουσιαστικά, είχαμε κάνει μια μάζοξη με τους ιδιοκτήτες των τοπικών καναλιών. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την εισβολή, ας το πω. Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο ήταν? Να τα βρούμε, να κάνουμε ένα μεγάλο κανάλι και εμείς όλοι μαζί. Ποιος θα είναι ο πρόεδρος? Ποιος θα καθορίζει την πολιτική? Με αποτέλεσμα, οι μισοί από εκείνους και παραπάνω να μην λειτουργούν πια. Γιατί αρνούνταν να δουν το ότι η ισχύς βρίσκεται εν τη ενώση, που λέμε. Και...
0: Θέμα νοοτροπίας ή εκτιμάς ότι δεν υπάρχει η διαφήμιση περιφερειακή, τοπική, γιατί και η οικονομία περιφερειακά έχει υποχωρήσει πολύ, δεν υπάρχουν μεγάλες εταιρείες που να δίνουν διαφήμιση, και τρίτον δεν υπάρχει και το κεφάλαιο από τοπικούς επιχειρηματίες και όσοι το έχουν φοβούνται να το επενδύσουν σε αυτό το τομέα?
1: Λοιπόν, έχω φτιάξει 3 κανάλια στην Κύπρο, έχω στήσει στα χρόνια που πέρασαν, και οι μισθοί είναι καλύτεροι και τα κανάλια έχουν σοβαρό πρόγραμμα, αξιοπρεπέστατο θα έλεγα, και η οικονομία της Κύπρου μπορεί να είναι και μικρότερη από αυτήν της Βόρειας Ελλάδας ή της Κεντρικής Μακεδονίας. Που σημαίνει τι? Ότι αν έχουμε ένα καλό προϊόν, η τοπική οικονομία μπορεί να το αντέξει, μπορεί να το σηκώσει. Εμείς είναι λίγο... Ξέρεις, το ένα πράγμα φέρνει το άλλο. Εμείς δεν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία να ζορίσουμε το μυαλό μας λίγο παραπάνω, να επενδύσουμε κάτι παραπάνω για να βγάλουμε ένα καλό προϊόν και αυτό να το αγοράσει ο πελάτης, ο διαφημιζόμενος. Και καταλήγουμε μετά, αφού δεν έχουμε τον διαφημιζόμενο, να πηγαίνουμε σε λιγότερα, μικρότερα budget και ακόμη μικρότερα budget, και φτάσαμε στο σημείο η ελληνική περιφερειακή τηλεόραση να χρηματοδοτείται σχεδόν αποκλειστικά από τα τηλεμάρκετινγκ, τα οποία για μένα είναι το μεγαλύτερο κακό στη δημοκρατία. Και αν θες, στο εξηγώ.
0: Θα μου το εξηγήσεις αμέσως μετά, θα μου δώσεις 2 λεπτά να πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
1: Βεβαίως.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν εχθές όταν 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο Ντε Τζανέιρο. Ανάμεσά τους ο Αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρι. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες βράδυ ανοιχτά της Μεθόνης. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου. Ξεκάθαρες αποστάσεις από την επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό κράτησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επεσήμανε ότι τα χτυπήματα δεν θα έπρεπε να είχαν συμβεί, ειδικά από τη στιγμή που όλες οι πλευρές είναι κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις της Γενέβης, έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητα και έσπασαν παράθυρα σε τράπεζα για να δείξουν τη δυσαρέσκειά τους για την ομάδα G7 κατά την παραμονή της Συνόδου Κορυφής της στη Γαλλία, στην οποία θα παραστούν ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι ηγέτες χωρών. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, βρέθηκε χθες στο νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά στην Θεσσαλονίκη και σχολίασε την πολιτική επικαιρότητα, ασκώντας αυστηρή κριτική τόσο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις προτάσεις του για κατάργηση των πανελλαδικών. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και έχουμε σύνδεσή μας τον αγαπητό φίλο, τον έμπειρο δημοσιογράφο, τον Μιλτιάδη τον Χαλκίδη. Μιλτιάδη, σε ευχαριστώ για την μικρή αναμονή και ήσουν τη στιγμή που θα μας εξηγούσες γιατί το τηλεμάρκετινγκ σκοτώνει την τηλεόραση.
6: Τη δημοκρατία. Το κάνω πολύ ακραίο. Να σου πω την άποψή μου. Δεν σημαίνει ότι είναι και σωστή απαραίτητα. Απλά στην εποχή που τα περιφερειακά μέσα φυτοζωούν είναι διατεθειμένα να δώσουν χώρο, χρόνο και λόγο σε οποιονδήποτε αρκεί να πάρουν ένα κατοσταρικάκι, ένα πεντακοσαρικάκι, ένα χιλιαρικάκι σε σπάνιες περιπτώσεις. Με αποτέλεσμα τα τελευταία αρκετά χρόνια να βλέπουμε τη γιγάντωση κάποιων ανθρώπων με απόψεις οι οποίες όσο πιο προκλητικές είναι τόσο πιο πολύ πουλάνε σε βιβλία και να βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι στο παρελθόν θα το σκέφτονταν και δεύτερη φορά πριν πούν οτιδήποτε από αυτά τα ακραία συνωμοσιολογικά που ακούμε κάθε τόσο σήμερα ευρισκόμενοι και μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέει κάποιος το συνωμοσιακό του, βρίσκονται και άλλοι 5-6-7 λόγω του αλγορίθμου, ο οποίος σου δείχνει πάντα ειδήσεις στις οποίες δείχνεις πως έχεις ενδιαφέρον.
5: Ταιριάζει, σε ψαρεύει.
6: Έτσι. Και νομίζεις ότι είμαστε πολλοί, άρα γινόμαστε ακόμη πιο προκλητικοί. Με αποτέλεσμα να έχουμε μια ψευδή εικόνα πρώτα απ' όλα για το τι συμβαίνει στην κοινωνία, τι ανάγκες έχει, ποιες είναι οι προτεραιότητες της, τα προβλήματά της και να ασχολούμαστε με όλα αυτά τα συνωμοσιολογικά, τους εξωγήινους, τον πλανήτη Νουμπύρου και οτιδήποτε άλλο μπορείς να φανταστείς.
0: Και τώρα, ναι, ναι.
6: Όλο αυτό το πράγμα δίνει χώρο, χρόνο και λόγο σε αυτούς, αφαιρώντας τον από τους ανθρώπους που έχουν κάτι ουσιαστικό να πούνε. Κάτι για τη ζωή μας. Πώς θα την κάνουμε καλύτερη, τη ζωή μας. Πώς θα, τι θα επιλέξουμε, ποιον θα επιλέξουμε να έχει τις τύχες τις δικές μας στα χέρια του για τα επόμενα 4 χρόνια.
0: Τηλεμάρκετινγκ λοιπόν και η πολιτική. Έτσι εθίζεται ο κόσμος, εκπαιδεύεται από αυτό και μετά όταν περνάει από το τηλεμάρκετινγκ στο voting ή σε οτιδήποτε άλλο δεν βλέπει και καμιά διαφορά. Θα συμφωνήσω μαζί σου για την επιρροή που ασκεί. Από την άλλη πλευρά, όπως είπες και εσύ, τα τοπικά κανάλια είτε γιατί δεν έχουν ποιοτικά προγράμματα, γιατί δεν έχουν χρήματα καταρχάς να επενδύσουν, είτε για διάφορους λόγους, είναι αναγκασμένα. Γιατί είναι ένα, ας το πω, σταθερό έσοδο.
6: Ναι, ναι, ναι. Και είναι απολύτως θεμητό, δεν τα, πώς το λένε.
0: Πάμε λίγο στο χώρο των δημοσιογράφων. Το βλέπω και στην Αθήνα. Ποια οι δημοσιογράφοι, επειδή η ανεργία είναι μεγάλη, έχουν πέσει πάρα πολύ οι μισθοί, κάποιοι βέβαια παλιοί έφυγαν, έχουν κάνει και περιουσίες, κάποιοι από αυτούς έχουν πεθάνει κιόλας και αποκαλύφθηκε ότι είχαν και κάτι εκατομμύρια από πίσω, υπερασπιζόμενοι το λαό ως φτωχή.
6: Κόσμος από τα σύννεφα, ναι.
0: Και έντιμοι. Εντάξει, τώρα πολλοί από εμάς ξέραμε ποιοι ήταν αυτοί οι απατεώνες. Εμείς ποτέ δεν είχαμε φιλοξενηθεί σε εκπομπές τους. Και γιατί δεν θέλαμε, αλλά και γιατί δεν μας θέλανε.
6: Και λοιπόν, όταν το έλεγες, σε λέγανε κακεντρεχή.
0: Ναι, ναι. Αυτός δεν έχει τηλεθέαση, αυτός έχει ακροματικότητα, αυτός πουλάει. Εκεί πρέπει να μιλήσεις για να εκλεγείς. Και για να μιλήσεις εκεί θα έπρεπε να πληρώσεις αδρά, άμεσα ή έμεσα, και από εκεί οι περιουσίες τους που βρέθηκαν στη συνέχεια και ερίζουν οι οικογένειές τους, η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη, για το πώς θα τα μοιράσουν. Μαύρα όλα βέβαια και δεν ξέρω το κράτος τι θα κάνει γύρω από αυτά. Το αφήνουμε όμως αυτό. Να σε ρωτήσω εδώ στη Θεσσαλονίκη, μου είπε μια συνάδελφός σου που έχει αφιπηρετήσει, ταξιούχος δημοσιογράφος με μεγάλη καριέρα και σε τοπικά και σε αθηναϊκά μίντια, ότι το 70% περίπου των δημοσιογράφων της Θεσσαλονίκης, των ενεργών δηλαδή δημοσιογράφων, δουλεύουν σε κρατικούς φορείς, είτε είναι το Αθηναϊκό Πρακτορείο, Μακεδονικό, είτε είναι η R3 και τα ραδιόφωνά της, είτε είναι το FM100 ή TV100. Το 70% και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Τώρα η R3 βέβαια έχει υποβαθμιστεί από την πλευρά της κυβέρνησης, επιλογή της ήταν. Παρ' όλα αυτά όμως προσλαμβάνει κόσμο.
6: Είναι ίδια στις τρία, επιλογή πιο κεντρική είναι αυτή.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Μα τα συγκεντρώνει όλα. Αυτή η κυβέρνηση έχει αυτή την αντίληψη και την οτροπία. Όλα συγκεντρώνονται. Όπως οι μεγάλες επιχειρήσεις, όπως τα καρτέλ. Η TV100 φαίνεται ότι έχει πρόβλημα χρηματοδότησης. Δεν είναι τόσο εύκολο. Άρα έχει μια αδυναμία και αυτή. Παλεύει εκεί. Βλέπω και διαμαρτυρίες και των τεχνικών και των δημοσιογράφων. Παλεύουν και αυτοί εκεί. Πάμε όμως τώρα γενικότερα. Οι συνάδελφοι σου, οι νεότεροι πάντα μιλάω, πρέπει να κάνουν 2, 3 και 4 δουλειές για να συμπληρώνουν, ας το πω, ένα αξιοπρεπές εισόδημα μηνιαίο. Αυτό τώρα πόσο επηρεάζει την ποιότητα της δουλειάς που μιλάγαμε και προηγουμένως και πόσο βέβαια δημιουργεί και σχέση εξάρτησης όταν δεν έχεις κάποιο σταθερό εισόδημα ή δεν έχεις εύκολα πρόσβαση σε κάποια δουλειά με σταθερό εισόδημα.
6: Σαφέστατα την υποβαθμίζει τη δουλειά, διότι άμα κρατάς πολλά καρπούζια σίγουρα κάποιο θα σου πέσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν ασχολείσαι με πολλά πράγματα και θες να γράψεις και διαφορετικά πράγματα στο κάθε site, σαφέστατα κάτι θα λείψει από το ένα, κάτι θα πάρει το άλλο. Είναι νομοτελειακό αυτό, δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Από την άλλη, να πεις ότι θα πάω να δουλέψω σε ένα μέσο μόνο, δεν φτάνουν τα χρήματα, δυστυχώς. Δεν μιλάμε πλέον για την ερευνητική δημοσιογραφία του παρελθόντος που έχουμε χρόνια κυριολεκτικά να την δούμε σε επίπεδα σωστά αξιοπρεπή. Έτσι. Εντάξει, πάντα υπάρχουν οι ερευνητές δημοσιογράφοι. Και επίσης ένα κακό που έχουμε τα τελευταία αρκετά χρόνια είναι όλο και λιγότεροι οι επιχειρηματίες, επενδυτές, ιδιοκτήτες που αγαπούν αυτό που κάνουν και θέλουν να το προστατεύσουν, με την έννοια δεν παρεμβαίνουν. Γιατί κάνω δουλειά με τον τάδε, μην τον πειράζεις αυτόν, ή μου μπαίνει στο μάτι ο Δίνα, πείραξε εκείνον, βρες κάτι εναντίον του. Αυτό το έχουμε δει να συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις. Και ο δημοσιογράφος δυστυχώς στην ανάγκη του να επιβιώσει πολλές φορές υποχρεώνεται να κάνει εκπτώσεις. Θέλω να πιστεύω όμως πως δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο έσχατο σημείο όπου είμαστε απλά κονδυλοφόροι προς ενοικίαση.
0: Τώρα,
6: να κρατήσουμε την αξιοπρέπειά μας, και τα νέα παιδιά τα οποία μπαίνουν και τα βλέπω στη δουλειά, μπαίνουν με ζήλο και με όνειρα σε αυτή τη δουλειά.
0: Σαλατώνουν τα μούτρα τους ακόμα χειρότερα από άλλους τομείς, και γι' αυτό μετά όσοι δεν προσαρμοστούν στο καθεστώς δεν επιβιώνουν.
6: Από την άλλη, η αισιόδοξη πλευρά μου θέλει να πιστεύει ότι ανεβάζουν τον μέσο όρο της ανεξαρτησίας και όλων ημών των υπολείπων που μέσα από τα χρόνια έχουμε δημιουργήσει δεσμούς, υποχρεώσεις. Οι νέοι είναι λίγο πιο φρέσκοι, πιο καθαροί, πιο όπως θέλουμε εμείς το βράδυ που κοιταζόμαστε τον καθρέφτη να είμαστε.
0: Μιλτιάδη, και μακάρι να είναι έτσι και να συνεχιστεί και να ενταθεί αυτό το φαινόμενο που περιγράφεις, γιατί στους νέους είναι το μέλλον πάντα. Μιλτιάδη, είπες προηγουμένως ότι το τοπικό προϊόν δεν έχει την ποιότητα διότι δεν έχει επένδυση, άρα αυτό δεν έχει, ας το πω, την αντικειμενική και με διαφάνεια κρατική ενίσχυση, πρέπει να έχεις το κονέ της σχέσης, και αυτό σημαίνει και πολιτική μετά εξάρτηση. Είπαμε ότι η κυβέρνηση ψήφισε το νόμο για την αδειοδότηση των περιφερειακών και τοπικών καναλιών και μάλιστα και με χρηματοδότηση για 3 χρόνια της DJ, που είναι ένα πολύ σεβαστό και σημαντικό ποσοστό και ένα βάρος μεγάλο για τοπικά κανάλια. Κάποια έχουν κλείσει ήδη γιατί δεν μπορούσαν να λειτουργούν, να πληρώνουν την DJ και όλα αυτά, και κάποια εξαγοράζονται από αθηναίους επιχειρηματίες, καναλάρχες ή μη, ειδικά με την προοπτική αυτή, όπως είπαμε, να δοθούν μόνιμες άδειες, να δημιουργηθεί υπεραξία, και επειδή αρκετοί τοπικοί εδώ ιδιοκτήτες καναλιών δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για αυτήν την επένδυση, αναγκάζονται να συνεργαστούν με αθηναίους, και όπως καταλαβαίνεις ο ισχυρός επιβάλλει τους όρους.
6: Έχουν τη δυνατότητα, ούτε αυτά τα χρήματα, αν αυτά τα χρήματα της DJ για παράδειγμα δοθούν στο κανάλι για να πληρώσει το κανάλι την DJ, ένα μεγάλο ποσοστό, πολύ πάνω από τα μισά πανελλαδικά, δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα. Γιατί έχουν δεσμευμένους λογαριασμούς από τα χρέη τους, έχουν τεράστια χρέη τα κανάλια, έχουν συσσωρεύσει μέσα στα χρόνια.
0: Το κράτος θα τα πληρώνει απευθείας στην DJ, γιατί όπως είπες εσύ, άμα τα δίνει στους ιδιοκτήτες του καναλιών ή στους διαχειριστές, είτε γιατί έχουν πρόβλημα φορολογικό οι ίδιοι, είτε γιατί μπορεί να σκεφτούν άστο να πληρώσω λίγο αργότερα, στο τέλος θα βρεθούν όλοι εκτεθειμένοι. Άρα πιστεύεις ότι πρέπει η τοπική επιχειρηματικότητα αλλά και ομάδες δημοσιογράφων να συνεργαστούν και να υποστηρίξουν και με τις νέες τεχνολογίες? Υπάρχει η δυνατότητα αυτή, αν έχει ποιότητα το προϊόν που θα κάνουν, να υποστηρίξουν είτε τη λειτουργία ραδιοφώνων, site, web radio, web TV, όπως είπες προηγουμένως, τοπικών τηλεοράσεων? Υπάρχει αυτή η δυνατότητα?
6: Έχουμε παραδείγματα με ομάδες ανθρώπων, δημοσιογράφων, και με τη βοήθεια επιχειρηματιών που προχώρησαν και κάνανε κάτι. Τώρα, πόσο πετυχημένο, πόσο αποτυχημένο, αυτό το κρίνει η διαδρομή. Ένα μεγάλο παράδειγμα ήταν η Μακεδονία, όπου οι δημοσιογράφοι βάλαν πλάτη, ήρθαν οι επιχειρηματίες, έβαλαν τα χρήματά τους. Αν πέτυχε ή όχι, θα το δείξει ο χρόνος. Έχουμε στον τύπο, να πάμε πρώτα στα έντυπα, έχουμε τις προσπάθειες του Γιάννη Φιλιππάκη με την Εφημερίδα Θεσσαλονίκη, που και αυτό είναι μια πολύ καλή προσπάθεια. Και μια και είπα για τον Φιλιππάκη, ετοιμάζει και ραδιόφωνο για την πόλη. Ο ο Γιάννης ο Φιλιππάκης.
0: Καινούριο ή σε λειτουργία που είναι, το αγόρασε ή θα το αγοράσει?
6: Ναι, είναι ένα σε λειτουργία. Λεγόταν νομίζω Music, κάτι τέτοιο. Τώρα θα γίνει Φίτα FM, 107.1. Και ευχόμαστε καλή επιτυχία. Έβαλα και εγώ το χεράκι μου εκεί. Από εκεί και μετά, στα site, έχουμε τον τελευταίο καιρό αρκετά site τα οποία φαίνεται πως ξεκινάνε με πάρα πολύ καλές φιλοδοξίες και προοπτικές. Γιατί ο κόσμος που δουλεύει σε αυτά είναι άνθρωποι της δουλειάς και θέλουν να δώσουν όλο τους το είναι, γιατί να σου πω και κάτι, είναι και η τελευταία μας ευκαιρία να δουλέψουμε κανονικά και να μην τρέχουμε να ψάξουμε ένα γραφείο τύπου ή ξέρω εγώ 5-6 site να γράφουμε από ένα μονόστιλο στο καθένα. Είναι μια ευκαιρία. Βλέπω ότι γίνονται προσπάθειες, δεν θα μπω σε ονοματολογία γιατί είναι 4-5 τα οποία κάνουν πολύ καλή δουλειά και ετοιμάζονται και καινούργια, μαθαίνω.
0: Τα κρατώ όλα αυτά, Μιλτιάδη. Από τη μια πλευρά έχουμε την σκοτεινή πλευρά, όπως είπαμε, και από την άλλη φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες ακτίδες αισιοδοξίες. Λοιπόν, να τα αγκαλιάσουμε. Εγώ το λέω πάντα. Κάθε τοπικό βήμα που δημιουργείται επικοινωνίας πρέπει να το αγκαλιάζουμε και να το στηρίζουμε. Γιατί ό,τι και να είναι τοπικό βήμα και θα υπηρετήσει τα τοπικά συμφέροντα περισσότερο από ένα αθηναϊκό σε κάθε περίπτωση.
6: Να τα δουν και οι επιχειρήσεις. Θα μπορούσαν πραγματικά να βοηθήσουν, να μπουν να βοηθήσουν.
0: Για αν μπορούσες.
6: Για να έχει φωνή δική τους επιχειρηματικότητα στο τέλος τέλος. Δηλαδή να το δουν και καθαρά ωφελημιστικά. Να έχουν φωνή, να ακούγονται. Δηλαδή μπορεί κανείς να συγκρίνει την επιρροή οποιοδήποτε μέσου σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα, είτε είναι ίντερνετικό, είτε ραδιόφωνο, είτε τηλεόραση, web, οτιδήποτε, με την επιρροή που είχε ο συγχωρεμένος ο Γιάννης Οδελίδης, ας πούμε, που σήκωνε το τηλέφωνο και στέκονταν προσοχή όλοι. Γιατί είχε φωνή η Βόρεια Ελλάδα.
0: Είχε δύο εφημερίδες, Μακεδονία και Θεσσαλονίκη, την εποχή που ήταν πάρα πολύ δυνατές, μπορούσαν περισσότερα από τα αθηναϊκά και φυσικά επηρέαζαν την κοινή γνώμη, άρα τους έπαιρναν και στα σοβαρά οι κυβερνήσεις, οι υπουργοί και όλοι οι διοικούντες. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και μπορεί να υπηρετούσε κάποια κόμματα, κάποιες κυβερνήσεις, κάποιους πρωθυπουργούς, τα συγκροτήματα αυτά, μάλιστα στην αποστασία του 65 πάρα πολλοί Θεσσαλονικοί σε διαδηλώσεις έκαψαν όπως και αθηναϊκά έτυπα. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως υπήρχε και αυτή η πλευρά της τοπικής υποστήριξης, όπως είπες και εσύ προηγουμένως.
6: Όπου υπάρχει υπερβολική δύναμη, υπάρχει και ο φόβος.
0: Δεν είναι το χάνεις που λένε. Καβαλά στο καλάμι. Σε ευχαριστώ πολύ. Χρήσιμη κουβέντα από έναν άνθρωπο χρήσιμο που είναι στην καρδιά της ενημέρωσης και της επικοινωνίας.
6: Χάρηκα που τα είπαμε.
0: Γεια σου, καλή συνέχεια, καλές δουλειές.
6: Γεια σου, γεια σου, γεια.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι με το τραγούδι που έχει τίτλο «Εκδρομή», στη χήνη του Νίκου Μωραϊτη, η μουσική του Στάθη Δράκ και η ερμηνεία της Δήμητρας Γαλάνη. Και με το τραγούδι αυτό το, και του συμβολισμού του θα υποδεχτώ και θα ξεκινήσω και τα ερωτήματα την αγαπητή φίλη, την βουλευτή του Πασόκ Κίνημα Αλλαγής στη Θεσσαλονίκη, τη Ράνια τη Θρασιά. Αγαπητή Ράνια, καλό μεσημέρι, καλό καλοκαίρι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ Γιάννη, κύριε Μαγκριώτη. Όταν με υποδέχεστε με τόσο ωραία τραγούδια που αγαπώ πολύ, είμαι σίγουρη ότι η συζήτηση που θα ακολουθήσει θα είναι ενδιαφέρουσα, γόνιμη και θα ανταλλάξουμε...
0: Θα έχει κάποιες δυσκολίες, προειδοποιώ. Λοιπόν, Ράνια, καταρχάς να σκεφτώ και για τα χθεσινά σου γενέθλια. Έτσι, καλοκαιριάτικα τα γενέθλιά σου, αλλά είσαι ταυτισμένη με το καλοκαίρι και λίγο την ανεμελιά, να πω, του, και τη χαλαρότητα του καλοκαιριού, ή είσαι το αντίθετο σαν χαρακτήρα?
1: Αχ, θα ήθελα πολύ να συμβολίζει η ημερομηνία γέννησης και την ανεμελιά. Δεν θα είχαμε χαρακτήριζα ανέμελη. Το έχω ξεχάσει αυτό από τότε που είμαι παιδί. Παρ' όλα αυτά δεν έχω ξεχάσει τη χαρά από τότε που είμαι παιδί. Αυτή συνεχίζει, απλά όχι μέσα από το δρόμο της ανεμελιάς. Ας το θέσω έτσι.
0: Τώρα και ο Τραμπ είχε χθες γενέθλια την ίδια μέρα μαζί σου και τα γιόρτασε στο Λευκό Οίκο οργανώνοντας αγώνες box, ξύλο δηλαδή. Τα γιόρτασε τα γενέθλιά του στο Λευκό Οίκο και βέβαια γελάνε όλοι και το κατήγγελαν όλοι, γιατί μερικοί από αυτούς που αγωνίστηκαν εκεί και κέρδισαν, τύποι που είναι και ρατσιστές και ακροδεξοί, είπα και διάφορες ασχήμιες, τις οποίες προσπάθησαν βέβαια να τις κρύψουν, αλλά δεν κρατιούνται αυτοί οι τύποι με τίποτα. Θέλω να σε ρωτήσω, αμέσως τρέχοντας, αυτό το καλοκαίρι θα είναι ήρεμο καλοκαίρι ή θα είναι και γεωπολιτικά και οικονομικοκοινωνικά και πολιτικά πολύ βαρύ?
1: Κοιτάξτε, θέλω να πιστεύω ότι μετά την συμφωνία, αν ποτέ ολοκληρωθεί και αν ισχύει αυτή τη φορά, γιατί προφανέστατα κανένας μας δεν έχει εμπιστοσύνη στην, ξέρω εγώ, είναι η 10η φορά που μας ανακοινώνουν τη λήξη του πολέμου και χορεύουν οι αγορές κυριολεκτικά, ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου, κατεβαίνει η τιμή του πετρελαίου, μετακυλίονται στις εθνικές οικονομίες, κάποιοι θησαυρίζουν, είμαι σίγουρη, από τα χρηματιστήρια των χωρών του κόσμου, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πιστεύω ότι θα πριτανεύσει κάποτε, όχι λογική, αλλά θα τελείωσε μάλλον το παζάρι και το παιχνίδι τους σε διεθνές επίπεδο και θα έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι, προκειμένου να μπούμε και το Σεπτέμβριο, γιατί εκεί είναι όλη η ουσία, όταν πια και οι τιμές των καυσίμων θα έχουν μεγάλη σημασία για, και για τη θέρμανση, όχι μόνο για την κίνηση, και δεν θα υπάρχει όλη αυτή η τεράστια αναστάτωση στην αγορά, γιατί στην Ελλάδα απουσία βασικών ελεγχών και απουσία ελεγκτικού μηχανισμού, γιατί δεν είναι στις προτεραιότητες προφανώς της κυβέρνησης. Οι τιμές, όταν υπάρχει αύξηση, αμέσως έρχονται στην τσέπη του καταναλωτή, είτε πηγαίνουμε να βάλουμε βενζίνη είτε στο σούπερ μάρκετ, και πάντα η δικαιολογία είναι ότι είναι εισαγόμενη η ακρίβεια, αλλά όταν υπάρχει πτώση των τιμών αργούμε πάρα πολύ να το δούμε και δεν το βλέπουμε και ποτέ στο επίπεδο αυτό που ακούμε ότι συμβαίνει στο εξωτερικό. Άρα στην Ελλάδα, για να υπάρχει μια οποιαδήποτε ομαλότητα από την περίοδο του πολέμου, αν πάμε στην περίοδο του μη πολέμου, γιατί είναι τεράστια λέξη η ειρήνη για να τη χρησιμοποιήσω, ειδικά για την πόλη που στη Μέση Ανατολή, θα πρέπει να υπάρχουν ισχυροί ελεγκτικοί μηχανισμοί, ώστε αυτό να το δει και ο καταναλωτής επιτέλους.
0: Τώρα θα φτάσουμε στην ακρίβεια, αλλά πριν από αυτήν, για το μνημόνιο στο οποίο αναφέρθηκε, γιατί πρόκειται περί μνημονίου κατανόησης, η ισχύ στο οποίο είναι για 60 μέρες και μέσα αυτό θα διαπραγματευτούν τα επιμέρους θέματα, με κάποιες προσυμφωνίες όμως που θα υπογραφούν την Παρασκευή στη Γενέβη από τις δύο πλευρές, για το τι θα προηγηθεί και τι θα ακολουθήσει. Εσύ είπες 10, το CNN μίλησε για 37-38 εξαγγελίες Τραμπ ότι ο πόλεμος τελειώνει και υπογράφει τις συμφωνίες, και κάθε φορά μετά από κάθε εξαγγελία υπήρχε και μια άλλη ανακοίνωση ότι τους ξαναισοπεδώνουν τους Ιρανούς του Τραμπ. Καλά, κανείς δεν το πιστεύει. Μόνο κάποιοι πολύ πολύ φανατικοί, ούτε και οι οπαδοί του πια τον πιστεύουν τον Τραμπ, για το τι λέει και το τι κάνει, και όλοι καταλαβαίνουν που εδράζονται οι επιλογές του. Αυτό που υπενήχθηκες όμως, Ράνια, θέλω να σε ρωτήσω, γιατί κάθε εξωτερική κρίση, όπως αυτή τώρα στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, παλιά με τον COVID, στην επανεκκίνηση τότε της οικονομίας, θυμόμαστε, γιατί η χώρα μας ενσωματώνει πιο αρνητικά από κάθε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτές τις εξωτερικές κρίσεις, τις οποίες πάντα τρέχει και βρίσκει άλοθη ο Πρωθυπουργός.
1: Γιατί ακριβώς, ειδικά τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, επειδή και δεν υπήρξε ποτέ προτεραιότητα στην φροντίδα και την προστασία της αγοράς μέσω των ελέγχων, μέσω των μηχανισμών που θα διασφάλιζαν ακριβώς ότι δεν είναι όλα κέρδος, αλλά υπάρχει και μια πρόνοια σε μια ελεύθερη μεν αγορά για τους καταναλωτές. Γιατί ακούσαμε, ας πούμε, πάρα πολλές φορές για πρόστιμα. Ρωτήσαμε και εμείς ως ΠΑΣΟΚ επανειλημμένως στη Βουλή, αλλά και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ποια είναι αυτά τα πρόστιμα. Πείτε μας, ποια έχουν εισπραχθεί, ποια πήγανε σε έφεση, ποια δεν έχουν εισπραχθεί ποτέ. Ακούγαμε 2 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια κάθε φορά. Ακούγαμε και από τον κύριο Θεοδωρικάκο πολύ διαφορετικές εκδοχές του ίδιου πράγματος, που τι καταδείκνυε, ότι τα πρόστιμα όποτε και όπως επευλήθησαν ήταν τόσο μικρότερα του κέρδους που τελικά είχαν οι πολυεθνικές ή μεγάλες εταιρείες, προϊόντα των οποίων διακινούνται στα σούπερ μάρκετ της χώρας, που τι σήμαινε, ότι οι ίδιοι το προϋπολόγιζαν, οι ίδιοι επιχειρηματίες και οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Θα βγάλω 100, θα μου βάλουν πρόστιμα 2, άρα θα κερδίσω 98, εσχροκερδώντας, επαναλαμβάνω. Δεν μιλάμε για το νόμιμο κέρδος. Μιλάμε για προϊόντα που στη Γερμανία έχουν άλλη τιμή, στην Ισπανία έχουν άλλη τιμή, στην Ιταλία έχουν άλλη τιμή για τα ίδια προϊόντα, και στην Ελλάδα έχουν καπέλο 2 και 3 φορές πάνω. Τι σημαίνει λοιπόν? Η κακή πολυεθνική βρίσκει και κάνει. Όταν είναι ανίσχυρος ο ελεγκτικός μηχανισμός, όταν δεν υπάρχουν στα αλήθεια κυρώσεις, για να ξέρετε κύριοι, δεν μπορείτε να παίζετε με την οικονομία μας. Δεν μπορείτε να παίζετε με τους καταναλωτές μας που πλήττονται από την ακρίβεια τόσα χρόνια πια συσσωρευμένα, ώστε να έχουμε φτάσει σε ακραία φτωχοποίηση σε σχέση με το παρελθόν, πάντα μιλάω. Δεν θέλω να δείχνω μια εικόνα μη ρεαλιστική της χώρας μας, αλλά ούτε και μη ρεαλιστική ωρεοποιημένη, αυτό που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση. Γιατί αυτό μας λέει κάθε φορά. Μιλήσαμε με τους υπευθύνους, προσπαθήσαμε, βάλαμε πρόστιμα. Ποιος πλήρωσε, τι πλήρωσε και αν διορθώθηκαν οι κακές πρακτικές σε βάρος του Έλληνα καταναλωτή. Τι με ενδιαφέρει εμένα μεταξύ τους τι κάνουν οι πολυεθνικές? Εμένα με ενδιαφέρει ως πολίτης, γιατί εγώ είμαι μια νοικοκυρά, εργαζόμενη μητέρα, που πηγαίνω μόνη μου στο σούπερ μάρκετ, που ξέρω να συγκρίνω τις τιμές, που ξέρω τι συμβαίνει αυτό. Με το χέρι στην καρδιά, η αύξηση τα τελευταία χρόνια σε ίδια προϊόντα είναι μίνιμουμ 40% στον συνολικό λογαριασμό στο σούπερ μάρκετ. Εντάξει, ποιος αντέχει?
0: Γιατί από την άλλη πλευρά και οι ωριακές αυξήσεις που δίνονται σε μισθούς, συντάξεις και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα μας έχουν φτάσει να είμαστε ισοϊψείς με τη Βουλγαρία στην αγοραστική δύναμη. Αν όχι τις τελευταίες μέρες, έχουμε περάσει και τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, γιατί η αγοραστική δύναμη είναι το κρίσιμο, θα έλεγα, στοιχείο, και όχι γενικώς ο αριθμητικός μισθός ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί κρίνεται και συγκρίνεται κάθε οικονομία και κάθε χώρα. Τώρα, κυρία Θρασιά, είναι γεγονός ότι όλα αυτά ξεκίνησαν ειδικά από το 21, από τις αρχές του 21. Θυμάστε τότε στην έκθεση της Θεσσαλονίκης ο Γεωργιάδης ήταν υπουργός ανάπτυξης και ήδη είχε αρχίσει να τσεμπάει ο πληθωρισμός και είπε παροδικό είναι, θα τελειώσει, και μετά μέχρι το τέλος του χρόνου είχε γίνει ο χαμός. Ήρθε μετά και η εισβολή το Φλεβάρι του επόμενου χρόνου της Ρωσίας στην Ουκρανία και χτύπησε τα βάλι. Το μας έδωσε ένα fuel pass το Μάρτι, το οποίο ήταν το 1/10 της υπερφορολόγησής μας στο πρώτο τρίμηνο του 22, μόνο από τα καύσιμα, το οποίο βέβαια περνάει μετά οριζόντια παντού. Τελευταία όλα τα κόμματα μιλούν ότι ο Μητσοτάκης χρησιμοποιεί ως εργαλείο την ακρίβεια, την οποία τη χρεώνει πάντα σε εξωγενείς παράγοντες, γιατί υπερφορολογεί τον κόσμο με τους μεγάλους έμεσους φόρους, μαζεύει υπερέσοδα και κάνει και τον πετυχημένο πολιτικό και ταυτόχρονα δίνει και κάποια φιλοδορήματα. Αυτό εσείς πώς θα το ανατρέψετε κερδίζοντας την κυβέρνηση αύριο? Ποια είναι η πρότασή σας?
1: Κύριε Μαγκριώτη, είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που λέτε και θα προχωρήσω τη σκέψη σας. Όταν πηγαίνει ο πολίτης και βάζει βενζίνη, ειδικά αυτή την περίοδο της κρίσης που ήταν και ενεργειακή προφανώς, και το μισό σχεδόν ποσό είναι φόρων, αυξάνοντας η κυβέρνηση τους φόρους, τα εισοδήματα τελικά και η εσχροκέρδεια είναι και από την πλευρά του κράτους. Μαζεύουμε τα ταμεία, δημιουργούνται υπερπλεονάσματα. Τα επιστρέφει μετά κομμάτι αυτών με τη μορφή

0: γιατί η έμεινος ρύση είναι θέμα δημόσιας υγείας όσον αφορά το κράτος. Και υπάρχει φτώχεια περίοδου ακόμη και στη χώρα μας. Τι σημαίνει αυτό? Γυναίκες, νεαρές γυναίκες, μαθήτριες, φοιτήτριες, απέχουν και απέσχουν από τα καθήκοντά τους, τα μαθητικά, τα ακαδημαϊκά ή τα εργασιακά, ακριβώς γιατί δεν μπορούν να αγοράσουν προϊόντα περίοδου. Και όταν κάνουμε τέτοιες προτάσεις που είναι απολύτως κοστολογημένες και που δείχνουν ακριβώς τον πυρήνα του κοινωνικού κράτους, έχουν την εύκολη απάντηση καραμέλα που κι εγώ ως νέας βουλευτής 3 ετών και κάτι την έχω ακούσει εκατοντάδες φορές στη Βουλή. Λεφτόδεντρα, πού θα τα βρούμε? Μα πού τα βρίσκετε? Γιατί τα υπερπλανάσματα που τα κάνετε από το υστέρημα του πολίτη, από αυτά που δεν αποδίδεται στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο οφείλεται ως κεντρική εξουσία, δεν τα κάνετε κοινωνική πολιτική? Γιατί μέρημνά τους είναι να τα κάνουν επιδόματα και άρα προεκλογική εκστρατεία για τους ίδιους. Τι λέμε λοιπόν εμείς? Μηδενισμό στο ΦΠΑ, περιορισμό. Αυτά τα περιβόητα, θυμάστε ποια ήταν η φράση έτσι που ήταν για να κλαις και να γελάς ταυτόχρονα? Τα απροσδόκητα κέρδη. Τα απροσδόκητα κέρδη των μεγάλων παικτών της αγοράς στην ενέργεια στη χώρα μας. Όταν σου δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση δυνατότητα να τους φορολογήσει από 8 μέχρι 90% και τους φορολογείς με 8, ενώ σε άλλα κράτη πήγανε στο 25%, στο 30%, στο 40%. Δεν λέμε βιώσιμα να είναι και αυτά, αλλά αυτά τα απροσδόκητα κέρδη που γίνονται πάλι σε βάρος του καταναλωτή, γιατί δεν τολμάς όχι να τα βάλεις μαζί τους για να έχεις ένα πρόσημο σοσιαλδημοκρατικό σαν αυτό που θέλουμε εμείς στο ΠΑΣΟΚ, αλλά για να υπάρχει μια ισορροπία στην αγορά που τελικά θα τη ρυθμίσεις όταν υπάρχει αγοραστική δύναμη σε όλους ή στην πλειοψηφία των πολιτών. Αυτά προτείνουμε, κύριε Μαγκριώτη, και αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα, είναι κοστολογημένα. Είμαστε το μοναδικό κόμμα που αυτή τη στιγμή έχουμε κοστολογημένο πρόγραμμα. Απαντήσεις βιώσιμες και ρεαλιστικές, που δεν πλήττουν την επιχειρηματικότητα, που ενισχύουν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που την έχει στραγγαλίσει η Νέα Δημοκρατία, η οποία έκανε πραγματικά, νίκησε στις προηγούμενες εκλογές, καταβαθρώνοντας την πολιτική κατρούγκαλου και αναδεικνύοντας ως φόβητρο την πολιτική κατρούγκαλου που υποτίθεται θα άλλαζε και έκανε τα ίδια και χειρότερα.
1: Εμείς, λοιπόν, δώσ' μου ένα λεπτό λίγο να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
2: Plus 99,4. Σου αρέσει η επικοινωνία και να δουλεύεις ομαδικά? Αν ναι, τότε υπάρχει μια θέση για εσένα στη μεγάλη ομάδα της Μασούτης. Εκεί που η ποιότητα, η οργάνωση και το χαμόγελο κάνουν τη διαφορά κάθε μέρα. Μπες στο karriera.masoutis.gr και στείλε την αίτησή σου σήμερα. Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια?
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
1: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, και είμαστε ενδερμένοι με την αγαπητή φίλη, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Αλλαγής εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, την Ράνια τη Θρασιά. Ράνια, σε ευχαριστώ για τη μικρή αναμονή.

0: Θέλω να πάμε τώρα σε ένα ζήτημα με το οποίο εσύ ασχολείσαι και επαγγελματικά, το ζήτημα των νέων, της εκπαίδευσης, των αξιών, των τρόπων που μεγαλώνουν νέοι σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον συνεχώς, και να το συνδυάσουμε λίγο και με τις πανελλαδικές εξετάσεις που ολοκληρώθηκαν. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια ειδικά μαθήματα, ακόμη και ολοκληρώνονται στο σύνολό τους. Πώς τα βλέπετε εσείς σαν ΠΑΣΟΚ? Έχετε κάνει μια πρόταση για κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων και αντικατάστασή τους με ένα εθνικό απολυτήριο? Οφείλω να σας πω, αυτός ο νόμος είχε ψηφιστεί παλιά, τον Γιώργος Παπαντρέου, ήταν υπουργός παιδείας, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Πώς τα βλέπετε? Γιατί είναι ένα πολύπλοκο πράγμα και όλοι αγωνιούν ότι η εκπαίδευση όλα υποχωρούν, ενώ οι απαιτήσεις συνεχώς μεγαλώνουν.
1: Είναι ένα πολυπαραγοντικό ζήτημα η ψυχική υγεία και η εκπαίδευση που άμεσα συνδέονται των νέων ανθρώπων, των εφήβων και των παιδιών στη χώρα μας. Θα το εξειδικεύσω σε αυτό που με ρωτάς για τις ανάγκες της συζήτησής μας, γιατί προφανώς δεν εξαντλείται, και άμεσα θα λάβω και εγώ μια πρωτοβουλία στην πόλη μας προκειμένου όλα αυτά να συζητηθούν ανοιχτά, να μιλήσουμε για τις αγωνίες.
0: Γιατί η παραβατικότητα των νέων και στην Αθήνα βέβαια και εδώ και όχι μόνο είναι τρελή, ανεξέλεγκτα τρέχει, και δεν ξέρω αν αυτά που μαθαίνουμε και διαβάζουμε είναι μόνο αυτά που συμβαίνουν ή είναι αυτά που φτάνουν στη δημοσιότητα.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα νούμερα δεν είναι με το μέρος μας. Το έχω αναδείξει και κοινοβουλευτικά αυτό, καλώντας την κυβέρνηση να αναλάβει δράση και για περιοχές συγκεκριμένες στη Θεσσαλονίκη, όπου καταγράφονται υψηλότερα ποσοστά και που προφανώς είναι εύκολη η πρώτη ματιά της σύνδεσης, όπου υπάρχει ανέχεια, όπου υπάρχουν έλλειψη ελεύθερων χώρων, έλλειψη υποδομών, όπου οι νέοι ουσιαστικά δεν έχουν διέξοδο σε οτιδήποτε άλλο. Σε αυτές τις περιοχές και στη δική μας χώρα, όπως και σε όλο τον κόσμο, υπάρχει μεγαλύτερη έξαρση της επιθετικότητας, ακριβώς γιατί κλείνουμε κυριολεκτικά και μεταφορικά τους δρόμους. Οι νέοι πλημμυρίζονται από ανέκφραστα συναισθήματα, από την αίσθηση του αδίκου που είναι πάρα πολύ ισχυρό μέσα τους και που ο νέος πρέπει να το μεταβολήσει σε κάτι, και συχνά αυτό γίνεται επιθετικότητα. Κλείνω αυτή την παρένθεση και πάω σε αυτό στοχευμένο που με ρώτησες για την εκπαίδευση. Αυτό που έχω να πω, κύριε Μαγκριώτη, έτσι γενικά και να το εξειδικεύσουμε, είναι ότι υπάρχει ένα εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα μας που η πραγματικότητα το έχει ξεπεράσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι απλά άμεση ανάγκη εξυγχρονισμού του εκπαιδευτικού μας συστήματος, αλλά αναγκαιότητα μοναδική, ακριβώς γιατί όταν αυτό το σύστημα φτιαχνόταν και με τις προσθήκες, τις αλλαγές που δυστυχώς στη χώρα μας κάθε υπουργός παιδείας έκανε το δικό του, οι περισσότεροι με τις καλύτερες των προθέσεων, αλλά δυστυχώς με τα παιδιά σε μια ομοιρία και σε μια παραζάλη και τις οικογένειες να μην ξέρουν τι θα τους ξημερώσει την επόμενη χρονιά. Τι γίνεται λοιπόν? Πρέπει οπωσδήποτε να εξυγχρονίσουμε το σχολείο μας, να απαντά στις ανάγκες του εδώ και τώρα και όχι να απαντά στις ανάγκες πολλών δεκαετιών πριν. Το ΠΑΣΟΚ πρότεινε πολύ συγκεκριμένα, άνοιξε το διάλογο για το εθνικό απολυτήριο, το οποίο παρεπιπτόντως το χρησιμοποίησε κυριολεκτικά κλέβοντάς το από το ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός πέρσι. Χωρίς να πει κουβέντα ότι εμείς ανοίξαμε, γιατί αυτά είναι καταγεγραμμένα, δεν είναι υπόθεση, δεν είναι ματιά διαφορετική. Είναι ότι εμείς ανοίξαμε το διάλογο, κάναμε την κατάθεση αυτού του αιτήματος στη Βουλή μέσα στη Μορφωτικών Υποθέσεων Επιτροπή και έγινε αποδεκτή. Πάμε παρακάτω. Μιλήσαμε για εθνικό απολυτήριο. Επαναφέραμε την ιδέα του εθνικού απολυτήριου. Το εθνικό απολυτήριο από μόνο του, πριν φτάσουμε στις Πανελλήνιες ή όχι, δίνει νόημα ξανά στο σχολείο, που αυτή τη στιγμή, αν θέλετε τη γνώμη μου και ως εκπαιδευτικός αλλά και ως ψυχολόγος, είναι το βασικότερο πρόβλημα στο σχολείο μας. Τα παιδιά δεν ξέρουν, να ρωτήσουμε 100 παιδιά σήμερα, γιατί πηγαίνετε σχολείο. Η καλύτερη απάντηση που θα πάρουμε είναι γιατί έτσι πρέπει, γιατί αναγκαζόμαστε. Και οι γονείς δυστυχώς δίνουμε συχνά αυτή την απάντηση, όπως εγώ πάω στη δουλειά της και εσύ πρέπει να πας στο σχολείο. Ένα πρέπει ατελείωτο. Δεν νόημα να το δοτούμε θετικά την ανάγκη της γνώσης, την ελευθερία που σου δίνει η γνώση, το διάβασμα, το παράθυρο στον κόσμο, το ότι σε κάνει πολύτιμη κριτική σκέψη και με άποψη και πολλά πολλά πολλά ακόμη, και η παράπλευρη γνώση μέσα από, από τα καλλιτεχνικά, τις κοινωνικές επιστήμες και τον αθλητισμό, που είναι εξίσου σημαντικά με τα υπόλοιπα κλασικά μαθήματα. Όταν λοιπόν δεν επιστρέψουμε στο νόημα στο σχολείο, άρα και το εθνικό πολιτήριο, καταντά αυτό που έγινε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ένας προθάλαμος των εξετάσεων στις πανελλήνιες και τώρα και των ενδοσχολικών εξετάσεων που έχουν επιστρέψει στο Λύκειο. Άρα μηδένει στο πηλίκον. Εμείς θέλουμε λοιπόν ένα εκπαιδευτικό σύστημα και οι προτάσεις είναι πολλαπλές. Το εθνικό πολιτήριο είναι ο τίτλος που μέσα να εμπεριέχει όλα αυτά τα μαθήματα στα οποία αναφέρθηκα, καλλιτεχνικά, κοινωνικές επιστήμες, οπωσδήποτε φυσική αγωγή και οπωσδήποτε μάθημα ενσυναίσθησης, εκεί όπου μέσα σε έναν κύκλο θήτης και θύμα, με όποιο ρόλο καθένας μπαίνει στο σχολείο, να υπάρχει μια λογική επανορθωτικής δικαιοσύνης, να εκφράζονται όλοι και να καταλαβαίνουμε ποιες είναι οι εναλλακτικές οδοί έκφρασης αυτών των συναισθημάτων που συχνά είναι κατακλυσμιαία και εμείς κόβουμε το δρόμο αυτής της έκφρασης στο σχολείο. Άρα μιλάμε για ένα καινούριο σχολείο από την αρχή. Και μετά είναι το δεύτερο κεφάλαιο που πρέπει να ανοίξουμε, με ποιον τρόπο θα γίνεται η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Προφανώς είναι αναγκαιότητα και η κατάργηση των πανελληνίων εξετάσεων με αυτόν τον τρόπο που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και που όλοι όσοι περάσαμε από αυτό είμαστε με τραύμα ψυχικό, και να ανοίξουμε ένα διάλογο χτυπώντας το βασικό επιχείρημα όσων δεν θέλουν την εξέλιξη και τον εξυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος προς όφελος των μαθητών και της κοινωνίας, ότι είναι το μόνο αδιάβλητο πράγμα στην Ελλάδα. Αν το 2026, κύριε Μαγκριώτη, δεν είμαστε ικανοί ως πολιτεία, ως κράτος και όποιος και αν είναι στην κυβέρνηση, γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει αποτύχει στα εκπαιδευτικά ζητήματα ξεκάθαρα, να διασφαλίσουμε ένα σύστημα αξιοκρατικό και αδιάβλητο ως προς την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αποτύχαμε. Ξέρετε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν εξαιρετικά καλές σχολές με 8.500 μόρια που δίνουν δουλειά στους αποφύτους, ακόμη και όσο ακόμη αυτοί σπουδάζουν, αλλά δεν υπάρχει καμία πρόνοια επαγγελματικού προσανατολισμού για να στραφούμε εκεί. Αν δεν στηρίξουμε την επαγγελματική εκπαίδευση στα αλήθεια και όχι κατεφημισμών, αλλάζοντας από ΙΕΚ να τα λέμε ΣΑΕΚ και από δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, αλλά στην ουσία να καταδείξουμε την αναγκαιότητα των τεχνικών επαγγελμάτων, την επαγγελματική προοπτική που αυτά δίνουν και κυρίως κοινωνικά, να αλλάξουμε την νοοτροπία μας ότι οι αποτυχημένοι πηγαίνουν στα επαγγελματικά σχολεία και όχι οι έξυπνοι ή οι ικανοί με τις συγκεκριμένες δεξιότητες που απαιτούνται σε κάθε περίσταση. Δεν είναι καλύτερος ο γιατρός από τον υδραυλικό. Είμαστε εξίσου σημαντικοί αλλά διαφορετικοί. Ο καθένας λοιπόν πρέπει να βρίσκει την κατεύθυνσή του, τις δεξιότητές του και να πλημμυρίζουμε την κοινωνία μας με ειδικότητες που βρίσκουν επαγγέλματα. Δεν υπάρχει τίποτα που να το στηρίζει όλο αυτό που λέμε. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι οι προτάσεις μας, είναι ρεαλιστικές, είναι σοβαρές και κυρίως διασφαλίζουν μια επόμενη γενιά με λιγότερα ασφυκτικά αδιέξοδα.
0: Η συζήτηση για την παιδεία και την εκπαίδευση δυστυχώς είναι πολύ υποβαθμισμένη στη χώρα. Συνήθως έρχεται στο προσκήνιο αν έχουμε κάνα επεισόδιο στο πανεπιστήμιο ή σε κάνα σχολείο, οπουδήποτε αλλού. Γιατί η παιδεία και η εκπαίδευση πάντα ήταν και όσο περνούν τα χρόνια είναι η αρχή και η βάση για την πορεία μιας χώρας, ενός έθνους, μιας οικονομίας, μιας κοινωνίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκεί διαμορφώνονται και οι χαρακτήρες σε μεγάλο βαθμό και οι προσωπικότητες, αλλά εκεί αποκτάς και τις βασικές δεξιότητες για να συνεχίσεις σε ένα οικονομικό, κοινωνικό περιβάλλον πιο δύσκολο κάθε φορά από τα προηγούμενα. Και σωστά κάνετε και το τονίζετε τόσο πολύ. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, στο ζήτημα του κράτους δικαίου, στο ζήτημα του συντάγματος, και εδώ θα έλεγα ότι η κυβέρνηση παρήγαγε πάρα πολλά σκάνδαλα, προβάδισε πάρα πολύ, τραυμάτισε το κράτος δικαίου. Έχουμε και επιστολή της Ευρωπαϊκής Αγγελίας ανάλογη με αυτή που έστειλε για την Ουγγαρία του Όρμπαν στην Κομισιόν, δηλαδή να ελεγχθεί και να αξιολογηθεί αν πρέπει να υιοθετηθεί η ρήτρα αιρεσιμότητας, να ανασταλούν δηλαδή κοινωνικοί πόροι προς την Ελλάδα, γιατί ακριβώς υπάρχουν παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη και ειδικά οι τελευταίες τροπολογίες Φλωρίδη. Πώς αντιμετωπίζετε όλα αυτά τα γεγονότα εσείς, αυτές τις εξελίξεις και δεύτερον πώς αντιμετωπίζετε τις προτάσεις του Μητσοτάκη για την αναθεώρηση του συντάγματος.
1: Κύριε Μακριώτη, μία κουβέντα μόνο για να κλείσουμε το προηγούμενο θέμα. Θα πω ότι χωρίς στήριξη των εκπαιδευτικών, οικονομική, ηθική και ακαδημαϊκή και των γονέων σε όλα τα επίπεδα, δεν μπορούμε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε να φτάσουμε και μέσω της εκπαίδευσης. Κλείνω αυτή την παρένθεση και θα σας πω για το κράτος δικαίου που με ρωτήσατε, αλλά και την αναθεώρηση του συντάγματος. Προφανώς θα συμφωνήσω απόλυτα με την τοποθέτησή σας και την αντικειμενική σας ματιά ότι έχει παράξει πολύ περισσότερα σκάνδαλα από ό,τι αντέχει ένα ευρωπαϊκό κράτος η χώρα μας, και η δυσφήμιση στο εξωτερικό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το λιγότερο, αλλά και τα τεράστια πρόστιμα που έχουν αγγίξει πια το 1 δις που καλούμαστε μόνο από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να πληρώσουμε ως χώρα, και που φυσικά μην έχουμε αυταπάτες, όλα αυτά θα τα δούμε όλοι μέσα από τους φόρους που πληρώνουμε. Αντί δηλαδή να πηγαίνουν σε έργα υποδομής, αντί να στηρίζεται το κράτος δικαίου, αντί να στηρίζεται το κοινωνικό κράτος που για μένα είναι καθοριστικής σημασίας, εξαργυρώνουμε και πληρώνουμε τα σκάνδαλα που παρήγαγε αυτή η κυβέρνηση. Ξέρετε, λίγο καιρό μόλις πριν σκάσει από την Ευρώπη προς την Ελλάδα, δυστυχώς, και όχι το ανάποδο, από εμάς για μας να ξεκινήσει κάθαρση, θυμάμαι χαρακτηριστικά στη Βουλή τον κύριο Μητσοτάκη να απαντώνταν σε μια ακόμη επίκαιρη ερώτηση του Πασόκ και μάλιστα του Νίκου Ανδρουλάκη, να του λέει: «Μα τι αιμονή έχετε πάθει, κύριε Ανδρουλάκη, με αυτό τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Υπάρχουν κάποιες μικρές δυσκολίες, θα τις αντιμετωπίσουμε». Με ηρωνία και με έπαρση υπόθηκε ακριβώς αυτό, με αυτόν τον τρόπο που σας λέω, ως απάντηση στην επίκαιρη ερώτηση του Πασόκ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να του την απευθύνει. Λίγο καιρό μετά, δυστυχώς, και δεν επιχαίρει κανείς όταν γίνονται όλα αυτά, μακάρι να είχαμε μια κυβέρνηση που δεν έκανε όλα αυτά τα σκάνδαλα, και να έχουμε αντιπολίτευση με όρους βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών της δημοκρατίας μας και της καθημερινότητας των πολιτών. Και όχι να εξαντλούμαστε τόσο καιρό να μιλάμε για σκάνδαλα. Είδαμε τι έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχίζεται προφανώς, αυτό δεν είναι κάτι που τελειώνει. Ακόμη και μετά την μετάβασή του στην ΑΔΕ δεν έχουν λυθεί παρά μόνο ελάχιστα ζητήματα, ακόμη είναι απλήρωτοι πάρα πολύ, έστω και με τη βασική ενίσχυση, πάρα πολλοί αγρότες, και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι έχει πέσει στο 50% η εισαγωγή νέων αγροτών στον πρωτογενή τομέα στη χώρα μας. Αυτό δεν χτυπάει ένα, αλλά πολλά καμπανάκια. Και φυσικά την όποια διάθεση να συνεχίσουν την παράδοση της οικογένειας ή του τόπου τους, οι νέοι άνθρωποι, οι νέοι αγρότες, γυναίκες και άνδρες αυτού του τόπου, αναχαιτίστηκαν και η διάθεση και οι προσπάθειες από όλη αυτή την τεράστια σκανδαλοκατάσταση, δεν ξέρω και εγώ τι λέξη να βρω για να τη χαρακτηρίσω, στη χώρα μας, που σου λέει εγώ τίμιος που θα περιμένω την ενίσχυση για να μπορέσω να ορθοποδήσω και να μπορέσω να έχω τα προϊόντα μου στην ελληνική αγορά και να υπάρχει αυτάρκεια και να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας, σιγά μην πω. Όταν βλέπω ότι μόνο οι απατεώνες πάνε μπροστά και μόνο αυτοί που δεν έχουν και καμία σχέση με τη γη ή με τα ζώα. Άλλο αυτό κομμάτι τεράστιο. Μετά το κράτος δικαίου σε σχέση με τις υποκλοπές. Προσπαθήσαν για πάρα πολλά χρόνια να μειώσουν το πρόβλημα. Προσπάθησαν για πάρα πολλά χρόνια και δυστυχώς πέτυχε για ένα διάστημα όλοι να λένε οι πολίτες: «Μωρέ, μήπως τον κρατάει από κάπου τον Ανδρουλάκη, και αυτός γιατί δεν κάνει κάτι, κάτι θα συμβαίνει και εκεί». Πέτυχε πάρα πολύ για ένα διάστημα η δολοφονία χαρακτήρα, πέτυχε η λάσπη στον ανεμιστήρα, λέρωσε πάρα πολύ και το κράτος δικαίου και τον Νίκο Ανδρουλάκη, μέχρι που δικαιώθηκε περίτρανα. Και αυτή τη στιγμή ζούμε την οξύμορη πραγματικότητα ως μη ευρωπαϊκή χώρα να ήμασταν, που δεν εκτελείται απόφαση του ανώτατου δικαστήριου της χώρας, που λέει ότι πρέπει να απαντήσετε σε αυτόν τον άνθρωπο που αυτή τη στιγμή είναι και πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για ποιο λόγο τον παρακολουθούσατε? Σιωπή ασυρμάτου. Και βεβαίως όλοι αυτοί οι υπουργοί που θεσμικά σεβόμαστε το ρόλο τους, δεν τόλμησε κανένας να διεκδικήσει την προσωπική του ελευθερία και να πει: «Ελάτε εδώ κύριοι, ποιοι είστε που τολμήσατε να με παρακολουθήσετε, να παρακολουθήσατε το θεσμό που εκπροσωπώ, για να μην μιλήσω για την επικινδυνότητα της παρακολούθησης των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων, ειδικά με την γεωπολιτική όπως αυτή διαμορφώνεται το τελευταίο ειδικά διάστημα, που τα νερά είναι πάλι ταραγμένα.
0: Τώρα, να έρθουμε και λίγο στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις. Δύο νέα κόμματα, ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Χριστιανού. Και όλοι περιμένουν και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, περίπου έχει προαναγγελθεί η είδησή του. Πώς εξηγείς τον πρώτο κύκλο των δημοσκοπήσεων που ολοκληρώθηκε, τα αποτελέσματα, και πώς θα επαναπροσδιορίσετε τη στρατηγική σας, τη τακτική σας, πώς με βάση τα νέα δεδομένα θα διεκδικήσετε τον πολιτικό και εκλογικό στόχο που είχατε θέσει και από το συνέδριο για την πρώτη θέση, έστω και με μια ψήφο διαφορά, και για προοδευτική κυβέρνηση?
1: Θεωρώ ότι ήταν αναμενόμενα τα πρώτα αποτελέσματα, τα δημοσκοπικά, και εξηγούμε. Όταν υπάρχει τόση μεγάλη επένδυση από την πλευρά των νέων σχημάτων κομμάτων, όπως αποκαλούνται οι ίδιοι, στην επικοινωνία, στο να προετοιμάζεται το έδαφος, στο να υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό που έρχεται, θα έρθει, δεν θα έρθει, πώς θα έρθει. Κατανοώ ότι επικοινωνιακά κέρδισαν μια πρώτη μάχη. Γιατί επένδυσαν στην επικοινωνία όσο το ΠΑΣΟΚ επενδύει στην ουσία στο να καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για κυβερνησιμότητα την επόμενη μέρα, να τις δίνει, να κοστολογούνται, για να μην είμαστε άδεια πουκάμισα ή πυροτεχνήματα, αλλά να ξέρει ο πολίτης ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόγραμμα πολύ συγκεκριμένο που απαντάει σε όλα τα επίδικα της εποχής, στο στεγαστικό που είναι τεράστιο πρόβλημα, προφανώς στην ακρίβεια, στο δημογραφικό, στην ανάπτυξη της περιφέρειας, που μόνο το ΠΑΣΟΚ επενδύει εκεί, γιατί χωρίς αυτή η Ελλάδα συρρυκνώνεται δραματικά και επικίνδυνα, και προφανώς στο κράτος δικαίου, στην υγεία, στην παιδεία και στην ψυχική υγεία, σε ό,τι αλλάζει το πώς νιώθω στην κάθε μέρα ως πολίτης σε αυτή τη χώρα και αναφορικά με την αλληλεπίδρασή μου με το κράτος. Όσο λοιπόν εμείς κάνουμε αυτή τη θεσμική δουλειά, οι άλλοι επένδυσαν στην επικοινωνία, άρα μια πρώτη μάχη επικοινωνιακή τους το δίνουμε, ρεαλιστικά κερδίθηκε. Όμως, η περίοδος είναι δυναμική. Το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι θα κερδίσει το χαμένο δημοσκοπικό έδαφος συνεχίζοντας να επενδύει στην ουσία των πολιτικών, αλλά και κάτι ακόμα κατά την ταπεινή μου άποψη χρειάζεται, κύριε Μαγκριώτη. Θεωρώ ότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε, όχι γιατί δεν κάναμε κάτι σωστά, αλλά γιατί πρέπει να, να γίνει ακόμα πιο μεγάλη εντατικοποίηση αυτής της δουλειάς, ο Έλληνας πολίτης δεν γνωρίζει με λεπτομέρεια, σαν αυτά που με ρωτάτε εσείς σήμερα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, τι θα αλλάξει αν αύριο το πρωί. Οι συσχετισμοί είναι διαφορετικοί, το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα και κληθεί να κάνει μια προοδευτική κυβέρνηση. Τι θα αλλάξει την καθημερινότητά μου, τι θα αλλάξει όλα αυτά τα ζητήματα για τα οποία συζητάμε, αλλά δυστυχώς μόνο μεταξύ μας, γιατί επικοινωνιακά, στα κανάλια, στα μέσα δεν τα συζητάνε παρά σε κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις, αλλά αναλωνόμαστε στο ποιος ήρθε, ποιος έφυγε, τι θα γίνει, ποιο κόμμα, πότε θα γίνει, γιατί εκείνος, γιατί ο άλλος. Εμείς λοιπόν πρέπει πάση θυσία και με απόλυτο ρεαλισμό της κατάστασης που υπάρχει, ναι, δεν είμαστε ένα φιλικό κόμμα προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά αυτά είναι τα εργαλεία μας και αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει. Πρέπει να εντατικοποιήσουμε και πάση θυσία να γνωρίζει ο Έλληνας πολίτης ποιο είναι το πρόγραμμά μας σε όλα τα μεγάλα επίδικα που τον αφορούν. Τι θα αλλάξει αν την επαύριο υπάρχει μια προοδευτική κυβέρνηση με επικεφαλή στο ΠΑΣΟΚ στη ζωή μας. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για μένα. Αυτή είναι η επένδυση που είναι να γίνει και βλέπω τι γίνεται. Και νομίζω ότι σε αυτή τη δυναμική περίοδο που διανύουμε, σιγά σιγά θα κερδίζουμε το επικοινωνιακό κομμάτι με ουσία, αλλά και με ενημέρωση των πολιτών. Το πιστεύω πάρα πολύ, ότι αυτή τη στιγμή μόνο το δικό μας πρόγραμμα δίνει προοπτική, δίνει ελπίδα και δίνει μία διέξοδο από αυτό που κατά 70% οι Έλληνες θέλουν να συμβεί. Αλλαγή, το λένε, αλλά δεν λένε δικαίως, γιατί υπάρχει αυτός ο στροβιλισμός της πληροφορίας που δυσκολεύεται κανείς να πιστέψει, ειδικά στα συστημικά κόμματα, ότι μπορούν να φέρουν την αλλαγή, και γι' αυτό μένει πίσω επιφυλακτικός ο πολίτης. Είναι στο χέρι μας να δώσουμε έναν αγώνα ιερό, όχι για να κερδίσει το Πασόκ, αλλά για να υπάρχει ελπίδα στη χώρα.
0: Τώρα, κυρία Θρασκιά, αγαπητή Ρανιά, υπάρχουν πάρα πολλοί, η πλειοψηφία του κόσμου, θα έλεγα, φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις, που δεν εκτιμά ότι μπορεί το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης να πετύχουν την πρωτιά. Απ' την άλλη πλευρά, υπάρχει και μια, ας το πω, βεβαιότητα, ότι ούτε ο Μητσοτάκης θα μπορέσει να πετύχει είτε στις πρώτες εκλογές είτε στις επαναληπτικές εκλογές αυτοδυναμία. Άρα θα πάμε σε κυβερνήσεις συνεργασίας, ειδικά στο πρώτο εξάμηνο που έχουμε και την Ευρωπαϊκή Προεδρία, και εκτιμώ ότι θα είναι και το ισχυρό χαρτί του Μητσοτάκη, γιατί πρέπει να έχει κυβέρνηση η χώρα, αφού το Πασόκ έχει δηλώσει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί. Άρα λοιπόν μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να εξασφαλίσει σταθερότητα, σοβαρότητα και φυσικά και επιτυχημένη την κρίσιμη Ευρωπαϊκή Προεδρία που ξεκινά από τον Ιούλιο του 2027, 1η Ιουλίου. Και ρωτάει ο κόσμος, γιατί τα προοδευτικά κόμματα που στις αρχές τους και στις αξίες τους έχουν πάντα την απλή αναλογική, γιατί δεν προτείνουν αλλαγή του εκλογικού νόμου, έχουν αλλάξει τα πάντα, κοινωνικά, παραγωγικά, υπάρχει πολυδιάσπαση του προοδευτικού χώρου λόγω των κρίσεων και των μνημονίων, σε αντίθεση με την Νέα Δημοκρατία που τη βολεύει αυτό το σύστημα, γιατί διατηρεί κάποιες συμπαγές εκλογικές δυνάμεις και ο μεγάλος σύμμαχός της είναι η αποχή. Αυτά τα τρία συνδυαστικά έκαναν το Μητσοτάκη πρωθυπουργό το 23. Γιατί?
1: Νομίζω ότι πρέπει, θα συμφωνήσω μαζί σου, ότι πρέπει να ανοίξει. Προφανώς δεν προλαβαίνουμε για αυτές τις εκλογές, γιατί δεν θα πάρει πρωτοβουλία η κυβέρνηση που είναι στο χέρι της για αλλαγή του εκλογικού νόμου. Αλλά νομίζω ότι μετά τις εκλογές αυτές οι δύο βασικές συζητήσεις, τόσο η αναθεώρηση του συντάγματος για να πάμε σε ένα κράτος δικαιότερο και σε ένα κράτος που θα κάνει τον πολίτη να το εμπιστεύεται και να πιστεύει ότι αξίζει τον κόπο να πάει να ψηφίσει και όχι να βλέπει ατιμωρησία παντού, ειδικά όσον αφορά στα πολιτικά πρόσωπα και ειδικά στους υπουργούς. Θα πρέπει να ανοίξει και η συζήτηση για τον εκλογικό νόμο, επίσης προς το δικαιότερο και προς ένα εκλογικό νόμο που θα φροντίζει να υπάρχει εκτός από την απλότητα και τη δικαιότητα του συστήματος, ας πούμε της απλής αναλογικής, και ένας εκλογικός νόμος που θα διασφαλίζει αυτή τη σταθερότητα που θέλουμε. Γιατί σίγουρα δεν τη διασφαλίζει ο Μητσοτάκης, αυτή τη στιγμή και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία ούτε στη δική τους περίπτωση. Και εκεί πολύ φοβάμαι ότι θα στραφούν σε ακροδεξιές λύσεις συγκυβέρνησης, που θα είναι ολέθριο για τη χώρα. Γι' αυτό λέμε, επειδή δεν βγαίνει μαθηματικά, το δεύτερο κόμμα δεν μπορεί να πάρει τον πόνους των εδρών. Αυτό πρέπει να είναι σαφές στον κόσμο. Δεν μπορούμε να μιλάμε.
0: Ακόμα αλλά και η συνεργασία κομμάτων τα έχει προβλέψει όλα ο Μητσοτάκης. Μια χαρά στο νόμο που ψήφισε.
1: Δεν είναι, ο κόσμος νομίζω δεν καταλαβαίνει. Και εγώ σας λέω, χρειάστηκε πάρα πολύ να διαβάσω για να κατανοήσω ότι δεν είναι ότι θα προσθέσουμε, έστω και αν βγαίνει το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο κόμμα, πείτε ότι τα βρίσκουν νέα προοδευτικά κόμματα, αυτά που θα αναδείξει η κάλπη κτλ. Ενώνονται και κάνουν κυβέρνηση. Μα τον πόνους των εδρών το παίρνει μόνο το πρώτο κόμμα. Άρα αν δεν είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ, άρα το
0: 25.
1: Πασόκ. Όταν επιμένει σε αυτό, ακριβώς, δεν επιμένει για λόγους γοήτρου, οπότε να πάμε μετά να συνεργαστούμε. Ωραία, συνεργαστείτε και ως δεύτερη. Όχι, πρέπει να κατανοήσει ο κόσμος ότι για να υπάρξει αλλαγή πρέπει το Πασόκ να είναι πρώτο κόμμα, προκειμένου να πάρει τον πόνους των εδρών και να μπορέσει να κάνει μια κυβέρνηση βασισμένη στο δικό του πρόγραμμα, άρα προοδευτική και άρα με λύσεις ξεκάθαρες προς τον ελληνικό λαό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Προφανώς φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις. Θα είναι ένας υπερπάντων αγώνας. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι ισορροπίες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καταφέρουμε αυτό. Αλλά δεν είναι αδύνατον. Γι' αυτό πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες και να ξέρουν ότι γιατί λέμε να ψηφίσουν το Πασόκ. Δεν είναι για να πάρει το Πασόκ να βγει δεύτερο και να παίξουμε εμείς το παιχνίδι της διαμόρφωσης της επόμενης κυβέρνησης μέσω συνεργασιών. Είναι γιατί δυστυχώς, αν τον πόνους των εδρών το πάρει πάλι η Νέα Δημοκρατία, θα στραφεί στα ακροδεξιά της και θα σχηματιστεί μια κυβέρνηση που θα πλήξει βάναυσα αυτό το ήδη δυστοπικό σκηνικό που έχει διαμορφώσει τα τελευταία 7 χρόνια. Χρειάζεται ελπίδα, χρειάζεται προοπτική, γι' αυτό ο αγώνας είναι υπερπάντων να βγει νούμερο ένα δύναμη το Πασόκ. Προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μη γελιόμαστε.
0: Για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας και σε ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Θρασιά, αγαπητή Ράνη, για την ουσιαστική συζήτηση που είχαμε και φαντάζομαι ακροατές και ακροάτριες θα έδωσαν απαντήσεις σε κάποια από τα ερωτήματα που έχουν και είναι και πολλά. Θέλω να σας ρωτήσω, ήταν εδώ και ο Σαδουλάκης προχθές στη Θεσσαλονίκη, είναι και βουλευτής της Θεσσαλονίκης. Συζητήσατε καθόλου, υπάρχει κάτι που θεωρείς ότι πρέπει να το δημοσιεύσετε, γιατί δεν βγήκαν κάποιες ανακοινώσεις για τις συσκέψεις, συναντήσεις που είχε εδώ στην Θεσσαλονίκη, είχε βέβαια κάποιες δημόσιες εκδηλώσεις όπως παρουσία του στο στρατόπεδο Παύλου Μελά, εκεί που ανακαινίστηκε, γίνεται πάρκο, αλλά και στην εκδήλωση μνήμης εκεί για τους εκτελεσμένους από τους Ναζί. Και συζητήσατε καθόλου και την Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Κεντρικής Μακεδονίας, που αναβλήθηκε, ξανααναβλήθηκε εδώ και 1,5 χρόνο και θα πάτε στις εκλογές, φοβάμαι, χωρίς να έχετε συγκροτήσει θέσεις για την Κεντρική Μακεδονία, ενώ σε όλη την Ελλάδα έχουν γίνει συνδιασκέψεις.
1: Κύριε Μαγκριώτη, αυτή είναι η πρόθεση. Δεν έχω να πω κάτι πιο συγκεκριμένο σε αυτό. Ούτε εγώ είμαι γνώστης μια συγκεκριμένη ημερομηνία που θα μπορούσα να μοιραστώ. Αυτό όμως το οποίο απασχόλησε πάρα πολύ τις συζητήσεις και τις δημόσιες και τις ιδιωτικές και με τους πολίτες, ιδιωτικές εννοώ μεταξύ στελεχών του ΠΑΣΟΚ, προφανώς όλες είναι δημοσιοποιημένες και που στη δήλωσή του και ο Νίκος Ανδρουλάκης το έκανε σαφές, είναι ότι η προτεραιότητα στις υποδομές που πρέπει να δοθεί στη Θεσσαλονίκη, τόσο όσον αφορά την προέκταση του μετρό στα δυτικά, αυτό έπρεπε να γίνει χθες, το λέμε και εμείς, δεν νοείται να μην υπάρχει χάραξη για μετρό στα δυτικά, η πόλη συνεχίζει να είναι διαιρεμένη στα δύο, δεν θα συζητήσω για τις αστιότητες, το πώς κλείνει το μετρό με κλειστό και την περιφερειακή οδό και πώς τελικά ασφιχτιά και πάλι πόλη, πώς φέραμε τα αυτοκίνητα πάλι κοντά στην πόλη, ενώ εμείς πάντα θέλαμε παγίως μια εξωτερική περιφερειακή οδό που από εκεί θα βελτιωθεί και το περιβάλλον της πόλης, αλλά θα συμβεί και η αποσυμφόρηση των αυτοκινήτων με το κυκλοφοριακό να είναι πάρα πολύ βαρύ και στην πόλη μας όπως και στην Αθήνα. Άρα δόθηκε προτεραιότητα σε αυτό που πρέπει να γίνει σαφές επίσης στους πολίτες της πόλης, τι θα αλλάξει την πόλη μας με το ΠΑΣΟΚ. Ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Οι προτεραιότητες μας λοιπόν έχουν να κάνουν και με τη στέγη. Πρέπει να υπάρχει η πολιτική της κοινωνικής κατοικίας στη Θεσσαλονίκη ως αναγκαιότητα. Η προστασία του περιβάλλοντος με τα μητροπολιτικά πάρκα, με τη ΔΕΘΟ, όπως πολλές φορές συζητήσαμε, χωρίς καμία παρέκκληση στα 120 και πλέον στρέμματα μητροπολιτικού πάρκου, τελεία, χωρίς αστερίσκους, χωρίς σκιές. Επέκταση του μετρό στα δυτικά οπωσδήποτε και φυσικά μεγάλη έμφαση στα ζητήματα υγείας και παιδείας και εγώ προσωπικά έχω πάει σε όλα τα νοσοκομεία της πόλης ξανά και ξανά να καταγραφούν τα προβλήματα, να τα φέρουμε με τη μορφή ερωτήσεων στη Βουλή. Ακόμη και αν επιμένει ο Άδωνης Γεωργιάδης να μας λέει ότι είναι δυνατόν στη Θεσσαλονίκη να έχετε παράπονα για την υγεία σας, έχουμε κάνει, έτσι αυτές είναι οι λέξεις δικές του, χάμπε εκεί υγείας, καταπληκτικά τα νοσοκομεία, το αντικαρκυνικό, το παιδιατρικό, το αυτό, ναι, του λέω, μιλάμε για σήμερα Υπουργέ, δεν μιλάμε για αύριο, μεθαύριο ή όποτε, θα είναι άλλη κυβέρνηση μετά που θα τα φέρει σε πέρας ελπίζουμε και δεν θα μας χλεβάζετε πια, γιατί αυτό κάνουν. Η Θεσσαλονίκη είναι ένα σκηνικό ψεύτικων υποσχέσεων τα τελευταία χρόνια για κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και καλό τους πολίτες να πάρουν μία-μία τις ΔΕΘ τις οποίες μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να δει τι από όλα αυτά γίνανε. Έγινε το παραλιακό μέτωπο. Πού είναι η ριβιέρα του Θερμαϊκού, πού είναι όλες αυτές οι υποσχέσεις, πού είναι όλα αυτά που έπρεπε να γίνουν και δεν γίναν ποτέ, που όλα τα κουτσουρεύουν, ενώ χωρίς φιδό δίνονται χρήματα στην Αθήνα για έργα εκεί που ξέρουν εκείνοι για να ελέγξουν την εξουσία, να ελέγξουν και την ψήφο. Αλλά δεν ελέγχονται οι πολεοδομίες όπως είδατε με ένα καινούριο σκάνδαλο με γιά μας.
0: Τα κρατώ όλα αυτά. Να σας ευχηθώ και πάλι για τα χθεσινά σας γενέθλια. Είναι να πάνε κοντά. Χρόνια
1: κύριε
0: πολλά.
1: Μακριώτη,
0: με υγεία, δημιουργικότητα και αξιοπρέπεια όπως λέω πάντα. Στους εορτάζοντες σε κάθε ευκαιρία. Και καλή δύναμη και καλή συνέχεια στη δουλειά σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την κουβέντα μας. Γεια σας.
0: Φίλες και φίλοι, εδώ ολοκληρώθηκε και σήμερα η εκπομπή μας αφορά στη φιλόξενη και έγκριση συχνότητα του Flash 99,4. Εκπομπές του Flash μεταδίδεται από το διαδίκτυο. Και από το διαδίκτυο. Αυτές τις μέρες μόνο από το διαδίκτυο και στα αρκετή που τις ακούτε. Και αυτό είναι σημαντικό. Και σε όλο τον κόσμο, μάλιστα. Όπου φτάνει το διαδίκτυο. οι εκπομπές του Flash ανεβαίνουν και στο κανάλι του Flash, στο YouTube, flash94.gr, μετά το τέλος κάθε εκπομπής. Ειδικά τις συνομιλίες της δικής μου εκπομπής και την αρχική μου ανάλυση μπορείτε να τις ακούτε και από το δικό μου κανάλι στο YouTube. Πάτε εκεί, γράφετε, μέσα αφορά τον τίτλο της εκπομπής, Γιάννης Μπακρότης, πατάτε και έχετε μπροστά το μενού. Ακούτε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε. Πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων, στις διαφημίσεις και εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι. Γεια σας.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν εχθές όταν 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο Ντε Τζανέιρο. Ανάμεσά τους ο Αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρι. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες βράδυ ανοιχτά της Μεθόνης. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου. Ξεκάθαρες αποστάσεις από την επίθεση του Ισραήλ στη Πυρητό κράτησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επεσήμανε ότι τα χτυπήματα δεν θα έπρεπε να είχαν συμβεί, ειδικά από τη στιγμή που όλες οι πλευρές είναι κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις της Γενέβης, έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητα και έσπασαν παράθυρα σε τράπεζα για να δείξουν τη δυσαρέσκειά τους για την ομάδα G7 κατά την παραμονή της Συνόδου Κορυφής της στη Γαλλία, στην οποία θα παραστούν ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι ηγέτες χωρών. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, βρέθηκε χθες στο νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά στην Θεσσαλονίκη και σχολίασε την πολιτική επικαιρότητα, ασκώντας αυστηρή κριτική τόσο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις προτάσεις του για κατάργηση των πανελλαδικών. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

όλα, όλα, όλα αλήθινα. Δεν ξέρει αγάπη τη ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι, κυκυκυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη τη ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21.

0: κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου. Οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπε στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.

somewhere to sit. Το πρώτο βήμα δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει.

Με τούτο το σαράβαλο, με δανεική βενζίνα. Ένας καρνάβαλος, η τέλεια κομπίνα. Τα πει και ψύχρεμοι γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσαν απ' τη μύτη. Βαλκανίζατε με καμένο μοντέρ. Τι με νοιάζει με τέτοια λιακάρα. Βαλκανίζατε χωρίς αμορτισέρ. Ευρώπη, Βαλκάνια, Ελλάδα.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω,
4: πιάνω,
3: βάζω,
4: βάζω,
3: στο κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια
3: και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο, θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
10: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
9: 8 με 9 το πρωί
10: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Κάπως έτσι ξεκινούμε με πολύ κέφι, με πολύ διάθεση, γιατί είναι Δευτέρα και είναι μια υπέροχη μέρα σήμερα. Δείτε τι όμορφο ήλιο έχουμε, δείτε καινούργιες αρχές που έρχονται. Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου είναι εδώ και ξεκινά και δείτε πόσο πιο όμορφη μπορούμε να κάνουμε τη μέρα μας, αρκεί να είμαστε εδώ, συντροφιά. Σήμερα λοιπόν το ημερολόγιο μας δείχνει 15 Ιουνίου, είστε συντονισμένοι στον Flash και στους 99,4. Είναι η ώρα που φιλοσοφούμε ραδιοφωνικά. Σήμερα διανύουμε την Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για την κακοποίηση ηλικιωμένων. Μια μέρα με πολύ σημαντικό χαρακτήρα. Καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα φαινόμενα κακομεταχείρισης και παραμέληση ηλικιωμένων, που δυστυχώς υφίστανται οι άνθρωποι της τρίτης και της τέταρτης ηλικίας και συχνά συμβαίνει ακόμα και στο ίδιο τους το περιβάλλον. Βλέπουμε κατά καιρούς και κάποιους οίκους ευγυρίας που μόνο οίκοι ευγυρίας δεν είναι. Αυτός είναι ο σκοπός της σημερινής ημέρας. Διανύουμε την Παγκόσμια ημέρα ανέμου. Μια ημέρα αφιερωμένη στην ανανεώσιμη ενέργεια και στη σημασία της αιωλικής ενέργειας και γενικότερα εδώ που τα λέμε, όπως και να το κάνουμε, όταν φυσάει ο άνεμος και φέρνει έτσι αέρα ανανέωσης, όπως συμβαίνει στο στούντιο του Φλάς αυτή τη στιγμή, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Επίσης, σήμερα διανύουμε την ημέρα Superfoods. Δεν το ήξερα ότι συμβαίνει αυτό. Είναι η ημέρα η οποία είναι αφιερωμένη στα φαγητά τα οποία φέρνουν γονιμότητα. Και μεταξύ άλλων είναι η μέρα του σολομού στο φούρνο με μυρωδικά. Πολλά περίεργα συμβαίνουν και πολλά ευτράπελα συμβαίνουν. Επομένως, ένα από αυτά είναι και αυτό το οποίο διαβάζουμε. Στα της επικαιρότητας τώρα, στην κορυφή φυσικά της λίστας της επικαιρότητας, βρίσκεται το γεγονός ότι ο κύριος Γιωτόπουλος επιστρέφει στην φυλακή με απόφαση του Αρείου Πάγου. Ο καθομολογίαν αρχηγός της 17 Νοέμβρη επιστρέφει στη φυλακή, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Έτσι λοιπόν επιστρέφει και πάλι στην φυλακή ο κύριος Γιωτόπουλος. Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου 15 μέρες ο καταδιακασμένος σε 17 φορές ισόβια και επιπλέον κάθριξη 25 ετών ο κύριος Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είδε την έξοδο από τις φυλακές και σχεδόν αμέσως ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Σοφοκλής Λογοθέτης, εισηγήθηκε την άσκηση ανέρεσης κατά το βουλεύματος, εκφράζοντας την άποψη ότι στην περίπτωση του κυρίου Γιωτόπουλου δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την εφόρων απόλυση. Είναι πάντως λίγο συγκλονιστικό αυτό, αν το σκεφτείτε, ότι στην Ελλάδα τα ισόβια είναι 25 χρόνια, αν δείξεις και καλή διαγωγή, δηλαδή κάπου εκεί στα 15 μπορεί να είσαι έξω. Είναι 17 φορές καταδικασμένος από την ελληνική δικαιοσύνη τελεσίδικα ο κύριος Γιωτόπουλος. Σίγουρα όλα αυτά γεννούν ερωτηματικά. Υπάρχει τοποθέτηση του κυρίου Φλωρίδη για αποφυλάκηση των κρατουμένων και αύξηση των ισοβίων στα 30 χρόνια. Για να σας είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι τα ισόβια θα έπρεπε να είναι πραγματικά ισόβια, όπως συμβαίνει και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Φυσικά και ολόκληρη η Ευρώπη σέβεται πάνω απ' όλα την ζωή και εννοείται ότι σε κανένα κράτος της Ευρώπης δεν υφίσταται η θανατική ποινή, εννοείται αυτό. Αλλά όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και η Γαλλία, έχουν την ισόβια ποινή και όταν λένε ισόβια εννοούν πραγματικά ισόβια. Να σας πω να είστε προσεκτικοί, διότι υπάρχει μπαράζ ελέγχων της ελληνικής αστυνομίας για κράνη κυρίως στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Περισσότερες από 1500 κλήσεις ήταν αυτές οι οποίες βεβαιώθηκαν, οπότε χρειάζεται να είστε λίγο προσεκτικοί, έτσι για αλλιώς το κράνος να σας πω ότι το φοράμε για ασφάλεια. Και να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε και εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Έχετε το αυτό κατά νου, θα χρειαστείτε παραπάνω χρόνο για να φτάσετε στον προορισμό σας. Θα χρειαστεί λοιπόν να ξεκινήσετε λίγο νωρίτερα. Και τι λέτε τώρα εμείς, πάμε να ξεκινήσουμε, να κάνουμε μία βόλτα, να φτάσουμε μέχρι το Επταπύργιο. Πριν πάμε λοιπόν μέχρι εκεί, θέλω να σας πω ότι στην πόλη μας έσπασε ένα ρεκόρ. Ένα ρεκόρ μοναδικό, ένα ρεκόρ υπέροχο, ένα ρεκόρ το οποίο είχε να κάνει με τον Ζεϊμπέκικο. Ζεϊμπέκικος λοιπόν για ρεκόρ Guinness χορεύτηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι χορευτές και οι χορεύτριες μπήκαν στο βιβλίο του ρεκόρ Guinness και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που τους δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Θέλω να σας πω ότι μάλιστα εστάλει και ένα πάρα πολύ όμορφο μήνυμα, γιατί η δράση αυτή δημιουργήθηκε από την πανελλήνια εταιρεία Alzheimer. Έτσι λοιπόν,
λοιπόν έσπασαν και το ρεκόρ, χόρεψαν Ζεϊμπέκικο και για καλό σκοπό. Το Μια Θεσσαλονίκη ήταν το τραγούδι το οποίο επέλεξαν να χορέψουν, του Κωνσταντίνου Αργύρου. Τι άλλο δηλαδή θα ήταν το τραγούδι αυτό. Έλληνες και ξένοι χορευτές έγραψαν μια ιστορία στην πλατεία Αριστοτέλους. 830 άτομα συγκεντρώθηκαν από κάθε γωνιά της χώρας, αλλά δείτε τι μου έκανε εντύπωση. Από Ρουμανία, από Γερμανία, από Αυστρία, από Γαλλία, από Νορβηγία, Σερβία, Πολωνία, Τουρκία μέχρι και Πεκίνο. Ήταν λοιπόν 830 χορευτές, το προηγούμενο ρεκόρ το κατήχε η Κύπρος μας, 754. Συγγνώμη αγαπημένη Μεγαλεόνισσο, αλλά το σπάσαμε, το έχει η Θεσσαλονίκη πλέον το ρεκόρ αυτό. Η πρωτοβουλία οργανώθηκε από την Αλτσχάιμερ, λέει, στο Σωματείο Φίλων Ελληνικής Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών. Η ψυχή της πρωτοβουλίας ήταν ο χοροδιδάσκαλος της εταιρείας και ιδιοκτήτης της σχολής χορού, ο κύριος Θέμης Παραστατίδης, ο οποίος διοργάνωσε την δράση αυτή και πολύ μας άρεσε και πολύ θέλουμε να διοργανωθεί και άλλη έτσι τέτοια δράση, και εφόσον μιλάμε για Ζεϊμπέκικο, για να απολαύσουμε ένα πολύ αγαπημένο Ζεϊμπέκικο και να ανέβουμε σιγά σιγά μέχρι το Επταπύργιο.

0: Λέγαμε λίγο πριν για το σπουδαίο γεγονός που έγινε εδώ στην πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη, η οποία μπήκε πλέον στο ρεκόρ Guinness ως η πόλη στην οποία χορεύτηκε Ζεϊ Μπέκικος από τους περισσότερους χορευτές. Όμως ξέρετε, στην πόλη μας γίνονται πολλά και πολύ πολύ σπουδαία πράγματα. Διότι ξεκινά σε 2 μέρες από τώρα ένας θεσμός, τον οποίο πραγματικά έχουμε λατρέψει, έχουμε αγαπήσει τόσο πολύ, διότι φέρνει τη Θεσσαλονίκη μας στο κέντρο του πολιτισμού. Και όχι μόνο τη φέρνει στο κέντρο του πολιτισμού, αλλά μας κάνει να νιώθουμε έτσι ότι αποκτούμε όλη φτερά, γιατί η Θεσσαλονίκη μας έχει τη δυνατότητα να παράγει τις μέρες αυτές πρωτογενείς παραγωγές. Μεγάλες, τεράστιες πρωτογενείς παραγωγές. Και πρέπει να σας πω ότι είμαι τόσο ενθουσιασμένη που μέσα σε αυτόν τον θρυλικό χώρο, τον εμβληματικό χώρο, μάλλον για να είμαι ακριβής, τον εμβληματικό χώρο του Επταπυργίου, θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε μια σπουδαία όπερα. Μια όπερα την οποία αγαπώ πάρα πολύ, αλλά ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα μπορέσω να απολαύσω στην πόλη μου μέσα τη Θεσσαλονίκη σε μια συμπαραγωγή τεράστια φορέων της πόλης. Αναφέρομαι στο La Bohème, το Bohème του Τζιάκομο Πουτσίνι, μία από τις διασημότερες, αγαπημένες και πιο συγκινητικές όπερες της πόλης. Όλο αυτό φυσικά συμβαίνει στο εναρκτήριο λάκτισμα του Φεστιβάλ Επταπυργίου, που υπάρχουν και άλλες δράσεις πάρα πολύ όμορφες. Για παράδειγμα, εγώ έχω ενθουσιαστεί και με τις 2 βραδιές, 7 και 8 Ιουλίου, με τον Γιώργο Σεφέρη, όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει, τις αριστουργηματικές αυτές βραδιές που δημιουργεί η κυρία Άννα Μικονίου, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω τους 2 ανθρώπους αυτούς που εμπνεύστηκαν, δημιούργησαν, οραματίστηκαν αυτό το φεστιβάλ, του έδωσαν πνοή. Αναφέρομαι φυσικά στην πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την κυρία Άννα Μικονίου, και τον πολυσχηδή, τον υπέροχο καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ και σκηνοθέτη του La Bohème, τον κύριο Θανάση Κολαλά. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στον αέρα της πόλης.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Η εισαγωγή ήταν αυτή.
2: Ωραία, ωραία εισαγωγή.
0: Ωραία.
1: Έχουμε ψηλώσει, έχουμε γίνει 2,5 μέτρα.
0: Είστε και κάπου ψηλά, γιατί πηγαίνετε αυτή τη στιγμή προς το Επταπύργιο, οπότε έτσι κι αλλιώς βρίσκεστε ψηλά.
1: Ακριβώς, σιγά ετοιμαζόμαστε να ανηφορήσουμε. Ο καιρός μας βοηθάει για τις τελευταίες πρόβες. Υπάρχει πάρα πολύ καλή ενέργεια από όλους τους συντελεστές, από όλους τους καλλιτέχνες. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που επιτέλους μετά από τόσο καιρό προετοιμασίας θα ανοίξουμε τις πόρτες και ο κόσμος θα αγκαλιάσει όλο αυτό που έχουμε δημιουργήσει.
0: Είναι πλέον 8η χρονιά του Φεστιβάλ Επταπυργίου. Έχει μεγαλώσει πολύ το φεστιβάλ μας, αυτό που αγαπήσαμε τόσο πολύ, που εμπνευστήκατε εσείς οι 2 άνθρωποι, που έμοιαζε με μια τρελή ιδέα στην αρχή. Ποια είναι τα συναισθήματα έτσι, λίγο πριν ξεκινήσει το 8ο Φεστιβάλ Επταπυργίου, που ξεκίνησε από μια τρελή ιδέα.
2: Έγινε σπίθα πυρκαγιά. Έτσι. Δηλαδή, πραγματικά, όταν γυρνούμε κι εμείς με την Άννα προς τα πίσω και βλέπουμε το πόσο πόσα περάσαμε για να το κάνουμε θεσμό, το πόσο, πόσο χρόνο πήρε για να ανέβει στα μάτια των Θεσσαλονικαίων, να καταλάβουν τι δουλειά γίνεται εκεί πέρα, να μπει στο ημερολόγιο τους το καλοκαιρινό, ότι στο πρώτο φεστιβάλ δεν ήμασταν sold out, δεν ήμασταν πλήρης 100%, πλέον μας παρακαλάνε τις τελευταίες μέρες γιατί οι παραστάσεις είναι sold out, ότι πλέον από εκεί που προσπαθούσαμε να το πουλήσουμε, να το συστήσουμε στους καλλιτέχνες, πλέον έρχονται καλλιτέχνες και μας ζητάνε μεγάλα ονόματα να τραγουδήσουν, να συμμετέχουν επάνω, ότι εμείς οι ίδιοι εξελιχθήκαμε σαν διοργανωτές και κάθε χρόνο προσπαθούμε να κάνουμε το ίδιο το φεστιβάλ πιο φιλικό και πιο εύκολο και για τους καλλιτέχνες και για το κοινό. Όταν τα βλέπουμε όλα αυτά, πραγματικά χαιρόμαστε. Το χαιρόμαστε, το ευχαριστιόμαστε και είμαστε πολύ περήφανοι κάθε χρονιά που το παρουσιάζουμε ένα βήμα πιο πάνω, λίγο πιο ψηλά στους θεατές μας.
0: Ξέρετε, κύριε Κολαλά, αγαπητέ Θανάση, και εμείς το ίδιο αισθανόμαστε, γιατί κάνετε την πόλη μας να ανεβαίνει ψηλά, ότι θα μπορούσα να απολαύσω το La Bohème, έτσι, για να ξεκινήσουμε με την πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό δεν το φανταζόμουν ποτέ.
2: Και όχι απλώς θα μπορούσαν να το απολαύσουν, αλλά θα μπορούσαν να το απολαύσουν με μια παραγωγή της πόλης. Μια παραγωγή που σχεδιάστηκε από το Κέντρο Πολιτισμού, που φτιάχτηκε στην πόλη, που έχει τέσσερις ξένους και όλοι οι άλλοι είναι ντόπιοι καλλιτέχνες που δούλεψαν τα εργαστήρια, τα μαγαζιά της πόλης, χορογράφοι, κορεπετίτορες, πιανίστες, τρεις χοροδίες, η μία κιόλας είναι χοροδία πανεπιστημίου, νέοι άνθρωποι δηλαδή, νέα παιδιά, φοιτητές που τώρα μπαίνουν σιγά σιγά στον στίβο τον επαγγελματικό.
1: Και που βάζουν και μία σειρά στο βιογραφικό τους να συμπληρώσω λοιπόν.
0: Βέβαια.
1: Γιατί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, παρουσιάζονται δίπλα σε τεράστια ονόματα. Ντάριο Ντιβιέτρη, Άννα Στυλιανάκη, Μαρία Κοστράκη. Έχουμε εξαιρετικούς σολίστες και συνυπάρχουν με καλλιτέχνες της πόλης μας, με χοροδίες, με μουσικούς. Όλο αυτό είναι ένα πάρα πολύ δημιουργικό blend και νομίζω ότι γοητεύει όποιον το παρακολουθήσει.
0: Είναι για την Bohème που είναι η πρεμιέρα, είναι η μουσική διεύθυνση του Γιώργου Βράνου. Επίσης, είναι νομίζω...
1: Χωρίς τον Γιώργο Βράνο και χωρίς τον Σίμω τον Παπάνα που είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής της κρατικής ορχήστρας, είμαστε τέσσερις σε αυτή την τρέλα, πρέπει να σας πω. κυριολεκτικά, θυμάμαι το πρώτο ραντεβού που κάναμε με τον Γιώργο και με τον Σίμω και μιλήσαμε για αυτή τη μεγάλη όπερα και να πω εγώ από τη δική μου τη μεριά ότι είναι η μεγαλύτερη παραγωγή που υπογράφει το Κέντρο Πολιτισμού στα 11 χρόνια που είμαι στο τιμόνι.
0: Κυρία Νικονίου, είναι... αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη παραγωγή που έχει δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη. Διορθώστε με,
1: δεν ξέρω αν είναι η μεγαλύτερη, πάντως σίγουρα είναι από τις μεγαλύτερες.
0: Γιατί είναι Κέντρο Πολιτισμού, συμπαραγωγή κρατική ορχήστρα.
1: Ο κόσμος μας το γυρνάει, μας το ανταποδίδει. Δηλαδή βλέπουμε ότι τα εισιτήρια καλπάζουν, ότι η πρεμιέρα μας έχει γίνει sold out και για τις άλλες μέρες υπάρχουν ελάχιστες θέσεις. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί η όπερα, όπως ξέρετε, δεν είναι στα αγαπημένα των Θεσσαλονικαίων, ειδικά το καλοκαίρι, όταν στα διπλανά θέατρα παίζουν, να πω να το πω κόσμια, παίζουν πιο συναυλίες διασκέδασης, πιο ευχάριστες και πιο εύκολες, έτσι. Άρα είναι πραγματικά, νομίζω, πολύ συγκινητικό και είναι δείγμα εμπιστοσύνης που πλέον έχει κερδιθεί αμοιβαία.
0: Ωστόσο, είναι μαγικές οι στιγμές αυτές μέσα στο Επταπύργιο. Είμαι σίγουρη, κυρία Κολαλέ, ότι θα έχετε κάνει πάλι θαύματα, ότι θα έχετε χρησιμοποιήσει κάποιους...
1: Έχει κάνει. Είναι καταπληκτική η δουλειά του, πρέπει να σας πω. Είμαι και πολύ αυστηρή συνήθως, αλλά είναι πραγματικά εξαιρετικό όλο αυτό που έχει γίνει.
2: Τώρα, να σου δώσω ένα backstage. Δεν με έχει δυσκολέψει σκηνικό τόσο πολύ. Ever στα 25 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά.
0: Τώρα, εκτός ότι με κάνεις και ανυπομονώ, αγαπητέ Θανάση, πρέπει να σε ρωτήσω, έτσι, τι σε έχει δυσκολέψει περισσότερο, έτσι, για να μην αποκαλύψω και πολλά.
2: Δεν θα αποκαλύψουμε. Για τους ανθρώπους που ξέρουν τι είναι Bohème, μόνο και μόνο τα βασικά στοιχεία να βάλουμε, ότι είμαστε στο Παρίσι, χειμώνα, παραμονή Χριστουγέννων, μέσα στο χιόνι και μέσα στο κρύο, και έχουμε τρία διαφορετικά σκηνικά, που το ένα είναι μία σοφίτα, το άλλο είναι ένα καφέ μπαρ μέσα στο Καρδιέ Λατέν και το άλλο είναι ένας παρακμιακός δρόμος στις παρυφές του Παρισιού, και όλα αυτά μέσα στο Επταπύργιο που δεν έχει ούτε μηχανισμούς για να κρύψει σκηνικά προς τα πάνω, ούτε μηχανισμούς για να κατεβάσει σκηνικά προς τα κάτω, ούτε στο πλάι δεξιά και αριστερά μέρη για να κρύψει σκηνικά. Αυτά μόνο να βάλεις, πέρα από το αισθητικό, λειτουργικό κτλ, αυτά να βάλεις μόνο, γίνεται ένα puzzle για δύσκολους λίτες.
0: Άρα θα δούμε μέσα στο Επταπύριο να έρχεται το Παρίσι του 1830 και μάλιστα το βράδυ...
2: Δεν έρχεται το 1830 όμως, γιατί από την πρώτη στιγμή, χρόνια πριν σκεφτώ καν ότι υπάρχει πρέπει να σκηνοθετήσω τους Bohème. Σκεφτόμουν την Bohème, ήξερα την Bohème, ένιωθα ότι η Bohème είναι μια όπερα που δεν έχει κανένα λόγο να την κάνει στο 1830, όπου και την έχει τοποθετήσει ο Πουτσίνι. Είναι τόσο φρέσκο και δροσερό και ζωντανό αυτό το έργο, που το κάνεις, αν το κάνεις στο τότε, απλώς του βάζεις ένα κοστούμι που μυρίζει ναφθαλίνη από πάνω. Δεν τον ενδιαφέρει το σημερινό νέο άνθρωπο τόσο πολύ. Δηλαδή πρέπει να μπει στη διαδικασία να το ψάξει για να δει τις αναφορές με το σήμερα. Παρόλα αυτά, στα 1999 που το τοποθετούμε εμείς, ο νέος αλλά και μεγαλύτερος σημερινός θεατής μπορεί εύκολα να κάνει τον παραλληλισμό με τον εαυτό του, με τα νιάτα του, να νιώσει τη δροσιά των νέων φοιτητών αυτών εκεί πάνω στη σκηνή που παιδεύονται μέσα σε μια κοινωνία λίγο εχθρική και λίγο χυδαία, παιδεύονται να επιβιώσουν και να κάνουν την τέχνη τους. Πολύ πιο εύκολα μπορεί ο σημερινός ο άνθρωπος μια εικόνα του 99 να καταλάβει. Και η εικόνα του 99 μας δίνει και την ευκαιρία να το κάνουμε και πολύ πιο ζωντανό όλο αυτό, πολύ πιο φρέσκο. Το είπα και πριν, είναι λέξεις που τις νιώθω στην πρόβα, φρέσκο και δροσερό και παιχνιδιάρικο.
0: Έχεις πάντα έτσι και ως έναν τρόπο μαγικό να το κάνεις, να τα φέρνεις όλα στο σήμερα και να τα κάνεις φρέσκα όλα με έναν υπέροχο τρόπο, με έναν μοναδικό τρόπο. Γιατί 1999?
2: Γιατί δεν ήθελα... Έχουμε δει πάρα πολλά θεατρικά, πάρα πολλές όπερες που γίνονται πλέον πολύ σύγχρονες και έχουν και κινητά μέσα και τάμπλετ κτλ. Δεν ήθελα να το φτάσουμε μέχρι εδώ. Δεν είχε λόγο να φτάσει μέχρι εδώ. Στην τέχνη κάθε τι που κάνεις ή που δεν κάνεις πρέπει να έχει λόγο για να έχει ουσία και να έχει βάθος η τέχνη. Δεν είχα λόγο να βάλω κινητά μέσα γιατί αμέσως θα μου δημιουργούσε δραματουργικά προβλήματα που δεν θα ήθελα να τα λύσω, που δεν θα ήθελα να τα λύσω έτσι με εύκολα τερτύπια. Το 1999 λοιπόν, ενώ είναι σύγχρονο, φεύγει λίγο πιο πίσω. Τεχνολογικά λοιπόν δυσκολεύει αυτούς τους 5 ανθρώπους να επικοινωνήσουν, να ανάψουν ένα φως, ένα φακό κτλ. Να βλέπεις, είναι τεχνικά θέματα του κειμένου, της δραματουργίας, που πιο καλά κολλούν στο 1999. Όλες οι αποφάσεις που παίρνει ένας σκηνοθέτης πρέπει να υπηρετούν το κείμενο.
0: Και είναι τόσο, τόσο ωραίο κείμενο. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτή την οπέρα είναι ότι δείχνει τους απλούς τους ανθρώπους, τους καθημερινούς, τον έρωτα όπως είναι, τη φιλία όπως είναι, τα νιάτα όπως είναι, την πραγματική ζωή όπως είναι.
2: Έτσι. Είναι από τις λίγες όπερες, πραγματικά, ο Βερισμός έτσι και αλλιώς, το κίνημα αυτό του 20ου αιώνα, ο Βερισμός έτσι και αλλιώς ασχολείται με τους απλούς ανθρώπους και τα απλά προβλήματα, αλλά εδώ δεν έχουμε ούτε καν ένα μεγάλο γεγονός, μια δολοφονία, ένα φόνο, ένα... Είναι πολύ πιο απλό. Είναι 4 άνθρωποι που ερωτεύονται. Δύο ζευγάρια. Είναι πολύ απλό. Και 4 φίλοι από δίπλα. Είναι next door πραγματικά καθημερινό.
0: Αλλά είναι το μεγαλείο της πραγματικής ζωής. Αυτό που είπες, που υπηρετεί ο Βερισμός. Γιατί δεν υπάρχει πιο σπουδαίο πράγμα από τον έρωτα και από τη φιλία που είναι δίπλα μας. Που είναι κάθε μέρα. Που το ζούμε κι εμείς. Που το αισθανόμαστε κι εμείς.
2: Είναι τόσο αληθινό, δηλαδή όταν το βλέπεις εκεί πάνω, είναι ένα απίστευτα αληθινό ψέμα. Και αυτή είναι η ουσία της τέχνης, έτσι, να φτιάχνεις αληθινά ψέματα ή ψεύτικες αλήθειες. Βάλ το όπως θέλεις.
0: Και τα δύο τα κρατάω. Τι σε συγκίνησε περισσότερο, έτσι, φτιάχνοντας την όπερα αυτή και φτάνοντας σιγά σιγά προς τη δημιουργία?
2: Τι με συγκίνησε. Είναι τόσο τρυφερό έργο, τόσο ρομαντικό έργο, τόσο ερωτικό έργο. Νομίζω ανταλλάσσουν αυτοί οι χαρακτήρες εκεί πάνω, ειδικά ο Ροντόλφο και η Μιμή, τα πιο ερωτικά, τις πιο ερωτικές γραμμές που τραγουδούν άνθρωποι σε όπερα. Μαγικά λόγια που μόνο, ακόμα και τη μουσική να βγάλεις, σου γεμίζουν δάκρυα στα μάτια να σκέφτεσαι ότι δύο άνθρωποι τα ανταλλάσσουν. Όταν μπαίνει και η μουσική αυτή, η υπέροχη μαγική μουσική του Πουτσίνη που έχει το εξαιρετικό ταλέντο, είχε ο Πουτσίνη το εξαιρετικό ταλέντο με τη μουσική του, με τις ευαισθησίες της μουσικής να περιγράφει τόσο ανάγλυφα τη συναισθηματική κατάσταση του κάθε χαρακτήρα. Όταν λοιπόν πάνω σε αυτή τη μουσική πέφτουν τόσο τρυφερά λόγια, τόσο ερωτικά λόγια, λιώνεις, δεν μπορείς, δηλαδή...
0: Πραγματικά.
2: και βάζοντάς το στο πλαίσιο με το οποίο το έχω διαβάσει εγώ το έργο, δηλαδή αυτούς τους

0: που είναι λίγο πιο χυδαία, που την ενδιαφέρει να πληρώσει για να έχει μια ωραία συντροφιά, κάποιος πλούσιος δίπλα του. Ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι δίπλα σε αυτή την κοινωνία μοιάζουν σαν μια όαση φωτεινή, ξεχωριστή μέσα στον σκούρο και μαύρο κόσμο μας. Και αυτό ήταν κάτι που προσπαθήσαμε με την Πέννη, την Τάνη που κάνει και τα κοστούμια, να το δούμε και μέσα από τα κοστούμια, μέσα από την εικόνα δηλαδή, σε ένα σκηνικό λίγο πιο μονόχρωμο, λίγο πιο βιομηχανικό, τσιμέντο, σίδερο, μια χοροδία που είναι πιο σκούρη σε χρώματα. Αυτοί οι τέσσερις ήρωες να ξεπροβάλλουν χρωματιστοί και ανάλαφροι και όμορφοι και ερωτικοί και ζηλιάριδες και.
1: Όπως είναι ο πραγματικός έρωτας. Και νομίζω ότι η όπερα αυτή έχει μία, κατά τη γνώμη μου, από τις πιο σπαραχτικές σκηνές στην ιστορία της μουσικής στο τέλος.
0: Το φινάλε, έτσι.
1: Ναι, νομίζω
0: το ότι... Το έλεγα στις πρόβες και την προηγούμενη φορά όταν δοκιμάζαμε το φινάλε. Νομίζω ότι από όλες τις σπαρακτικές στιγμές σε όπερες που είναι τελείωτες, ειδικά στο Βερισμό, κάθε όπερα έχει μια σπαρακτική στιγμή, είναι το μόνο σημείο, είναι μια σελίδα μουσικό κείμενο, εκεί γύρω στα 15 μουσικά μέτρα, που όποτε και να το ακούσω, ανατριχιάζω με τον ίδιο τρόπο κάθε φορά. Είναι τόσο βαθιά, ακριβώς χτυπάει στην καρδιά, αυτό το θέμα το μουσικό που δεν νομίζω μπορεί να αφήσει άνθρωπο ανεπηρέαστο.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Να πούμε ότι η πρεμιέρα είναι 17, είναι sold out η πρεμιέρα. Έχουμε 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου και γκρινιάζει ο κόσμος, θα θέλει και άλλες παραστάσεις. Πρέπει να σας το μεταφέρω εγώ, γιατί μου το στέλνουν ότι θα θέλαμε και άλλες παραστάσεις. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια. Αλλά...
0: Ήδη φέτος, ενώ συνήθως κάνουμε 5 παραστάσεις όπερας, φέτος, επειδή πραγματικά μας το ζητάει ο κόσμος, ενώ συνήθως κάναμε 4, φέτος κάναμε 5 παραστάσεις.
1: Το ξέρω.
0: Τολμήσαμε και κάναμε μία ακόμα και ο κόσμος ανταποκρίνεται πάρα πολύ θετικά.
1: Πραγματικά, και είναι πάρα πολύ όμορφες. Θα ήθελα έτσι να κάνουμε και μία αναφορά στις υπόλοιπες δράσεις που έχετε, αλλά εγώ θα ήθελα να πάω λίγο μπροστά, να πάω 7 και 8 Ιουλίου. Γιατί είναι αυτό το δρόμενο που αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Είναι το δρόμενο αυτό το οποίο ετοιμάζεται με πολύ αγάπη με την κυρία Άννα Μικονίου, που μας φέρνει την ποίηση στο σήμερα. Γιώργος Εφαίρης, ο νομπελίστας ποιητής μας, όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει, με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη, τον Παντελή Θεοχαρίδη και τον κύριο Γρηγόρη Βαλτινό στις αφηγήσεις. Πώς θα ταξιδέψουμε σε αυτές τις βραδιές με τα ποίηματα του νομπελίστα ποιητή μας, τι μας έχετε ετοιμάσει?
2: Καταρχήν θα είναι δύο βραδιές με άρωμα Θεσσαλονίκης, δύο βραδιές όπου όλοι οι συμμετέχοντες είναι καλλιτέχνες της πόλης μας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και πολύ περήφανοι για αυτή την παραγωγή. 5 καινούργια μελοποιημένα ποίηματα από τον Γιώργο Καζατζή. Εκεί κάπου στο Νοέμβριο, όταν ετοίμαζα την μελέτη, διαπίστωσα ότι μου έλειπαν ποίηματα τα οποία ήθελα να τα χρησιμοποιήσω και δεν τα είχα μελοποιημένα. Το κουβεντιάσαμε λοιπόν με τον Γιώργο και δέχτηκε την πρόσκληση και την πρόκληση και ανέλαβε να τα μελοποιήσει αυτός. Όταν βρεθήκαμε στο στούντιό του μερικούς μήνες μετά, στο πρώτο άκουσμα πρέπει να σας πω ότι γέμισαν τα μάτια μου δάκρυα. Είναι μαγικές οι μελοποιήσεις που έχει κάνει ο Καζαντζής και θα ακούσουμε 5 μελοποιημένα καινούργια τραγούδια που θεωρώ ότι είναι από τα ωραιότερα, ίσως τα ωραιότερα που έχουν γίνει μελοποιήσεις του Σεφέρη.
1: Μα είναι ένα σπουδαίο γεγονός αυτό, ότι για την πόλη μας, για τη Θεσσαλονίκη, για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Επταπηργίου.
2: Ελπίζω να καταφέρουμε να τα ηχογραφήσουμε κιόλας.
1: Θα τα θέλουμε πάρα πολύ για να μείνουν και να μπορούμε να τα μεταδίδουμε.
2: Ακριβώς. Στη συνέχεια προτείναμε στο Δημήτρη το Ζερβουδάκη και στον Παντελή Θεοχαρίδη, με διαφορετική χρειά ο καθένας. Και η αγαπημένη μας βέβαια η Ελένη Δημοπούλου, η οποία είναι μια εξαιρετική σοπράνο τραγουδίστρια, μαγική φωνή.

0: συμμετέχει η χοροδία του Μάντακα, Γιάννη Μάντακα, με την Ερυφίλη Δαμιανού στο πόντιουμ. Πάρα πολύ όμορφη συγκυρία. Και η μουσική μας βέβαια, η Plaza Ensemble, ήδη οι πρόβες έχουν ξεκινήσει, ήδη όλο στείνεται. Δεν ανέφερα τον Γρηγόρη Βαλτινό, γιατί δεν είναι πολλοί αυτοί που ξέρουν ότι ο Γρηγόρης είναι Θεσσαλονικιός. Και αγαπάει και πάρα πολύ την πόλη μας και αγαπάει πάρα πολύ αυτές τις βραδιές. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει. Κάθε φορά λέει πόσο μεγάλη του χαρά είναι η συμμετοχή του. Έτσι λοιπόν φανταστείτε ότι θα πλάσουμε ξανά το σύμπαν του Σιφέρη. Θα γνωρίσουμε όχι μόνο την ποιησή του, αλλά θα γνωρίζουμε και τον ίδιο τον ποιητή, σαν άνθρωπο. Και ήταν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, ένας άνθρωπος ο οποίος πολλά χρόνια στη ζωή του ήτανε, ένιωθε και έπρατε ως ένας καταπιεσμένος άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πάρα πολλά μέσα του. Ήταν καταπιεσμένος από τον πατέρα του, από τη συνθήκη, το ότι ήταν ένας φτασμένος διπλωμάτης. Ένα ανήσυχο πνεύμα που όμως αναγκαζότανε να υπηρετεί και πολύ συντηρητικές κυβερνήσεις. Ακόμη και την κυβέρνηση Μεταξά υπηρέτησε. Και μάλιστα λίγοι ξέρουν ότι ήταν και διευθυντής σε μια ομάδα που είχε συστήσει η κυβέρνηση Μεταξά και έκανε λογοκρισία στη λογοτεχνία. Φανταστείτε πόσο βαρύ μπορεί να είναι αυτό σε κάποιον ο οποίος είναι ο ίδιος δημιουργός, είναι ο ίδιος ποιητής και συγγραφέας.
1: Ξέρετε, κυρία Μικονίου,
0: όλα αυτά δεν τα συγχώρησε στον εαυτό του. Και υπήρξε μέσα του μια τεράστια εξέλιξη. Και αυτά όλα θα τα παρακολουθήσουμε μέσα από βίντεο, μέσα από μελοποιημένη ποίηση, απαγγελίες του Γρηγόρη του Βαλτινού, τα κείμενα, τα ποίηματα τα οποία θα είναι στον τοίχο, είναι κάτι που ο κόσμος το αγαπάει πάρα πολύ αυτό. Θα γνωρίσει καλύτερα τον μεγάλο μας ποιητή.
1: Ξέρετε, για μένα αυτό το οποίο κάνετε είναι ένα νέο είδος τέχνης, αυτό που έχετε δημιουργήσει εσείς με τον Θανάση τον Κολαλά, γιατί δεν είναι σε καμία περίπτωση βραδιές ποίησης, δεν είναι σε καμία περίπτωση συναυλίες μελοποιημένης ποίησης, είναι κάτι καινούριο που μας βάζει στο σύμπαν, στην ψυχή και στο μυαλό του εκάστοτε ποιητή των ποιητών που παρουσιάζεται και μας κάνει να γινόμαστε ένα κομμάτι της σκέψης του, της ψυχής του, της πένας του. Δηλαδή όλα αυτά που είπατε για τον Γιώργο Σεφέρη, για τον ομπελίστα ποιητή μας, είναι πράγματα που οι περισσότεροι δεν τα γνωρίζαμε και θα ανακαλύψουμε, μπορούμε να αντιληφθούμε ακόμα καλύτερα την ποιησή του, τη γραφή του.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι και το ζητούμενο, να γνωρίσουμε τον ποιητή καλύτερα, να καταλάβουμε μέσα από το ποιος ήταν, γιατί έγραψε με αυτόν τον τρόπο και να δικαιολογήσουμε και γιατί τη στιγμή που παίρνει σύνταξη και στην Ελλάδα έχουμε χούντα πια, παίρνει τη μεγάλη, την ιστορική απόφαση να κάνει, να δώσει εκείνη τη συνέντευξη, την περιβόητη δήλωση στο BBC και να αποκηρύξει τον Παπαδόπουλο και τη δικτατορία. Πολλά πράγματα θα καταλάβουμε, θα τον νιώσουμε, θα τον αγαπήσουμε, γιατί ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος.
1: Τι σας εξέπληξε περισσότερο, έτσι, μελετώντας ακόμα περισσότερο, γιατί είναι το διδακτορικό σας πάνω στην ποίηση, έτσι κι αλλιώς, αλλά μελετώντας ακόμα περισσότερο για να δημιουργήσετε αυτή τη βραδιά της ποίησης των Γιώργο Σεφέρη.
0: Θα σας πω, το διδακτορικό μου είναι η αλήθεια πάνω στην ποίηση και εγώ ξεκίνησα κάνοντας σουρεαλισμό, ελίτη, Γάλλους σουρεαλιστές κτλ. Το Σεφέρη τον γνώρισα, τον διάβασα στην εφηβεία μου. Με απόφυσε λίγο. Δεν ήταν ο ποιητής που με κέρδισε με την πρώτη, με τις πρώτες αναγνώσεις. Πέρασαν αρκετά χρόνια για να τον ξαναβρω. Κάποια στιγμή στο δεύτερο τρίτο χρόνο του διδακτορικού μου έπεσε στα χέρια μου μια μελέτη της Λίνας Λιχναρά, το μεσογειακό τοπίο στον Ελίχτερο Σεφέρη. Μια εξαιρετική δουλειά, μια μελέτη πάνω στο Νείλιο του Ελίτη και στη θάλασσα του Σεφέρι, και εκεί τον ανακάλυψα εκ νέου. Και πρέπει να σας πω ότι την επόμενη φορά που ήρθα στην Ελλάδα, γέμισα τις αποσκευές μου με Σεφέρι, πήγα στη Γαλλία και πλέον τον μελετούσα ως αναγνώστης, όχι και ως μελετητής, αλλά σιγά σιγά άρχισε να δημιουργείται μια άλλη βαθιά σχέση με τον ποιητή, την οποία τώρα, αυτή την περίοδο που... την περίοδο που έφτιαχνα αυτή την βραδιά της, για το Επταπύργιο, είχα την χαρά να την, να την ξαναβρω και να ξαναπαντήσω σε όλα εκείνα που ήθελα και που με απασχόλησαν τη στιγμή που τον διάβαζα στο Παρίσι.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό το οποίο είχε πει στη δήλωσή του στην Στοχόλμη, ότι πρέπει να αναζητήσουμε τον άνθρωπο όπου και αν βρίσκεται.
0: Ναι, ναι, και αυτό είναι εξαιρετικό και αυτό το αναφέρουμε. Και έτσι πρέπει να σου ομολογήσω ότι έτσι τελειώνει και όλα στη βραδιά.
1: Κατάφερα και το εκμέψα λοιπόν αυτό. Να πούμε ότι είναι 7 και 8 Ιουλίου οι βραδιές αυτές αφιερώματα στον Γιώργο Σεφέρη. Αυτό το υπέροχο, το νέο είδος τέχνης που κάνατε, κυρία Μικονίου, και είναι στα αλήθεια εξαιρετικό. Να πούμε έτσι πολύ γρήγορα, γιατί πρέπει να φύγετε και για το Επταπύργιο, ότι αμέσως μετά την Μποέμ που είπαμε κάνει πρεμιέρα 17, είναι sold out όμως 17 όσοι μας ακούτε, αλλά υπάρχουν εισιτήρια, λίγα βέβαια πρέπει να βιαστείτε, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Στη συνέχεια, αγαπημένη Νατάσα Αποφίλη, ο αγαπημένος Μανώλης Φάμελος. Από εκεί και πέρα, Μέλα Γεροφώτη, Ψυχή μου φως, και η συναυλία ροκ μουσικής του Γιώργου Φωκά, Όταν ο έρωτας ροκάρει. Φυσικά θα τα λέμε όλα αυτά. Εγώ θέλω πάρα πολύ να σας έχω και να μιλάμε για όλες αυτές τις πολύ όμορφες
0: δράσεις. Με μεγάλη χαρά. Τώρα από εβδομάδα που θα κάνουμε πρεμιέρα θα ηρεμήσουμε και λίγο. Με μεγάλη χαρά. Χαρά μας να μοιραζόμαστε με τους ακροατές σας σκέψεις και το πώς στήθηκε κάθε βραδιά. Εγώ ξέρετε, πιστεύω, επειδή χρόνια δίδαξα λογοτεχνία, πιστεύω πάρα πολύ στη μοίηση. Το να μοιήσεις κάποιον, το να του βάλεις σίγματα, σκέψεις για πολλά θέματα, για θέματα που τον ενδιαφέρουν, για την ποιήση, για τη λογοτεχνία, για την πολιτική, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έτσι ενεργοποιούνται, έτσι ενεργοποιείται και η γνώση και το ενδιαφέρον. Αν δεν ξέρω, αν δεν μάθω, αν δεν καταλάβω, δεν μπορώ μετά να μπω πιο βαθιά και να φτάσω εκεί που θέλει να με οδηγήσει ο συγγραφέας, αυτός που δημιουργεί μια παράσταση. Πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί από πριν αυτό που λέμε μοίηση.
1: Και εγώ το πιστεύω πολύ αυτό που λέτε, και πάρα πολλοί άνθρωποι μπορεί να λέγανε, για παράδειγμα, για την όπερα, για την ποίηση, ότι δεν μου αρέσει γιατί απλά δεν την είχαν γνωρίσει. Και μέσα από το φεστιβάλ Επταπυργίου μας δίνεται αυτή τη δυνατότητα να γνωρίσει όλος ο κόσμος, γιατί είναι και πάρα πολύ προσιτά τα εισιτήρια, να γνωρίσει όλος ο κόσμος και την όπερα και την ποίηση και να ταξιδέψει μαζί τους. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο που κάνετε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη στήριξη και την πανέμορφη κουβέντα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτό είναι πολύ, δεν το λέω, το λέω γιατί το πιστεύω. Μόνο κάποιος ο οποίος ο ίδιος γνωρίζει μπορεί να σε οδηγήσει σε μια τόσο όμορφη κουβέντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού στο Επταπύργιο, λοιπόν. Ραντεβού στο Φεστιβάλ Επταπύργιο. Κυρία Ναμικονίου, κυρία Θανάση Κολαλά, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ.
0: Σας φιλούμε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, Σοφία. Γεια.
2: Plus 99,4.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: στο Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Έτσι είναι η αγάπη, η οποία κάνει την καρδιά να χτυπά πάρα πολύ δυνατά. Και ξέρετε, να σας πω κάτι, αγαπώ πάρα πολύ τα ταξίδια. Νομίζω ότι τα αγαπάτε κι εσείς πάρα πολύ τα ταξίδια. Και έτσι, κοιτώντας τώρα τους διάφορους έτσι προορισμούς που μπορούμε να πάμε, κοιτούσα τη Ρώμη, την αιώνια πόλη. Δηλαδή νομίζω ότι σε αυτή την πόλη είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην ερωτευτείς. Δηλαδή, αν δείτε την Ρώμη έτσι όπως είναι φωτισμένη, νομίζω ότι είναι από τις πραγματικά ομορφότερες πόλεις του κόσμου. Και όσο για τις βόλτες που μπορείτε να κάνετε στα σοκάκια της, τι να πούμε. Να πούμε επίσης ότι αν θέλετε να κάνετε και ψώνια και να απολαύσετε μια άλλη υπέροχη πόλη, αυτή είναι σίγουρα το Μιλάνο. Το Μιλάνο, εκεί μπορείτε να πάτε και στο Rina Center, που είναι το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο εμπορικό κέντρο ίσως όλου του κόσμου. Θα βρείτε μάλιστα, που αυτό εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, αρώματα καλλιντικά σε χαμηλότερες τιμές ενδεχομένως και από την Ελλάδα. Εντάξει, ο ναός εκεί, ο ντόμα, ο υπέροχος, ο μοναδικός, ό,τι και να σας πω. Είναι λίγο τώρα να σας πω την αλήθεια, αν δυσκολεύεστε Μιλάνο ή Ρώμη, μπορείτε και τα δύο να σας πω. Γενικότερα μπορείτε να πάτε πάρα πολύ εύκολα Ιταλία, διότι η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη και για Μιλάνο και για Ρώμη, για να τα ζήσετε όλα από κοντά. Τι μπορείτε να κάνετε? Να μπείτε στο www.aegeanair.com και να κλείσετε τη θέση όχι για έναν, αλλά για τους 41 απευθείας προορισμούς της Aegean που φεύγουν απευθείας από την πόλη μας, από Θεσσαλονίκη, διότι φέτος το καλοκαίρι έχουμε αυτή τη δυνατότητα. 41 προορισμούς, 18 του εσωτερικού, 24 του εξωτερικού. Και ειλικρινά, το δύσκολο θα είναι να διαλέξουμε πού να πάμε, γιατί είναι πάρα πολύ. Ντουμπρόβνικ για παράδειγμα, Κάιρο, υπέροχο, μοναδικό, Γερμανία και Μόναχο και Στουτγκάρδη και Βερολίνο και Φραγκφούρτη και Ανόβερο και Αμβούργο και Κολονία και Νιρεβέργη, όλα απευθείας από Αιτζίαν. Ιταλία, Μιλάνο και Ρώμη όπως σας προανέφερα, στο μαγικό Παρίσι, στην Πράγα η οποία είναι παραμυθένια και ιδίως το καλοκαίρι είναι μια τέλεια περίοδος για να την επισκεφτείτε, στην Κωνσταντινούπολη και φυσικά στη Λάρνακα, όλα με απευθείας πτήση της Αιτζίαν. Από Θεσσαλονίκη, από αεροδρόμιο Μακεδονία και βρεθήκατε κατευθείαν εκεί που επιθυμείτε. Για μπείτε τώρα στο aegeanair.com και κλείστε τη θέση σας και είναι σίγουρο ότι θα περάσετε μαγικά. Αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε διάθεση, πάμε να δούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης μας. Υπάρχει ένα ντουμάνι, έτσι όπως το λέμε λίγο λαϊκά, στην ανατολική πλευρά της πόλης, διότι η φωτιά έχει ξεσπάσει σε συνεργείο αυτοκινήτων. Η φωτιά έχει ξεσπάσει στην συνοικία της Αγίας Τριάδας, στο κέντρο επί της ουσίας της πόλης. Στο σημείο σπέβδουν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Υπάρχει μποτιλιάρισμα γι' αυτόν τον λόγο στη λεωφόρο Στρατού. Αν μπορείτε να αποφύγετε το συγκεκριμένο σημείο, καλό είναι να το πράξετε. Ο συναγερμός έχει σημάνει, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο συνεργείου του αυτοκινήτων που υπάρχουν σε εκείνο το σημείο αρκετά συνεργεία αυτοκινήτων. Αν μπορείτε να αποφύγετε την Βασιλίσσης Όλγας ή την Λεωφόρο Στρατού, καλό είναι να το κάνετε. Υπάρχει έντονο μποτιλιάρισμα, υπάρχει και πυκνός καπνός αυτή τη στιγμή. Επομένως, επιλέξτε καλύτερα μια εναλλακτική διαδρομή. Να πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Να πάμε σε μία επαγγελματική κατά μία έννοια πρόταση που αφορά σε πολλούς από εσάς, όχι μόνο σε εσάς που τελειώσατε μόλις το Λύκειο, αλλά και σε εσάς που ενδεχομένως θέλετε να κάνετε μία αλλαγή καριέρας. Γιατί όχι, διότι από τη Δευτέρα που μας έρχεται, από σήμερα δηλαδή, τη Δευτέρα που μας έρχεται, από σήμερα 15 Ιουνίου, σε λίγη ώρα από τώρα, σε 4 λεπτά, στις 6 ώρα ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή στις 50 επαγγελματικές σχολές μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, της ΔΥΠΑ, για το επόμενο σχολικό έτος, το 2026-2027, σε 36 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση. Δικαίωμα υποβολής έχουν όσοι είναι ηλικίας από 15 έως 29 ετών. Άρα και εσείς μεγαλύτεροι που θέλετε να αλλάξετε καριέρα, γιατί όχι. Να πω ότι η αμοιβή των μαθητών, γιατί υπάρχει και αμοιβή, ανέχεται σε 130 ευρώ ή 163 ευρώ την εβδομάδα, ανάλογα με το αν είναι 4 ή 5 μέρες τα μαθήματα για 2 έτη. Να σας πω επίσης ότι μπαίνετε από τις πύλες του Gov, δηλαδή μπαίνετε στο www.gov.gr, κάθετος υπηρεσίες, κάθετος εκπαίδευση, και εκεί βλέπετε εγγραφές σε σχολείο, επιλέγετε εγγραφές εγγραφή σε επαγγελματική σχολή της ΔΥΠΑ. Να σας πω ότι η ΔΥΠΑ εφαρμόζει το συγκεκριμένο σύστημα επί της ουσίας από το 1952, το σύστημα μαθητείας. Είναι το μοναδικό διοικό σύστημα της στη χώρα. Συνδυάζει και θεωρητική και εργασιακή εκπαίδευση. Οι μαθητές των ΕΠΑΣ το πρωί πραγματοποιούν μαθητείας επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, σε συναφείς αντικείμενα με τις ειδικότητές τους, ενώ φέτος θα έχουμε τις εξής ειδικότητες: αισθητικής τέχνης, αργυροχοΐας, αρτοποιίας, βοηθός βρεφονικοποιοκόμου, βοηθός νοσηλευτή, φαρμακοποιού, γαλακτοκομεία, γραφικές τέχνες, καλλιτέχνης μαρμάρων, κομωτής κτηριακών έργων, μαγειρικής τέχνης, τεχνίτες καυσίμων, τεχνίτες αμαξωμάτων. Είναι πάρα πολλές οι ειδικότητες. Έχει να κάνει με υδραυλικούς, με ναυπηγούς, με υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών, με διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, με ενίσχυση σχεδιασμού. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε περισσότερα schools.dipa.gov.gr, να κάνετε την εγγραφή σας. Υπάρχουν και πειραματικές επαγγελματικές σχολές μαθητείας, υπάρχουν και σχολές ανώτατης κατάρτισης που είναι για ανθρώπους 18 συν, ανεξαρτήτου ηλικίας. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα προγράμματα της ΔΥΠΑ. Εδώ θα είμαστε κιόλας για να τα συζητάμε, γιατί έχουν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και θέλω έτσι να σας πω ότι μην νομίζετε ότι επειδή είναι σήμερα Δευτέρα δεν έχουμε πράγματα να κάνουμε στην πόλη μας. Ποιος το είπε αυτό? Είναι Δευτέρα και η Δευτέρα φέρνει και αυτή όμορφα πράγματα, διότι ναι μεν είμαστε έτσι για το Σαββατοκύριακο, αλλά μην νομίζετε, και την Δευτέρα συμβαίνουν πράγματα εδώ στην πόλη μας, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Επομένως, έτσι να ρίξουμε μια ματιά σε όλα αυτά τα όμορφα τα οποία μπορούμε να κάνουμε σήμερα στην πόλη μας. Να σας πω καταρχάς ότι υπάρχει στο Αρχαιολογικό Μουσείο μια πραγματικά πάρα πολύ όμορφη έκθεση, η οποία φέρνει το τίτλο «Διάλογοι». Αυτή λοιπόν την έκθεση μπορείτε να την απολαύσετε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και έχει να κάνει με την αλγοριθμική ανάγνωση των χρυσών κοσμημάτων της αρχαιότητας. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι φέρνει το χθες στο σήμερα. Θα βρίσκεται εκεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Η έκθεση έχει ελεύθερη είσοδο για όλους και ουσιαστικά η ύλη του χρυσού μετασχηματίζεται σε έναν κώδικα δυναμικής μορφής και σε έναν αλγόριθμο, ο οποίος μας δείχνει το μυστικό της δημιουργίας. Μην μου πείτε ότι δεν έχει ενδιαφέρον. Είναι αυτό που λέμε ότι το σήμερα και το χθες παντρεύεται με το αύριο. Και θέλω να σας πάω σε πραγματικά μια πάρα πολύ όμορφη γιορτή. Μια γιορτή η οποία αφορά το θέατρο της πόλης μας. Μια επετειακή βραδιά στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος γίνεται 65 ετών. 65 χρόνια που μας χαρίζει υπέροχες στιγμές. Και έτσι σήμερα υπάρχει μια εξαιρετική εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο στις 8 η ώρα το βράδυ στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Θα τιμηθούν οι άνθρωποι του θεάτρου, θα υπάρχουν ιδιαίτερα δρόμενα, τιμητικές βραβεύσεις στον θεατράνθρωπο τον Βασίλη του Παπαβασιλείου, στους πρωταγωνιστές τον Δημήτρη τον Καρέλη, τη Λίνα τη Λαμπράκη, τον Κώστα τον Σάντα, στον μακροβιότερο διευθυντή σπουδών της δραματικής σχολής, τον Γιάννη τον Ρίγα, καθώς και στον ηθοποιό τον Κώστα τον Νίτσιο, ένας από τους πρώτους σπουδαστές της σχολής, που το 1973 σήμερα αναδεικνύει πολλές γενιές καλλιτεχνών. Να σας πω ότι θα δούμε έτσι και πολύ όμορφα δρόμενα. Θα υπάρχουν θεατρικές εκδηλώσεις, ελεύθερη είσοδο. Μπαίνετε όμως στο more.com για να μπορέσετε να κάνετε την κράτηση του εισιτηρίου σας. Είναι ελεύθερη είσοδος, αλλά με δελτία εισόδου. Και σίγουρα πάρτε και ένα νεράκι μαζί. Σίγουρα θα το χρειαστείτε το νεράκι, γιατί έχει και ζέστη αρκετή. Και θέλω να σας πω επίσης ότι αύριο θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, μεθαύριο όμως θα έχουμε βροχές. Αύριο, Τρίτη 16 Ιουνίου, το θερμόμετρο θα φτάσει μέχρι και τους 34 βαθμούς, 26 βαθμοί ελάχιστη τιμή της θερμοκρασίας. Μεθαύριο, Τετάρτη, δεν πέφτει τόσο η θερμοκρασία, στους 31 θα είναι. Ωστόσο, θέλω να σας πω ότι θα έχουμε βροχούλες, οι οποίες θα κρατήσουν και την Πέμπτη, ενδεχομένως και την Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο όμως μας περιμένουν όμορφες μέρες, έτσι για να κάνουμε και τις βουτιές μας. Βέβαια, γέμισαν οι παραλίες, οι περισσότεροι από εσάς κάνατε τις πρώτες σας βουτιές. Επομένως, σιγά σιγά να προσεγγίσουμε έτσι προς τις παραλίες και οι υπόλοιποι. Κάπου εδώ έχει φτάσει η ώρα να σας πω την τελευταία καλησπέρα για σήμερα, βέβαια, γιατί μαζί θα είμαστε και αύριο για να φιλοσοφήσουμε ξανά ραδιοφωνικά. Από μένα, τη Σοφία Αποστολίδου, να είστε όλοι καλά και θέλω να θυμάστε κάτι. να χαμογελάτε στη ζωή. Να τις κλείνετε το μάτι πονηρά και να τις χαμογελάτε πλατιά. Και τότε θέλω να μου είστε σίγουροι, αλλά απολύτως σίγουροι, ότι θα σας το ανταποδώσει κι αυτή. Μέχρι αύριο στις 5, οπότε θα φιλοσοφήσουμε ξανά ραδιοφωνικά. Να μου είστε όλοι καλά. Καλό σας απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Plus 99,4.
1: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
9: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
8: 8 με 9 το πρωί
9: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω,
4: πιάνω,
3: βάζω,
4: βάζω,
3: στο κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια μου
3: και σηκώνω ψηλά. Μπράβο.
1: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
1: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
7: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
8: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.

0: Άντε με τα μπουρδέλα.
1: Σανκού.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου. Οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Μαδρίτη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξαναζήσει.

Καλησπέρα σας πολύ, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στον Flash, καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Καλή εβδομάδα σε όλους. 15 Ιουνίου, Δευτέρα. Είμαι ο Λέσταρος Λαζάρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεοτέρας.

στους 27 βαθμούς αυτή την ώρα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 31 πιάσαμε σήμερα. Μια μέρα χωρίς ιδιαίτερη ηλιοφάνεια. Είχαμε και αρκετή συννεφιά. Αύριο ωστόσο αναμένουμε περισσότερη συννεφιά, χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές στη θερμοκρασία ωστόσο. Ενώ για τους λάτρεις της καλοκαιρινής βροχής, αυτοί θα πρέπει να περιμένουν στην Τετάρτη

Θα ξεκινήσω από το εξωτερικό μας δελτίο. Καθώς υπεγράφει το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μάλιστα, ανώτερος αξιωματούχος της Αμερικής δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance έχουν ήδη υπογράψει το μνημόνιο με το Ιράν. Το μνημόνιο κατανόησης. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το έγγραφο υπέγραψε επίσης και ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινού Βουλίου. Η ίδια πηγή δηλώσε ότι η επίσημη τελετή υπογραφής με το Ιράν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή. Σύμφωνα με τον ίδιο, στην τελετή αναμένεται να συμμετάσχουν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και ο ειδικός απεσταλμένος Steve Witkoff, ο Τζάρεφ Κούσνερ, καθώς και ανώτατοι Ιρανοί αξιωματούχοι. Ο ίδιος άνθρωπος υποστήριξε ότι ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της διαδικασίας είναι πως οι δύο πλευρές έχουν πλέον αναπτύξει απευθείας διάβλο επικοινωνίας με πρόσωπα στα ανώτατα κλιμάκια της Ιρανικής ηγεσίας, κάτι που δεν είχε συμβεί τα τελευταία 47 χρόνια. Παράλληλα, ανέφερε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ θα συνεχίσει να ηγείται των διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Οι συνομιλίες περιλαμβάνουν ζητήματα όπως η άρση κυρώσεων, η πρόσβαση της Τεχεράνης σε παγωμένα ιρανικά κεφάλαια στο εξωτερικό, καθώς και ένα πιθανό ταμείο ανασυγκρότησης ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό το οποίο είπε μάλιστα είναι ότι σε συνέχεια με το προηγούμενο, δηλαδή ότι πρόκειται να δημιουργηθεί ταμείο 300 δισεκατομμυρίων, λέει ότι δεν πληρώνουμε για να εξασφαλίσουμε συμφωνίες. Οποιαδήποτε οικονομικά ωφέλη για το Ιράν θα εξαρτηθούν από την πλήρη συμμόρφωσή του με τις δεσμεύσεις που θα αναλάβει για το πυρηνικό του πρόγραμμα και την περιφερειακή ασφάλεια. Σύμφωνα τώρα με τον ίδιο αξιωματούχο, αναμένεται σημαντική αύξηση της ναυτιλιακής κίνησης στα στενά του Ορμούζ ήδη από τώρα. Ενώ όπως ανέφερε, οι λεπτομέρειες συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα δημοσιοποιηθούν μέσα στις επόμενες 24 έως 48 ώρες. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούσα να έχω ως πρώτη είδηση. Άντε, ας κάνω καλή αρχή αυτή τη βδομάδα, μην ξεκινήσουμε με κακίες.

δεν μπορούσα να μην έχω πρώτη είδηση τη λήξη του πολέμου. Και ας ελπίσουμε να πρόκειται για πραγματική λήξη του πολέμου. Διότι είδαμε τι έγινε. Αυτή η συμφωνία για να υπογραφεί υπήρξε παρασκήνιο και μάλιστα... Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν δίστασε να την υποδαβλήσει αυτή τη συμφωνία. Γιατί, διότι λίγες ώρες πριν την υπογραφή της έστειλε και βομβάρδισε αντιβηρητό. Είχαμε άλλους 3 νεκρούς λίγο πριν την υπογραφή της συμφωνίας. Δεν θα μπω στη διαδικασία βεβαίως να επαναλάβω τα γαλλικά τα οποία χρησιμοποίησε ο Τραμπ απέναντι στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, απέναντι στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, είχαν ήδη ληφθεί αποφάσεις, επικράτησαν και οι ψυχρεμότεροι και τελικά όντως έγινε εφικτή η υπογραφή της συμφωνίας, που σημαίνει όχι το τέλος του πολέμου, αν θέλετε, με την στενή έννοια ότι τέλος δεν ξαναπέφτει πιστολιά, αλλά σημαίνει σίγουρα μία αλλαγή στη ροή των πραγμάτων από εδώ και πέρα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αν μπορεί κάποιος να κάνει μια πρώτη πρόχειρη και αρκετά ασφαλή ερμηνεία, είναι αυτή.

Τώρα στο άλλο μεγάλο μέτωπο το οποίο σοβεί στο πλανήτη μας, δηλαδή στο Ρώσο-Ουκρανικό, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι προσφέρθηκε να συναντήσει τον Βλάντιμιρ Πούτιν στη σύνοδο των G7 στη Γαλλία αυτή την εβδομάδα για συνομιλίες για τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου, αλλά ο Ρώσος ηγέτης δεν ήταν έτοιμος να του μιλήσει. Ο Ζελένσκι, μιλώντας από το ιστορικό μοναστήρι στο Κίεβο που πέστη ζημιές σε νυχτερινή επίθεση της Ρωσίας, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν με την πρόσκληση του Πούτιν στη Σύνοδο που ξεκινά στην πόλη Εβιάν. Δώσαμε, είπε, τα μηνύματα ότι είμαστε έτοιμοι να συναντηθούμε με τον Πούτιν στη διάρκεια της G7, διότι ο Τραμπ είναι εκεί και ο Μακρόν είναι εκεί, άρα οι Ευρωπαίοι συν οι Αμερικοί νομίζω ότι είναι μια καλή και πολύ καλή ευκαιρία να συναντηθούμε όλοι μαζί, είπε ο Ζελένσκι. Η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν σύμφωνες και η Ρωσία έδειξε και πάλι ότι δεν είναι έτοιμη να μιλήσει, είπε ο ίδιος.

Το γραφείο του Εμμανουέλ Μακρόν πάντως δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο για την άρνηση από ρωσικής πλευράς. Όπως και να έχει, πάντως 11 άτομα σκοτώθηκαν στην νυχτερινή επίθεση των Ρώσων στο Κίεβο και άλλες πόλεις της Ουκρανίας, διότι εκεί το κύλισμα, το αιματοκύλισμα συνεχίζεται και δεν έχουμε μνημόνια κατανόησης εκεί.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
7: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
8: Και ραδιοφωνικά.
7: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Plus 99,4.
8: Με τον Bubby Μπατσάρα.
7: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
8: Συντονιστείτε.
9: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
10: Καλή εβδομάδα σε όλες, καλή εβδομάδα σε όλους. Μέχρι νεοτέρας εδώ στον Φλάς. Γιώργης Πανάρετος βεβαίως στη ρύθμιση του ήχου. Καλησπέρα σας κύριε Πανάρετα. Ελπίζω να περάσατε όλοι να ξεκούρασε το Σαββατοκύριακο. Να κάνατε και κανένα μπάνιο.

λένε, ξέρω. Εκλογές. Προεκλογική περίοδος. Σε θέση μάχη στα κόμματα. Τρέχουν οι μαραθωνοδρόμοι. Ξέρω εγώ τι έλεγε σήμερα ο Μητσοτάκης. Άλλοι. Λαχάνιασαν από τώρα, ξέρω εγώ. Στην κοκκινιά ο Τσίπρας σε λίγο. Εντάξει, ωραία είναι όλα αυτά, αλλά ξέρετε κάτι. Αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτό το οποίο λέτε οι περισσότεροι εκεί έξω, ότι ο κόσμος είχε άλλα προβλήματα. Και το λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, ότι εάν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μικρά μεγάλα, δεν έχει σημασία, καινούργια, παλιά πάλι δεν έχει σημασία, αφιέρωναν το μισό χρόνο από αυτό που αφιερώνουν στο τι θα κάνουν και πώς θα μπορέσουν να ρίξουν το Μητσοτάκι. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος και όχι σε όλα τα προηγούμενα που ανέφερα, ναι, τότε μπορεί και να θέλουν να διακόνιζαν και μια κάποια ελπίδα μαζί τους. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.

Πάμε στη δράμα. Νέα γυναικοκτονία. Αυτή τη φορά με μια γυναίκα αστυνομικό, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από δολοφονική επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε από το σύζυγό της. Μάλιστα, η σοκαριστική αυτή οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε πως όταν το παιδί του ζευγαριού φέρεται να κάλεσε τις αρχές, αναφέροντας ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη 47χρονη και τη μετέφερε σπευσμένο στο νοσοκομείο Δράμας, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την κρατήσουν στη ζωή, εφαρμόζοντας κάρπα και όλα τα υπόλοιπα που προβλέπονται, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα έχασε τη μάχη. Ο δράστης είναι ο δράστης 50χρονος, επίσης υπηρετούσε στην αστυνομία. Μαχαίρωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια έσπευσε να εξαφανιστεί με το αυτοκίνητό του. Λίγη ώρα αργότερα η αστυνομία δέχτηκε κλήση από πολίτη, ο οποίος εντόπισε το όχημα σε άλλο σημείο της περιοχής και φέρεται να ανέφερε ότι ο οδηγός ήταν πυροβολημένος. Ο άνδρας βρέθηκε όντως νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του. Φέρεται να αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο, σύμφωνα με πληροφορίες. Το ζευγάρι που καταγόταν από τα κουδούνια Δράμας δεν είχε απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν τις αρχές και οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Τα δύο παιδιά του ζευγαριού βρίσκονται υπό τη φροντίδα συγγενικών προσώπων. Την ίδια ώρα, οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστώσουν τα ακριβή αιτία που οδήγησαν στο τραγικό αυτό συμβάν.

Στη Θεσσαλονίκη ένας συμπολίτης μας βρέθηκε ελαφρά τραυματισμένος με εγκάβματα στα χέρια από το κτίριο του συνεργείου του αυτοκινήτου, στο οποίο ξέσπασε φωτιά νωρίτερα, η οποία μάλιστα πήρε γρήγορα διαστάσεις στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Η πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο έλεγξε όλους τους ορόφους της πολυκατοικίας που βρίσκεται πάνω από το συνεργείο για να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι και προχώρησε στην εκένωσή της. 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα

δίπλα από το συγκεκριμένο συνεργείο, το οποίο καεί και ολοσχερός, υπάρχουν δύο 24-ώρα πάρκινγκ αυτοκινήτων. Μέσα στο συνεργείο υπήρχαν και δύο αυτοκίνητα τα οποία κάηκαν. Αντιλαμβάνεσαι τι θα συνέβαινε τώρα εάν είχε επεκταθεί η φωτιά μέσα στα πάρκινγκ.

Ωραίο ο Έρικ Κλάπτον, αλλά εγώ θα ζητήσω ζεμπέκικο dance από τον κύριο Πανάρετο. Κύριε Πανάρετο, λέτε παρακαλώ, επιληθείτε του θέματος, διότι έχουμε πλέον, όχι και επισήμως, ναι, δεν μας έχει βάλει ακόμη το βιβλίο μέσα, αλλά πλέον είμεθα στο ρεκόρ Guinness, διότι κατάφερε η Θεσσαλονίκη, το κατάφεραν οι διοργανωτές της Alzheimer Ελλάς και του Σωματείου Φίλου της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer. Και 800 χορευτές χόρεψαν τη Θεσσαλονίκη του Κωνσταντίνου Αργυρού. Συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Αριστοτέλους βεβαίως για να καταρρύψουν τον παγκόσμιο ρεκόρ Guinness. Τα είχαμε πει αυτά την Πέμπτη. 800 άτομα από Ελλάδα και εξωτερικό συμμετείχαν σε αυτή τη δράση, στοχεύοντας να ξεπεράσουν το προηγούμενο ρεκόρ που το οποίο κατέχει η Κύπρος με 754 συμμετέχοντες. Αυτό είναι το τραγούδι.

Έτσι λοιπόν, 800 και βάλε 830, νομίζω. Ναι, 830, ναι. Μετέτρεψαν την πλατεία Αριστοτέλους σε μεγάλη πίστα και συγχρονισμένα χόρεψαν το τραγούδι αυτό, δίδοντας πραγματικά εκπληκτικές εικόνες εχθές στην Αριστοτέλους. Δηλαδή αξίζει τον κόπο να μπείτε στο ίντερνετ από το κινητό σας για να ψάξετε να βρείτε αυτές τις εικόνες αυτές, διότι και έτσι λοιπόν σπάσαμε χθες το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness στο μεγαλύτερο ταυτόχρονο ζεϊμπέκικο όλων των εποχών. Μπράβο!

είπε ο Πανέρωτος να μας βάλει έναν Τζος Γκρόμπαν εδώ πέρα να δροσιστούμε καλοκαιριάτικα. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν γίνεται. Έχουμε Πιπερόπουλο τώρα να περιμένει. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τώρα το.

0: Σας παρακαλώ.
1: Καλό. Προσπάθησα να φέρω λίγη δροσιά από το Newcastle, αλλά δεν
0: το Newcastle. Γράψατε και αυτό για το Πασόκ και το αποτελειώσατε.
1: Κοίταξε, ναι. Στεναχωρέθηκαν γιατί έχω στο Πασόκ έχω
0: πολύ. Μισό λεπτό να το κάνω επίσημο. Καλησπέρα σας, κύριε Πεπερόπουλε. Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας, κύριε Λάζαρε Λαζάρου. Καλή μας εβδομάδα.
0: Ελάτε. Τι κάνατε, πώς είστε, πώς σας πετυχαίνει.
1: Δόξα Θεώ, είμαι καλά. Στην Κατερίνη με πετυχαίνεις, ήρεμα. Και γράφω πάλι, γιατί έγραφα σήμερα από το πρωί και έχει ανεβεί με το αυτή τη στιγμή και στη Νέα Υόρκη, ότι έγραφε 5 λέξεις. Κεφαλαίο ΣΥΡΙΖΑ, άνω κάτω τελεία, η οβιδιακή μεταμόρφωση του ΠΑΣΟΚ.
0: Οβιδιακή είπατε?
1: Οβιδιακή, από τον Οβίδιο. Ναι, Όβιντ, Οβίδιος.
0: Από τον Οβίγκιο.
1: Έτσι, ο Ρωμαίος μύθης
0: Ρωμαδοράφος. Ναι, το κατάλαβα αυτό. Απλά εγώ άκουσα Οβιδιακή από την Οβίδα.
1: Καλά, κοίταξε μερικοί
0: να
1: φίλοι.
0: Να μην σας πειράξω και λίγο.
1: Καλά έκανες. Γιατί μερικοί φίλοι στο Πασόκ μου είπαν, εντάξει, τώρα μας αδικήσετε, σας αδικώ. Εγώ είπα πολύ απλά. Δεν καταλαβαίνω γιατί, δηλαδή, εγώ στάσουμε, μα δεν ψήφισα Πασόκ, εντάξει, δεν. Το τι ψήφισα, καλός ή κακός, το ξέρουμε. Αλλά εγώ, παιδιά, τους λέω, είμαι πολύ ειλικρινής. Τι λέω, δεν χρειάζεται να μαλώνει. Ίσως ο Δούκας έχει δίκιο που του λέει του κ. Ανδρουλάκη, του Προέδρου, ρε, δεν πάμε μια άλλη μεριά με τον Τσίπρα να τελειώνουμε. Διότι αυτό που δεν καταλάβανε ή δεν το κάνανε πολύ καθαρό για να μην γίνει κατανοητό από τον κόσμο, από τον λαό, το παράπονο του Ανδρουλάκη, του Νίκου, τον έχω γνωρίσει, οπότε δεν μπορώ να πούμε ότι δεν είμαστε φίλοι, αλλά γνωριστήκαμε.
0: Τώρα που ξεκινήσατε με τα πολιτικά, θέλετε να σας πω τα νούμερα από μια καινούργια δημοσκόπηση ολόφρεσκη?
1: Α, ναι, μπράβο.
0: Μόλις κυκλοφόρησε.
1: Α, δεν έχω δει, ήμουν, λοιπόν, έγραφα. Ναι.
0: Δεν θα τη βλέπατε έτσι και αλλιώς, γιατί μόλις δόθηκε στη δημοσιότητα. Είναι της Άλκο για λογαριασμό του Α. Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, όχι εκτίμηση, πρόθεση ψήφου.
1: Ναι, ναι.
0: Νέα Δημοκρατία 23,3. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 14,2.
1: Έτσι, μπράβο.
0: ΠΑΣΟΚ 10,3.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1.
1: Σωστό.
0: Ελληνική Λύση 6,6.
1: Σωστό.
0: ΚΚΕ 6,2.
1: Σταθερό.
0: Πλεύση Ελευθερίας 3,6.
1: Αχα.
0: Οι υπόλοιποι δεν μπαίνουν στη Βουλή.
1: Έτσι, ναι, τώρα τι να κάνουμε πάλι.
0: Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,1, ναι, δεν μπαίνει στη Βουλή.
1: Ναι, τι να μπει. Αφού έτσι κι αλλιώς, ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τώρα, όσον αφορά ποιος πολιτικός αρχηγός θεωρείται ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, πρώτος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23%. Εμένα δεν θα με κολλάκευε το 23% ότι στο αν αντιλαμβάνομαι ή όχι τα προβλήματα του κόσμου, διότι το ερώτημα είναι πολύ συγκεκριμένο. Ποιος πολιτικός αρχηγός αντιλαμβάνεται τα προβλήματα του κόσμου? 23% ο Μητσοτάκης, ο Αλέξης Τσίπρας 12%, καθόλου κολακευτικό βεβαίως, μάλλον υποτιμητικό, Νίκος Ανδρουλάκης 7%, το ίδιο, Δημήτρης Κουτσούμπας 4%, Μαρία Καρισιανού και Κυριάκος Βελόπουλος 3%. Εδώ δεν ξέρω γιατί οι ψηφοφόροι, οι ερωτηθέντες απάντησαν με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή είναι σαν...
1: Όχι, μα είπανε κάτι, όχι, περίμενε.
0: Το 60%, μισό λεπτό, το 60% δηλώνει από τις πρώτες εντυπώσεις για το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού είναι θετικές. Είναι αρνητικές, συγγνώμη, το 60%. Έχει αρνητική εικόνα. Θετικές. Θετικά το βλέπει το 22%. Και όσον αφορά το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 62% δήλωσε αρνητικές πρώτες εντυπώσεις και το 25% θετικές.
1: Yes.
0: Εδώ πέρα μια ερώτηση, και εγώ μια ερώτηση η οποία παρουσιάζει ενδιαφέρον, και η αλήθεια είναι ότι και εγώ είχα κράξει πάρα πολύ άσχημα όταν είχε γίνει γνωστό αυτό, για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Το 19% δήλωσε ότι συμφωνεί με την αποφυλάκηση, το 51% ότι διαφωνεί. Εδώ πέρα βέβαιως να πω ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέφει στη φυλακή, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που τον αποφυλάκησαν. Ελάτε κύριε καθηγητά, ο λόγος σας.
1: Είναι λίγο μικρότερο από μένα από ό,τι ξέρω, από ό,τι έχω διαβάσει ο Αλέξανδρος Γιωθόπουλος, ο φερόμενος σας αρχηγός. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω, δεν μπορώ να ξέρεις το που ισχύω.
0: Τώρα πάμε να ξεκινήσουμε από την αρχή. Είδατε στην πρόθεση ψήφου τι γίνεται. Καταρχήν εκεί πέρα είναι που γίνεται μακελιό. Μένουν απ' έξω κόμματα τα οποία τα είχαμε εντός Βουλής μέχρι πριν από λίγο καιρό. Δηλαδή θεωρούσαμε ότι η Λατινοπούλου και ο... Μέχρι πριν από λίγο καιρό εννοώ, ότι η Λατινοπούλου και ο Γιάννης Μένανή θα μπουν στη Βουλή, δεν μπαίνουν.
1: Μάλιστα.
0: Τουλάχιστον για την ώρα. Είμαστε 7-8 μήνες πριν τις εκλογές. Μπορεί και παραπάνω. Για την ώρα τουλάχιστον δεν μπαίνουν. Η Νίκη μένει εκτός επίσης.
1: Καλά, εντάξει, αυτό δεν με στεναχωρεί ιδιαίτερα. Ναι, παρακάτω.
0: Και μένει εκτός και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και σε ό,τι αφορά βέβαια τώρα.
1: Όχι, μένει εκτός η ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον εξαϊλώνεται, εξαερίζεται. Εντάξει, και θα πάει εκεί που ανήκει. Δηλαδή δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Εγώ έγραψα σήμερα και σου στεναχώρησα
0: μερικούς. Μα όταν λέμε εκεί που ανήκει, κύριε καθηγητά, δεν το ποσοστό το οποίο παίρνει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεν λέει κάτι τέτοιο. Δεν λέει δηλαδή ότι αυτοί που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ πήγαν όλοι στον Τσίπρα.
1: Καλά, νωρίς είναι ακόμα. Γιατί πού πήγανε, λοιπόν, πήγαν στο Πασόκ.
0: Να επαναλάβω εγώ τα τις προθέσεις.
1: Όχι μόνο πήγαν, γυρίσανε.
0: Τα τις προθέσεις ψήφου να τα επαναλάβω για τα τρία πρώτα. Είναι 23,3 η Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπρας, η αριστερή συμπαράταξη 14,2 και το Πασόκ 10,3. Ενώ στο 8,1 η κυρία Καριτσιάνου. Λοιπόν, απλά τα πρώτα επανέλαβα για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφόρους να καταλάβουν γιατί μιλάμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά είναι. Αυτά είναι.
1: Ναι,
0: και ουσιαστικά εδώ πέρα, εδώ βλέπουμε μια βουλή η οποία θα έχει λιγότερα κόμματα από την προηγούμενη. Τελικά, παρά το γεγονός ότι δημιουργήθηκαν δύο και πάει να δημιουργηθεί και ένα τρίτο, να δούμε αν θα δημιουργηθεί και αυτό του Αντώνη Σαμαρά. Η Βουλή έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 κόμματα αυτή τη στιγμή. Με βάση την τελευταία δημοσκόπηση θα έχουμε 7 κομματική Βουλή, ούτε 10 ούτε 8. Μάλιστα. Ενδιαφέρον έχει. Έχει ένα ενδιαφέρον όλο αυτό. Λέτε.
1: Όχι, καθόλου. Γιατί? Έχω γράψει εγώ σχετικά και εσύ και εγώ. Εγώ και εσύ το αναλύσαμε το άρθρο της εκείνης ημέρας. Πριν μερικούς μήνες έγραψα δημοσκόπηση, άνω κάτω τελεία, η λέξη που κατάντησε ανέκδοτο. Όλα αυτά που μου διάβασες είναι ανεκδοτικά, είναι ανέκδοτα. Γιατί πολλοί, έτσι, μην προσβάλλω και κάποιους επιστήμονες που ασχολούνται με αυτή την πράξη, δηλαδή την δημοσκόπηση, που εγώ την αποκαλώ πλέον ανέκδοτο, για μην τις προσβάλλω για τις γνώσεις τους ή την επιστημονικότητά τους, αλλά λένε βεβαίως πάντα για να είναι καλυμμένοι, ξέρεις, γιατί αλλιώς όταν χάσεις την αξιοπρέπειά σου και την εμπιστοσύνη του λαού, ενώ έχεις και πτυχίο και λοιπά μαθηματικών ή χημίες ή φυσικής ή κοινωνιολογίας και είσαι δημοσκόπος, αν το χάσεις έχεις πρόβλημα. Γι' αυτό και λένε πάντα ότι αυτό είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Εντάξει, instant, θυμάσαι κάτι μηχανές που είχαν παλιά, πάταγε στο κουμπί και έβγαινε η φωτογραφία από κάτω, τα θυμάσαι εκείνα, τα Polaroid, πώς τα λέγαμε. Δηλαδή, εγώ γελάω με την εξής έννοια. Όλα αυτά τα νούμερα που διάβασες, ούτε καν με απασχολούν. Λένε κάποια πράγματα, π.χ. λέει αυτό που φοβάται μονίμως και δεν έχεις ακόμα μέσα το Σαμαρά, το κόμμα που λέγεται ότι θα κάνει, όταν δούμε θα δούμε. Λοιπόν, οι άλλοι δυο είπαν και τα κάνανε. Ο Αντώνης, καλά, εγώ πιστεύω ότι έχει ένα βασικό λόγο και δεν τον σχολιάζει κανείς, πρώτον πολύ από άγνοια και κάποιοι που ξέρουν, σαν και εμένα και σένα, από σεβασμό. Δηλαδή δεν έκλεισε ακόμα χρόνο για το μνημόσυνο, το ετήσιο μνημόσυνο του θανάτου της κόρης του. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι κάπου εκεί, όταν τελειώσει και αυτή η χριστιανική, ας το πω, η κοινωνική ελληνική παράδοση, εντάξει, μετά το χρόνο, ναι, μετά τα 40, ναι, και κάτι πολύ ενδιαφέρον που δεν μας το είπαν οι δημοσκόποι. Στην τελευταία αυτή, μόλις ούτε καν δημοσιεύτηκε και σε ευχαριστώ, τη διάβασε στον αέρα και με ενημέρωσε και εμένα την ώρα που μιλάμε. Αλλά εγώ νομίζω ότι ξεκίνησε, και μάλιστα ξεκίνησε πολύ δυνατά, που γεννά πολλά ερωτηματικά, η προεκλογική περίοδος, η οποία ξεκίνησε, ξέρεις, μου θυμίζει εκείνο στο γήπεδο, έτσι, στο Καφτατζόλιο, σκημένοι κάτω οι έξι που θα ανταγωνιστούν στο τρέξιμο, στο κατοστάρι, στο χιλιάρι, στο 4.000 κλπ. Ναι, πάρτε θέση, σκύβουνε, το ένα πόδι πίσω, το άλλο πόδι μπροστά.

0: Έτοιμοι, ναι, και μπαμ, σκάει το περίστροφο και τρέχουνε. Εγώ νομίζω ότι το μπαμ ήταν αυτή, θα το πω επιοικώς, η κομική, μην την πω γελία, δεν επιτρέπεται. Εντάξει, θα προσβάλλω και τον πρωθυπουργό μας και τον, και τον κύριο Χατζηνικολάου, τον συνάδελφό σου, δεν τα λέω εγώ αυτά. Αλλά η κομική έχει πολύ πλάκα. Εντάξει, η συνέντευξη όπου ο Νίκος Χατζηνικολάου ούτε για αστεία δεν έσφιξε τον πρωθυπουργό μας. Ούτε για αστεία.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Ο Μητσοτάκης, περνώντας από εκεί, επειδή με ρώτησαν μέσα από τον Κρίακο, έτσι, παρέες δικές μου, όπως ρωτάνε και εσάς οι φίλοι σας.
0: Ακριβώς.
1: Θα σας πω και εγώ, όταν με ρώτησαν πώς μου φάνηκε η συνέντευξη, θα πω ήταν ο Μητσοτάκης να έδινε πανελλήνιες και πέσαν όλα τα σως. Τίποτα περισσότερο. Σαν έδινε. Έδινε πανελλήνιες.
0: Ούτε πληρωμένη να ήταν η συνέντευξη.
1: Νομίζω ότι. Νομίζω ότι δεν υπήρχε άλλο πιο σύντομο σχόλιο το οποίο να περιλαμβάνει το τι ακριβώς είδαμε επί μία ώρα και στη συνέντευξη.
0: Ναι, αλλά τι έγινε. Από εκεί νομίζω εγώ ξεκίνησε η μεγάλη κούρσα. Δηλαδή βρισκόμαστε ήδη 10, 11, 12, σήμερα 15 του μηνός Ιουνίου και βρισκόμαστε ήδη σε πολύ έντονη προεκλογική περίοδο.
1: Εγώ δεν το κάνω.
0: Αλλά οι εκλογές θα γίνουν το Μάρτιο του χρόνου. Καλά τώρα.
1: Το Μάρτιο, το Μάιο, αν γίνουν το Μάιο θα έχουν 11 μήνες. Εγώ δεν πρόκειται να πάω ούτε την εκπομπή, ούτε εγώ θα δώσω δημοσιογραφική κατεύθυνση προεκλογική 11 μήνες. Έχει ο κόσμος, έχει προβλήματα. Δεν γίνεται να ασχολούμεθα τώρα με τους προβληματισμούς του Φάμελου και τους προβληματισμούς του Δούκα όλη την ημέρα. Εντάξει.
0: Yeah, κοίταξε, ο Δούκας μεταξύ μας, αυτό που γράφω στο άρθρο μου, αυτή η αντιπαλότητα Ανδρουλάκη Δούκα, ο Δούκας από μια άποψη σκέφτεται πολύ σωστά. Πρώτον, είναι βέβαιος ότι δεν πρόκειται να ξαναπάρει το Δήμο. Οπότε πρέπει να βρει έναν καλό τρόπο για να πεταχτεί να κάνει κάτι διαφορετικό, ίσως να κατεβεί και σαν βουλευτής. Ερώτημα. Τι λέει, πάμε εκεί. Εκεί που είχαμε πάει.
1: Γιατί δεν πιστεύετε ότι θα ξαναπάρει το δεν θεωρεί τον εαυτό του καλύτερο δήμαρχο τον Μπακογιάννη. Γιατί
0: κοίταξε,
1: το λέτε αυτό τώρα.
0: Θα σου εξηγήσω.
1: Μην τον υποτιμάτε τώρα τον.
0: Όχι, περίμενε.
1: Τον δήμαρχο Αθηνίων.
0: Τώρα κοίταξε, σήμερα μιλάς 12 λεπτά εσύ τι εγώ. Σταμάτα. Άκου τώρα. Αλλά σε χαίρομαι. Λοιπόν, άκουσε. Είδα προθέσει τη συνέντευξη του Κώστα του Μπακογιάννη. Ήξερα πολύ καλά από τη Γερμανία ακόμη τον πατέρα του, τον Μπάμπου. Δεν ήμασταν αντίθετοι στα πολιτικά μας, πιστεύω, από τότε.
1: Αλλά τώρα μην το πάμε με χρονικές.
0: Ο Κώστας του Μπακογιάννη ήταν ένα άπειρο παιδί όταν έλαβε το Δήμο. Βέβαια, προχθές έκανε σε κάποιο κανάλι, γιατί είχε το μάτι μου, γιατί δεν κοιτάω πολύ τη τηλεόραση.
1: Εδώ έχω ένσταση μια στιγμή. Γιατί άπειρος και δήμαρχος έκανε και περιφερειάρχης έκανε. Από τοπική αυτοδιοίκηση ήταν πάρα πολύ έμπειρος. Άπειρος ήταν σε ό,τι αφορά τα του Δήμου Αθηναίων.
0: Ναι.
1: Διότι δεν είχε ξανασχοληθεί με το Δήμο Αθηναίων. Σε ό,τι αφορά όμως το πώς λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση, μια χαρά εμπειρία είχε. Έκανε πόσα χρόνια περιφερειάρχης. Ήταν και δήμαρχος ο Καρπενής, να σας θυμίσω.
0: Πιο εύκολα πράγματα αυτά. Πολύ πιο εύκολα. Τώρα το θέμα είναι. Έκανε παράπονα για τα 75 εκατομμύρια που λέει θα ξοδέψει ο Δούκας για κάποιο έργα κλπ. Και εγώ θυμήθηκα ξαφνικά τον περίπατο. Ο περίπατος της Αθήνας. Εγώ επειδή κατεβαίνω εξαιτίας της οικογένειας του εγγονού και της κόρης, πολύ συχνά και φίλων στην Αθήνα, εντάξει, η οποία είναι μόνο η Αθήνα είναι Ελλάδα, τα υπόλοιπα ξέχασατε. Όταν έβλεπα εκείνο εκεί το πράγμα που λεγόταν περίπατος της Αθήνας, εντάξει, και τώρα βλέπω ότι δεν υπάρχει τίποτα, ξεγραφώθηκαν όλα που κόστησαν πολλά εκατομμύρια, γελούσα. Αλλά τι γελούσα. Ο Δούκας, όπως αποδείχθηκε όταν κατέβηκε για το Πασόκ και δεν πήρε ουσιαστικά τίποτε, ο Δούκας, χωρίς να θέλω να τον προσβάλλω, δεν κέρδισε το Δήμο Αθηναίων. Του τον έδωσε το Δήμο με τις πράξεις του και με τα λάθη του ο Κώστας ο Μπακογιάννης, αυτό λέω. Συνεπώς ο Δούκας, με όλα αυτά που κάνει και μέχρι στιγμής αυτά που φαίνονται, είναι βέβαιος για μένα. Εγώ έτσι εκτιμώ. Θα δούμε. Εγώ δεν ψηφίζω Αθήνα, ούτε εσύ. Εντάξει, ψήφιζα Θεσσαλονίκη μια ζωή. Τώρα, δύο χρόνια τώρα, κάνα δύο τρεις φορές ψήφισα Κατερίνη. Ερώτημα βασικό. Τι εννοώ λέγοντας ότι ο Δούκας έχει δίκιο μια άποψη και συγκρούεται με τον Ανδρουλάκη. Το θέμα είναι ότι για να θυμίσουμε λίγο σε αυτούς που μας ακούνε. 2010 ο Κώστας ο Καραμαλής αντιλαμβάνει ότι κρατάει στο χέρι του ξαφνικά μια καυτή πατάτα, δεν πάει καλά, αντιλαμβάνεται δεν υπάρχει χρήμα, εντάξει, και την περνάει την καυτή πατάτα στο Γιώργο τον Παπανδρέου, ο οποίος 2010, αυτά γράφω στο άρθρο μου σήμερα και είναι και 20 λεπτά μονόλογός μου στο YouTube, το 2010 ο Γιώργος συνέτριψε τη Νέα Δημοκρατία που είχε εγκαταλείψει ο Κώστας Καραμαλής για την αλλάγη μετά ο Σαμαράς. 44%. Παναγιά μου. Το 2012, μετά από το πρώτο μνημόνιο, τις ανακοινώσεις από τον Καστελόριζο, την διαπίστωση ακόμη και από τον Ανδρέα τον Λοβέρδο, ότι ο Γιάννης ο αδερφός ήταν ήδη στην Ουδού, τώρα και ο Ανδρέας είναι στην Ουδού. Του είχε πει τότε, πρόεδρε, ποια λεφτά υπάρχουν. Σάλιο δεν υπάρχει. Ωραία. Ή άσχημα. Ωραία. Να πούμε τη λέξη. Ωραία. Και ξαφνικά το 44% του 10, δύο χρόνια αργότερα, γίνεται με το Πασόκ στα χέρια του Βαγγέλη, του συμπολίτη μας, του Βαγγέλη του Βενιζέλου, και παίρνει ο Βενιζέλος στις δύο εκλογές, Μάιο-Ιούνιου, παίρνει 12,5-13,5%. Δηλαδή τα ποσοστά που έχει τώρα το Πασόκ. Τι έχει γίνει, την έχουν κάνει με γοργά βηματάκια, μικρά-μικρά, κατά και ξαφνικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ του 4,5% το 2009, το 2015, μετά από δύο χρόνια, τρία χρόνια αποτυχημένης συγκυβέρνησης, μπήκε και το δεύτερο μνημόνιο και το Ζάπιο 1 και Ζάπιο 31 και Ζάπιο 1942, ναι, η ημερομηνία της γέννησής μου, ναι. Λοιπόν, και ξαφνικά εκείνο το φοβερό 44 στα χέρια του Βενιζέλου γίνεται 13 περίπου. Και το 4,5% του ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια του Αλέξη αργότερα γίνεται 36%, που σημαίνει το μείζον Πασόκ μετακόμισε, μεταμορφώθηκε οβιδιακά, όχι με οβίδες, με τον Οβίδιο, εντάξει, τον Οβίδιο, το μεγάλο αυτό δημιουργό, το Ρωμαίο, μεταμορφώθηκε σε ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά από όλα αυτά τα ωραία που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας ως ΣΥΡΙΖΑ, με το τελευταίο που εγώ και εσύ δεν το κουβεντιάζουμε, την παραχώρηση, εκείνα τα ισχρά χαμόγελα και του τότε Υπουργού κ. Κουτζάκη, του Αλέξη Τσίπρα, του Πρωθυπουργού, εδώ στη γειτονιά μας στις Πρέσπες, εντάξει, και μετά το τρίτο μνημόνιο που δασκιζότανε, την ανατροπή όπου το yes, το ναι έγινε όχι, το όχι έγινε ναι, του δημοψηφίσματος, και ξαφνικά 18% το 19 ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά κομματάκια, και ανέλαβε ο Κασελάκης, έφυγε Αχτσιόγλου, τα πήρε όλα στο χέρι του Φάμελος, και το 4% του Φάμελου, το 5%, τώρα έφτασε να είναι μισό. Και όπως λες, τέλειωσε, αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπαίνει. Δεν χρειάζεται να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε έχει σβήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τεράστιο κομμάτι του Πασόκ είχε πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, μετακόμισε, έφυγε, διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, και τώρα κάνουμε άλλη μεταμόρφωση. Το Πασόκ που έγινε ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ που έγινε Ελλάς. Τρομάρα μας. Δηλαδή, όπως το βλέπει ο Γιώργος Περόπουλος, σου είπα αυτά που μου διάβασε πριν και πολλά που θα διαβάσουμε στο καλοκαίρι, εγώ τα καλύπτω όλα με το κλασικό άρθρο μου, δημοσκόπηση, άνω κάτω τελεία, η λέξη που κατάντησε ανέκδοτο. Και όπως είπα, για να μην προσβληθούν όλοι αυτοί, κάποιοι είμαστε γνωστοί, εντάξει, με τους περισσότερους είμαι γνωστός, δεν είμαστε φίλοι, αλλά έχουμε γνωριμίες, για όνομα Θεού, με τους ιδιοκτήτες και τους διευθυντές των μεγάλων δημοσκοπικών επιχειρήσεων. Λοιπόν, και τι λένε μονίμως, κοιτάξτε, κρατάμε στο μυαλό μας ότι πάντα η δημοσκόπηση, η κάθε δημοσκόπηση, είναι μια εικόνα της στιγμής. Και γι' αυτό σου είπα εκείνη, θυμάσαι, τις παλιές της Polaroid, πατούσαμε το κουμπί και έβγαινε φωτογραφία επί τόπου, τάκ! Μόνο που δεν την ακουμπούσαμε γιατί έπρεπε να στεγνώσει. Το θυμάσαι, ωραίες μηχανές, πανάκριβες. Τώρα έχουμε τα κινητά μας. Πράγμα που σημαίνει, θα δούμε σημεία και τέρατα. Εμένα ένα πράγμα με στεναχωρεί. Η ένταση από τώρα, 15 Ιουνίου, και έχουμε ήδη τους αρχηγούς, ο πρωθυπουργός μας στη Ρόδο, ο άλλος ξέρω εγώ σε μια γειτονιά της Αθήνας, ο άλλος σε άλλη γειτονιά της Αθήνας, και θα αρχίσουν, ο άλλος στη Θεσσαλονίκη χθες, και αναρωτιέμαι, όλα αυτά γίνονται 15, 16 αύριο, 14, 13 την περασμένη εβδομάδα, 12, όλα αυτά γίνονται 12 μήνες πριν, πριν γίνουν οι εκλογές, 8 μήνες πριν γίνουν οι εκλογές, καλά πλάκα κάνουμε. Ποιο κοροϊδεύουμε. Βέβαια ο Ανδρέας είχε πει και το σέβονται και χαίρομαι. Να μην χαλάσουμε τα μπάνια του λαού. Το ερώτημα είναι, θα κάνει ο λαός μπάνια. Από ό,τι βλέπω και να το κάνουμε αυτό το θέμα την επόμενη Δευτέρα, τα παράπονα του λαού και στις μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα, σε όλη την Αττική, υποθέτω και σε παραλίες της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, πλέον οι άνθρωποι δεν βρίσκουν ελεύθερες. Θυμάσαι το κίνημα της πετσέτας που το υποστήριξα και εγώ φανατικά και είχε γίνει χαμός 10 χρόνια πριν, όπου δεν μπορούσαν να απλώσουν πετσέτα. Σας παρακαλώ κύριε, βγαίνουν στη μέση κάτι 150 κιλά δίμετροι και λέγανε πάρτε γυναίκα και τα παιδιά σου για να μην πω τις άλλες λέξεις που λέγανε και άντε τσακίσω από εδώ. Γιατί πληρώνεις στο Δήμο και σου επιτρέπει ο κάθε Δήμος στην Αττική αλλά και σε εμάς εδώ πάνω, Θεσσαλονίκη, Καλκιδική, Καπιερία.
1: Τώρα πώς βρεθήκατε τώρα σε αυτό κύριε καθηγητά, μην μου πηγαίνετε από το ένα θέμα στο άλλο. Αυτό με
0: δεν είναι θέμα στο άλλο. Μέσα στο καλοκαίρι
1: κάτι
0: λοιπόν
1: υπάρχει, καταρχήν υπάρχει το σχετικό χώρο ταξικό το οποίο,
0: το οποίο
1: θεσπίστηκε πριν από κανένα μήνα, το οποίο, μιλά για τα, για τα 25 μέτρα του γυαλού, προβλέπει ότι δεν έχουν καμία χρήση,
0: Το βλέπεις
1: τώρα
0: αυτό,
1: δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα
0: εφαρμοστεί.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο θα εφαρμοστεί αυτό. Αλλά
0: μα δεν εφαρμόζεται, ήδη δεν εφαρμόζεται.
1: Σας λέγω ότι το νέο χωροταξικό αυτό προβλέπει, που σημαίνει ότι ο Δήμος, έτσι, για να το μεταφράσουμε.
0: Οι Δήμοι
1: δεν έχουν δικαίωμα να δώσουν άδεια στο εκάστοτε μπιτσόμπαρο να βάλει ξαπλώστρες τόσο κοντά.
0: Αυτοί καταπατούν. Και σου είπα, θέλουν τους
1: οπότε όποιος το κάνει, το κάνει υπευθύνη του και γνωρίζοντας ότι παρανομεί. Τελεία.
0: Ναι, και εγώ τι θα κάνω. Θα πάντα βάλω με έναν τύπο ή δύο τύπους για 150 κιλά ο καθένας. Εγώ ο Περόπουλος, ο παππούς. Ή αν είναι ξέρω, η κόρη μου και ο γιος της, θα πάντα βάλουμε αυτούς. Πρόσχετη, είπα. Μου λες, αλλάζει θέμα. Δεν αλλάζω θέμα. Σου είπα κάτι άλλο, το να το έχεις. Άκουσε με. Σου είπα κάτι πολύ απλό. Τα κεγόμαστε το καλοκαίρι με τις δημοσκοπήσεις που τις αποκαλώ εγώ καλαμπούρια. Καλαμπούρια, κατευθείαν, έτσι. Και θα κεγόμαστε από τον ήλιο και δεν θα μπορεί ο κόσμος ο Κοσμάκης να πάει να κάνει ένα μπάνιο, γιατί αν πας εκεί που είναι οργανωμένα, για να είναι ένα μπάνιο σου κοστίζει από 80 μέχρι 150 ευρώ. Ποιον κοροϊδεύουμε ρε, τον Έλληνα. Συνεπώς τι είπα εγώ τώρα, δεν άλλαξε θέμα. Είπα, κεγόμαστε από τον ήλιο, κεγόμαστε από την ακρίβεια, όχι στο ράφι, πλέον και στην παραλία. Και θα κεγόμαστε και από τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που συνιστούν φωτογραφίες της στιγμής. Άιντε ρε σοβαρευτείτε. Διότι εδώ θα σου πω και κάτι άλλο. Αρχίσανε.
1: Δεν θέλατε να τη δούμε τη δημοσκόπηση. Αν δεν θέλατε, και εγώ τη διάβασα, σας τη διάβασα με το ζόρι, να μου το λέγατε.
0: Γιατί έτσι, με το ζόρι μου
1: διάβασα. Μου πείτε, ξέρω εγώ.
0: Αυτό σου είπα.
1: Κοίταξε, δεν θέλω να ακούσω δημοσκόπηση, ρε παιδί μου. Εγώ τη θεωρώ ανέκδοτα.
0: Όχι, εγώ.
1: Λέγατε από την αρχή.
0: Δεν
1: θα σας τη διάβασα, θα λέγαμε για τα μπάνια του λαού.
0: Μα εγώ το χρειαζόμουν για να γελάσω. Δεν είσαι καλά. Τι είναι αυτά που λες. Ούτε σε μια ωραία φίλη.
1: Να μην σας πειράξω εγώ τώρα λίγο. Λίγο να μην σας
0: πειράξω. Μου έδωσε μια πολύ ωραία ευκαιρία, ξεκαρδιστώ. Εντάξει, να γελάω. Και λέω, τι λέει τώρα ο Λάζαρος, τι μου διαβάζει από τα πράγματα, την πλάκα μου. Για να γυρίσω λοιπόν πίσω. Εγώ θα πω κάτι διαφορετικό. Αντί να τρέχουν να βγάζουν ομιλίες και να κουβεντιάζουν με νεολαία.
1: Είναι αυτή την ώρα, είναι στην Κοκκινιά ο Τσίπρας.
0: Α, μπράβο, να ξέρετε. Να κουβεντιάζουν, ναι, και να λένε ωραία πράγματα. Ένα θα πω. Και με αυτό ας κλείσουμε σιγά-σιγά. Θα σου το πω.
1: Βεβαίως.
0: Όπως είπε μεγάλος Εγγλέζος πολιτικός και φιλόσοφος, μια φράση να είναι το αντίδωρό μου στη σημερινή μου συμμετοχή. Είπε, υπάρχει μια πολύ λεπτή αλλά καταστροφική διαφορά ανάμεσα στους πολιτικάντιδες και τους άνδρες και τις γυναίκες πολιτικού που έχουν ηθικό ανάστημα. Πολιτικάντιδες και πολιτικοί με ανάστημα, όχι με boy, με ανάστημα. Και ποια είναι αυτή η τόσο λεπτή αλλά ταυτόχρονα καταστροφική διαφορά? Οι πολιτικάντιδες καίγονται για τις επόμενες εκλογές. Οι πολιτικοί άνδρες και γυναίκες με ανάστημα καίγονται για το μέλλον της επόμενης γενιάς.
1: Έτσι,
0: μέτρα μου σε παρακαλώ εσύ, κόμματα και αρχηγούς που ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία και θα πάνε το ψηφίσουν.
1: Έχουμε.
0: Α, έχουμε.
1: Έχουμε. Εγώ δεν το συζητώ ότι έχουμε, εννοείται ότι έχουμε. Απλά χάνονται μέσα στο πλήθος των πολιτικάντιντων. Ότι έχουμε και καλούς πολιτικούς στη χώρα μας, οι οποίοι όντως νοιάζονται για τις επόμενες γενναίες και όχι για τις επόμενες εκλογές, έχουμε. Αλλά χάνονται.
0: Άλλο πες. Ότι έχουμε προσωπικότητες που θα έπρεπε να είναι μέσα στο πολιτικό σύστημα, το οποίο το εκπροσωπούν, δεν το εκφράζουν, δεν το χειρίζονται και δεν το ορίζουν αυτοί και αυτές που βλέπουμε μπροστά, αλλά αυτοί που πίσω από παραβάν, μετά από κάθε εκλογική αναμέτρηση, ανοίγουν μπουκάλια σαμπάνια στον 5 και 10 και 20 χιλιάδων ευρώ. Όταν το λέω αυτό, κάποιοι στην παρέα μου λένε, τι λέτε, τρελάθηκες, ενώ είσαι 50% διακοπές, την ευχή. Μιλάω για 5 και 10 και 20 χιλιάδες ευρώ το μπουκάλι. Και ανάβουν και τα κοχύμπας. Και ξέρεις πόσο κάνει ένα καλό κοχύμπας? Από 2,5 μέχρι 4.000 ευρώ.
1: Υπάρχουν, ένα καλά, ούρο. Υπάρχουν καλά μέτρια και κακά κοχύμπας.
0: Υπάρχουν μετρίου κόστους και καλού κόστους. Από 2,5 μέχρι 4.000. Λοιπόν. Και μου έλεγε ένας πολύ μάγκας χθες στην Κατερίνη, όχι χθες, Σαββάτο, γιατί Κυριακή δεν κάνουμε πολλές φόντες. Και μου λέει, Σαββάτο, κάνεις πλάκα, μου λέει. Δεν ξέρεις ότι υπάρχουν και ακόμα πιο ακριβά? Λέω, όχι, γιατί δεν έτυχε ποτέ να καπνίσω πουρο και μάλιστα όχι τέτοιες τιμής.
1: Πάντως εγώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο τώρα, διότι βλέπω από την άλλη μπάντα, παρακολουθώ στην τηλεόραση. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η ομιλία, ακόμα είναι οι χαιρετισμοί στην αρχή. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν ότι μεταδίδει ζωντανά την εκδήλωση η οποία περιλαμβάνει και την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα εκεί στην Νίκαια. Μεταδίδει ζωντανά η κρατική τηλεόραση, η ΕΡΤ. Και μου κάνει εντύπωση, ξέρετε, διότι δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα το κόμμα του κύριου Τσίπρα.
0: Γι' αυτό πολλοί συζητάνε την πιθανότητα να έχουμε ακόμη και συγκυβέρνηση.
1: Να μην το σχολιάσω. Κύριε καθηγητά, να μην το σχολιάσω.
0: Χαίρομαι που το έκανες και σου απαντώ εγώ. Εδώ κάποιοι πολύ σοβαροί και κάποιοι που είναι προνοητικοί και βλέπουν τα πράγματα χωρίς παροπίδες και χωρίς, όπως εγώ στις εκπομπές μου στο YouTube, δίχως προπέτασμα καπνού, αρχίζουν και κουβεντιάζουν για πιθανή συνεργασία των δύο ανδρών, Μητσοτάκη και Τσίπρα, με κυβέρνηση ειδικού σκοπού, γιατί θα έχουμε και κάποια
1: επεισόδια. Μα και την προηγούμενη εκδήλωση με την ομιλία του που παρουσίασε το όνομα του κόμματος και με το κοριτσάκι το γνωστό και τα λοιπά.
0: Και
1: εκείνη την κάλυψε ζωντανά η ΕΡΤ.
0: Και πού ήταν, όπως το κάλυψε, πάνω από το κεφάλι του ήταν η Ακρόπολης, γιατί επέλεξε το Θησίο.
1: Εν πάση περιπτώσει, εγώ σας λέω τώρα για τον φορέα που ανέλαβε την κάλυψη, δεν σας λέω τώρα που έβαλε το...
0: Είμαστε συμπάσχοντες.
1: Και θέλω να πω και κάτι άλλο.
0: Ο Αλέξης των Πρεσπών, κάτω από το ανακοίνωση του κόμμα του Ελλάς. Δηλαδή το ΕΑΜ Ελλάς, δεν ξέρω.
1: Εγώ δεν ξέρω, εγώ δεν το προφέρω αυτό.
0: Σου λέω, εντάξει, εγώ το προσφέρω και το κάνω ΕΑΜ Ελλάς. Ποια η διαφορά? Λοιπόν, ναι, κάτω από την Ακρόπολη, ο Αλέξης, μετά από τα χαμόγελα των Πρεσπών. Για μένα προσωπικά, βεβαίως μπορεί να το κάνει η Δημοκρατία, ποιος είμαι εγώ να τον απογορεύσω. Αλλά κάποια στιγμή τα επικοινωνιακά, έτσι πάνε και λίγο μνήμη στους αμνήμονες.
1: Εγώ βλέπω ότι η κρατική τηλεόραση...
0: Γεμίσαμε ηλίθιους που ψηφίζουν σαν να είναι νοήμονες.
1: Εγώ βλέπω ότι η κρατική τηλεόραση δίδει βήμα σε εξωκοινοβουλευτικές δυνάμεις, όποιες και αν είναι αυτές, δεν έχει σημασία.
0: Και σε αυτό είναι η δημοκρατία.
1: Και σε εκείνον τον έρμο τον πρόεδρο της Νίκης. Δεν ξέρω από πότε ήταν στην ΕΡΤ απόψε
0: σε κάποια εκπομπή και δάγκωνε τον Πλεύρη και για τους λαθρομετανάστες.
1: Ναι, ήταν καλεσμένος εκπομπή. Δηλαδή στις ομιλίες που είχε, θα πάει να καλύψει η ΕΡΤ, θα πάει να κάνει
0: στην κοκκινιά. Λοιπόν, βλέπουμε χρόνο.
1: Πάμε.
0: Next time, next Monday.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Και ελπίζω να ακούστηκε αυτή η λεπτή αλλά καταστροφική διαφορά. Οι πολιτικάντιδες καίγονται για τις επόμενες εκλογές. Οι πολιτικοί άνδρες και γυναίκες με ηθικό ανάστημα για την επόμενη γενιά.
1: Να είστε
0: εγώ
1: καλά.
0: Τέτοιους δεν βλέπω. Ούτε στο καλά. Δημογραφικό προσπαθούμε, ούτε στις οικογένειες που δεν υπάρχουν πια προσπαθούμε, ούτε στις οικογένειες με ένα παιδάκι προσπαθούμε, αλλά βολέψαμε και με 5.000 το μήνα τους δεσποτάδες και άκουσε και κανένα δυο, εδώ ξεκαρδίστηκα και στα γέλια, λέω, αν υπάρχει θεία δίκη έπρεπε να πέσει ψόφιος. Όταν ένας Μητροπολίτης λέει θα τα πάρω και θα τα δώσω εκεί που χρειάζονται. Μην τα πάρεις ρε ευλογημένε δεσπότη, για 30 αργύρια τον πουλήσανε, αν τον πιστεύεις. Τον Ιησού μας.
1: Πάμε. Γιατί τώρα μην μου ανοίγετε θέμα ενώ σας καληνύχτησα ήδη. Για όνομα του Θεού, κύριε καθηγητά, το λέγατε. Εγώ σε ένα ψέκο δεν αναφέρω ούτε λέξη για αυτό το πράγμα. Πώς σας άνοιξα εγώ.
0: Αναφέρθηκε στον Ατσιό. Τι δουλειά έχει η Εκκλησία στα πολιτικά.
1: Τι σχέση έχει ο Ατσιός με την Εκκλησία, συγγνώμη κιόλας, λέει. Τι είναι, παπαδοπέδι είναι.
0: Το Χριστιανικό Κόμμα. Σε παρακαλώ.
1: Από πού είναι το Χριστιανικό Κόμμα.
0: Έτσι λέει.
1: Δεν έχουμε Χριστιανικό Κόμμα στην Ελλάδα, κύριε καθηγητά.
0: Έτσι λέει. Καλό βράδυ. Να είμαστε καλά.
1: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη την ομιλία του Αλέξη Τσίπρας, κύριε Πανάρετε. Όχι ακόμα, Εφού δεν την έχει ξεκινήσει, δεν θα μπορούσαμε καν να ακούσουμε. Διότι τελείωσε ο χρόνος μας. Καλό βράδυ σε όλες. Καλό βράδυ σε όλους. Γιώργης Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου, Λαζάρος Λαζάρος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 8.

0: Έχει πανσέλινο από...
1: Παιδιά, πάμε ξανά, ελάτε.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Flash 99,4.
2: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Ακού τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Ακού τη φωνή σου.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.

0: Εκεί το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

περνάς καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά. Κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

περνάς καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Flash 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Πιάνω,
7: πιάλω,
6: βάζω,
7: βάζω,
6: το κεφάλι,
7: το κεφάλι,
6: κατεβάζω,
7: κατεβάζω,
6: φτιάχνω τα χέρια μου,
7: φτιάχνω τα χέρια
6: μου και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
8: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
11: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
12: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
13: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
14: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
15: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
2: Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Πιάνω.
5: Πιάνω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
10: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Στον Flash 99,4.
7: Με τον Μπάμπη Μπατσάρα.
6: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Μες στα χαράματα.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Plus 99,4.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
6: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Στην κόρη του μάτιου μου γίνεται διαστολή.
1: Διαστολή.
0: Πάντα χωρώ μου γιατί μιλάς πολύ.
1: Μιλάς πολύ.
0: Κάνει ο δάχτυλος σε όποιον φορά στολή. Είμαι απ' την παλιά σχολή. Κοιτά μόνο την πάρτι μου. Τίποτα άλλο δεν μ' απασχολεί.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Μες στα χαράματα.

πει, είπα δεν κάνει. Όσες αρνήσεις κι αν πας να χτίσεις, τώρα τι πιάνει. Δικαιολογίες για να κρατήσω τον τοίχο εμπρός μας.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.